0: Obrigado. Chico Buarque de Holanda, o velho Chico.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

just a fool.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: κόσμος. 93,6 και 107.
1: 93,6 και 107.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, κάνε τον κόσμο δικό σου.

cansa mi pena, si luego disfruto.

0: 93,6.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Πάει και αυτός ο μήνας, πάει, τελειώνει η ελπίδα μας. Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται εδώ στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα μας φροντίζει. Γιάννα Μαστάθη θα είναι στη μουσική και στα λόγια μέχρι τις 8. Συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6. Καλημέρα από όποια μας ακούτε από το σπίτι, αν έχετε μόλις ξυπνήσει, αν γυρνάτε από τη δουλειά σας, αν πηγαίνετε στη δουλειά σας. Εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε παρέα. Φτιάξτε τον πρώτο καφέ εσείς που ξυπνάτε τώρα και τα λέμε σε λίγο.

και το καιρό για σήμερα. Εάν δείτε τα εικονίδια στο δελτίο του καιρού, κάθε μέρα είναι ακριβώς τα ίδια αυτές τις μέρες. Έθριος καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά και αυτό τις θερμές ώρες της ημέρας. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 34 βαθμούς, Μακεδονία και Θράκη μέχρι 36, στην Ήπειρο φτάνει και μέχρι 39 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 35 βαθμούς, τα Επτάνησα μέχρι 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου μέχρι 36 βαθμούς επίσης. Θεσσαλονίκη σήμερα και εκεί έθριος ο καιρός, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία, και στην Αττική μία από τα ίδια, και εδώ έθριος ο καιρός, λίγο πιο πάνω η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 28 βαθμούς. Η ίδια κατάσταση θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες με μέγιστη γύρω στους 34 με 35 βαθμούς. Τι άλλο να σας πω, σήμερα γιορτάζει ο Καλλίνικος και η Καλλινίκη, οπότε πείτε τους χρόνια πολλά. Η δύση του ηλίου είναι 20 και 38 και είναι ήδη 12 λεπτά μετά τις 6 και είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου.

τη ημέρα. Δυστυχώς έχουμε αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο χιτά της Πάρου, στην περιοχή Καμπή. Είχαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σταλθεί μηνύματα από το 112 για οικισμούς που πρέπει να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους. Στο σημείο ήδη επιχειρούν 66 πυροσβέστες. Αναμένεται να πάνε και σήμερα το πρωί από το λιμάνι της Σεραφίνας ακόμα 8 οχήματα και ακόμη περισσότεροι πυροσβέστες. Ελπίζουμε να έχει μια σύντομη κατάληξη αυτή η πυρκαγιά, να τεθεί υπό έλεγχο. Έχουμε και την Ισπανία και τη Γαλλία, έτσι, που και εκεί έχουν τρομερές πυρκαγιές. Ένας ασυνήθιστα, λέει, υγρός χειμώνας, μια ξηρασία μετά, και οι ισχυροί άνεμοι έχουν κάνει αυτή την πυρκαγιά να επεκταθεί. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μέσα σε μία εβδομάδα περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και εκεί σε Γαλλία, Ισπανία αλλά και Ιταλία. Όπως είπα και πήγα, ελπίζουμε να πέσει ο άνεμος και σύντομα και αυτές οι πυρκαγιές να τεθούν υπό έλεγχο. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι είχε σταματήσει η κυκλοφορία της Hellenic Train, του προαστιακού, στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές, γιατί υπήρχε μια μικρή πυρκαγιά στο Μενίδη. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του προαστιακού. Στα δικά μας τα μουσικά, αυτός είναι ο Τιουάγιο. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές για τον Τιουάγιο, καινούριος καλλιτέχνης. Μόλις κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο άλμπουμ του. Από αυτό το άλμπουμ, ένα ακόμα τραγούδι, συνθροκούμε το Electric Spanish. Αυτό είναι το I've Got to Travel Alone.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Είναι η καταπληκτική Χερμάνος Γκουτιέρες που μας έβαλαν και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής για να πούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1900 γίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα και δεν γίνεται στην Αθήνα, γίνεται στη Σύρο, στο θέατρο Ορφεύς. Το εισιτήριο τότε στοιχίζει μία δραχμή, προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους και ακούστε τίτλους. Από αυτές λέει ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε και η άλλη ταινία «Χαριετισμοί ανδρογίνου, ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου». Όπου αναρωτιέμαι τι θα ήταν αυτή η ταινία. Σαν σήμερα το 1907 ο Σερ Ρόμπερτ Μπάντεν Πάουελ ιδρύει το κίνημα των προσκόπων και την πρώτη κατασκήνωση προσκόπων στο Browny Island στη Νότια Αγγλία. Σαν σήμερα το 1945 βγαίνει στον αέρα το ψυχαγωγικό ραδιόφωνο του BBC με πολλή μουσική. Το 1947 ο πρώτος πλήρως ψηφιακός ηλεκτρονικός υπολογιστής του κόσμου τίθεται σε λειτουργία και θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι το 1955. Σαν σήμερα το 1960 εφαρμόζεται η καθιέρωση των μονόδρομων στην κεντρική ζώνη των Αθηνών. Το 1969 θεμελιώνεται το εργοστάσιο αφαλάτωσης του νερού στην Ερμούπολη και στα δικά μας τα μουσικά ήταν σαν σήμερα το 1967 που οι Doors πηγαίνουν στο νούμερο 1 του Billboard με το τραγούδι Light My Fire, ένα τραγούδι που ξεσήκωσε αντιρρήσεις από διάφορους, γιατί λέει η λέξη higher στην οποία ακούει, η οποία ακούγεται μέσα στο τραγούδι από τον Jim Morrison, ήταν αναφορά στη χρήση ναρκωτικών και αλίμονο και αν είναι δυνατόν. Εδώ το Light My Fire σε μια διαφορετική και μοναδική και ιδιαίτερη εκδοχή, εκτέλεση από την Σιρλί Μπάση.

Εκπληκτική φωνή αυτή η γυναίκα. Shirley Bassey, Light My Fire, λίγα ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1981, σαν σήμερα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου, ο Κάρολος, παντρεύεται τη Lady Diana στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου. Σαν σήμερα το 1966, το αμερικανικό περιοδικό για εφήβους, το Date Book, έτσι λεγόταν, δημοσίευσε μία συνέντευξη του Τζον Λένον, ο οποίος είχε πει εκείνη την περίφημη φράση για τους Beatles, ότι είμαστε μεγαλύτεροι από τον Ιησού. Λόγια που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων. Πολλοί λένε ότι ήταν και αυτά τα λόγια που έβαλαν το όπλο στο χέρι του Τσάπμαν και τον πυροβόλησε τον Τζον Λένον. Είχε εξοργιστεί και αυτός με αυτή τη δήλωση του Λένον τότε, σαν σήμερα 1966. Σαν σήμερα το 2005, παρακαλώ, φτάνουμε στα zeros, ολοκληρώνεται η προβολή της σαπουνόπερας του Νίκου Φόσκολου «Η Λάμψη». Είναι το μακροβιότερο ελληνικό σύριαλ. Είχε ξεκινήσει να προβάλλεται από το 1991 και ολοκληρώθηκε το 2005. Στα μουσικά τα δικά μας, 1972, ο Gilbert O'Sullivan βρίσκεται στο νούμερο 1 των αμερικανικών chart με το All On Again Naturally.

Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Διαβάζω υποχρεωτική, λέει, η επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ακόμα και αν δεν είναι στην εγγύηση. Μέχρι 31 Ιουλίου τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εφαρμόσουν, λέει, αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία που προωθεί ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης για smartphones, οικιακές συσκευές και tablets. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η είδηση, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί και πώς. Οι κατασκευαστές, λέει, υποχρεούνται να επισκευάζουν τα τεχνικά ανακτήσιμα προϊόντα ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης και να παρέχουν δεσμευτική ενημέρωση κόστους και χρόνου επισκευής. Η επισκευή, λέει η οδηγία, πρέπει να γίνεται δωρεάν ή σε λογική τιμή. Αυτό δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί. Τι θεωρεί λογική τιμή ο καθένας? Ο καταναλωτής, λέει, μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε επισκευαστή χωρίς περιορισμούς από τον κατασκευαστή. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν οικονομικά προσιτά ανταλλακτικά και εργαλεία ώστε να μην καταστεί ασύμφορη η επισκευή λόγω του κόστους των εξαρτημάτων, και μέχρι το 2027 θα δημιουργηθεί, αυτό και είναι φιλόδοξο, ευρωπαϊκή πλατφόρμα για έβρεση επισκευαστών, ανακαινισμένων προϊόντων και πρωτοβουλειών συνεργατικής επισκευής. Με λίγα λόγια, δηλαδή, θα μπορούμε μετά τις τέλος του μηνός, δηλαδή σε τρεις μέρες, να επισκευάζουμε τα smartphone μας, ας πούμε, για παράδειγμα, ή δωρεάν ή με μια πολύ λογική τιμή, και θα είναι υποχρεωμένοι οι κατασκευαστές να μας παρέχουν όλα τα χρήσιμα εργαλεία που χρειάζεται για να γίνει αυτό το πράγμα, τα ανταλλακτικά κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί αν σκεφτήσω, ας πούμε, εγώ έχω ένα κινητό από το 2021, μου χάλασε το βίντεο, εκεί που τραβάω βίντεο, η φωνή στο βίντεο δεν ακούγεται τίποτα, δηλαδή αν τραβάω ένα βίντεο πήγα σε έναν έτσι στη γειτονιά να του λέω πόσο χρειάζεται για να το επισκευάσεις, μου είπε 150 ευρώ, λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τραβάω βίντεο χωρίς φωνή. Δηλαδή έντεως από το 2021 ένα κινητό θα χρειαστώ 150 ευρώ τώρα για να το επισκευάσω? Όχι, δεν τα δίνεις. Ελπίζουμε λοιπόν αυτή η οδηγία να έχει ανταπόκριση και να μπορέσουμε έτσι να τα επισκευάζουμε σε καλύτερες τιμές. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα, ο κυβερνήτης του Μίσιγκαν το 1987 είπε ότι αυτή η μέρα θα είναι η μέρα των Four Tops, το 29 Ιουλίου, προς τιμή των θρύλων της Motown. Και ποιοι είμαστε εμείς να φέρουμε αντίρρηση? Ας ακούσουμε και Four Tops.

0: 93,6.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Αν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο, αν θα ταξιδέψετε μέχρι το πρωί του Σαββάτου, να σας πούμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών Θεσσαλονίκης. Γίνονται έργα και θα κλείσουν οι έξοδοι και είσοδοι στον κόμβο Θήβας. Όλα αυτά θα γίνουν μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί του Σαββάτου, εκτός αν τελειώσουν νωρίτερα, το γράφει και αυτό. Αλλά να το ξέρετε, σε περίπτωση που ταξιδεύετε, θα είναι κλειστή η έξοδη και είσοδη στον κόμβο της Θήβας. Εδώ είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, τα γνωστά, το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας εκεί. Αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε και στα social media, στο Facebook, στο Instagram. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Η πύλη πληρωμών έρχεται, σημειώστε τα αρχικά, APPP, ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών. Είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία και είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που θα σας λέει τι χρωστάτε με λίγα λόγια. Ένας προσωπικός φάκελος για κάθε φυσικό πρόσωπο. Μπορείτε να μπαίνετε με τις χρήσεις των προσωπικών κωδικών TaxisNet και να βλέπετε όλες τις οφειλές που έχετε προς δήμους, ασφαλιστικούς φορείς, κτηματολόγιο, ΑΔΕ, όλους τους οργανισμούς. Δεν θα είναι μόνο πίνακας οφειλών, θα έχει και ένα αρχείο συναλλαγών. Μπορείτε να βλέπετε δηλαδή πόσες φορές έχετε πληρώσει, που έχετε πληρώσει. Και το σύστημα λέει θα ενημερώνει αυτόματα τον πολίτη κάθε φορά που δημιουργείται νέα υποχρέωση. Θα σου έρχεται δηλαδή mail ή SMS και δεν θα θες να τα ανοίξεις και θα λες χρωστάω πάλι. Μεταξύ των άλλων, λέει, στην πλατφόρμα θα εμφανίζονται οφειλές προς τα υπουργεία, οργανισμούς, τα τέλη, δικαιώματα και δημοτικές χρεώσεις, πρόστιμα κάθε είδους, εισφορές, επιστροφές, ευτυχώς, απαιτήσεις δημοσίου δικαίου, οφειλές προς δήμους και περιφέρειες, πρόστιμα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα πάντα όλα δηλαδή θα βρίσκεται σε αυτό το APPP, ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών. Θυμίζει αυτή την είδηση που λέγαμε προχθές για τα τηλεγραφήματα, όταν είχαν βγει πρωτοκυκλοφορήσει τα τηλεγραφήματα που πάντα τα στέλνανε για να ανακοινώσουν κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις, κάποιο θάνατο, κάποια ασθένεια και ο κόσμος δεν ήθελε καν να τα ανοίξει. Έτσι και εμείς τώρα θα έρχονται μηνύματα από την APPP και θα λέμε άσε καλύτερα να μην τα ανοίξουμε. 10 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6 μαζί μέχρι τις 8, όπως πάντα αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες.

0: Τετάρτη σήμερα και έχουμε και πανσέλινο. Η πανσέλινος λέει του κόκκινου ελαφιού και ετοιμάζει και full moon sleep over party για τέταρτη χρονιά στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι μια ολονύκτια έτσι κινηματογραφική εμπειρία. Φέτος είναι αφιερωμένη στον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Πολλές ταινίες. Θα ξεκινήσει το αφιέρωμα στις 9 και 4 με το Captain Hook, Jurassic Park, Αγωνία του Καρχαρία, Το Πνεύμα του Κακού. Όλα αυτά θα γίνουν σήμερα το βράδυ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με αφορμή την Πανσέλινο, ο Πανσέλινος του κόκκινου ελαφιού. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον το 1980, να δούμε και τα δικά μας τα μουσικά, η Hall & Oates.
1: Των καυσίμων και αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές. Διάβαζα χθες σε κάποιες οικονομικές εφημερίδες και εκδόσεις διαδικτυακές αυτών των οικονομικών εφημερίδων του εξωτερικού ότι γίνεται μεγάλη αλλαγή δρομολογίων από τη Σαουδική Αραβία για την διακίνηση του πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκτείναξη του κόστους βέβαια μεταφοράς αυτού του πετρελαίου. Αυτού του πετρελαίου που είναι ένα κλάσμα αυτού που διοχετεύοντας την παγκόσμια αγορά μέχρι πριν από λίγο καιρό. Σύμφωνα με κάποια στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, το 30-33% της ποσότητας πετρελαίου που διακινούνταν πριν τον πόλεμο διακινείται αυτές τις ημέρες. Σκεφτείτε, σε κάποιες περιοχές ευτυχώς είναι και καλοκαίρι και δεν έχουν τόσο μεγάλες ανάγκες ενεργειακές. Βέβαια, τη μεγάλη ποσότητα της ενέργειας την καταναλώνουν οι ενεργειοβόρες βιομηχανίες και όχι η θέρμανση αποκλειστικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μείγμα το οποίο δεν φαίνεται να είναι και πολύ καλό και πολύ ευίωνο για το άμεσο μέλλον τουλάχιστον. Απλώς να σας θυμίσω ότι όταν ξεκινούσε αυτή η ιστορία, δηλαδή οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ήταν 28 Οκτωβρίου, 28 Φεβρουαρίου αν θυμάμαι καλά όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ναι, τώρα έχει κλείσει ένα εξάμηνο. Πλάκα-πλάκα αυτός ο πόλεμος. Το λέω αυτό γιατί ο Τραμπ ήταν κατά των μακροχρόνιων πολέμων, έτσι. Έκλεισε ήδη ένα εξάμηνο. Έλεγαν οι αναλυτές ότι οι συνέπειες θα επηρεάζουν τον κόσμο για τουλάχιστον ένα 12μήνο μετά. Δηλαδή, ακόμα και να σταματούσαν όλα αυτή την ώρα και να αποκαθίστανται τελείως όλες οι συγκοινωνίες, το εμπόριο, το ένα το άλλο, οι συνέπειες αυτού του πολέμου θα φαίνονταν για τους επόμενους 10 με 12 μήνες σε όλον τον κόσμο. Σκεφτείτε το λίγο. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες με 24 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Αντώνη από το Δοξάτο με 24 βαθμούς. Καλημέρα και στον Γιώργο από το Κιάτο που λέει δυστυχώς το χαρτοβασίλειο που ζούμε μας επηρεάζουν όλοι οι εξωγενείς παράγοντες σε όλα με αποτέλεσμα να υποφέρουμε σε όλους τους τομείς. Έτσι είναι ο κόσμος δομημένος. Όλον τον κόσμο τον επηρεάζουν αυτές οι εξελίξεις. Έτσι δεν νομίζουμε ότι επηρεάζουν εμάς. Ανάλογα με την ανθεκτικότητα της κάθε οικονομίας και με τις αντοχές που έχει και με τα θεμέλια που έχει, την βαρύνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Και αυτό μπορώ να το δεχτώ και είναι έτσι. Αλλά επηρεάζουν όλον τον κόσμο. Οι τιμές, για παράδειγμα, που σας ανέφερα πριν από λίγο του πετρελαίου, δεν επηρεάζουν την Ελλάδα μόνο. Έτσι επηρεάζουν όλον τον κόσμο. Έβλεπα, για παράδειγμα, κάποιες προβλέψεις για την Κίνα ότι θα έχει σε ένα βαθμό ύφεση η Κίνα, η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε ρυθμούς ανάπτυξης στις τάξεις του 8 ή του 6% ετησίως, έτσι. Θα έχει, λένε ότι θα έχει ύφεση, έτσι προβλέπουν, ακριβώς εξαιτίας των εξωγενών αυτών παραγόντων που λέει και ο Γιώργος, δηλαδή για παράδειγμα των τιμών των καυσίμων και πάει λέγοντας. Έχει στριμώχτει και η προμήθεια πετρελαίου από τη Ρωσία για την Κίνα και αυτό είναι διπλό χτύπημα. Άσε που το περισσότερο πετρέλαιο το έπαιρνε συνήθως από το Ιράν. Και αν κάποιος λέει, για να δείτε πώς είναι συνδεδεμένα τα πράγματα, και αν κάποιος μπορεί να λέει, εντάξει, και δεν θα έχει ανάπτυξη Κίνα, και εμένα τι με νοιάζει. Ναι, ωραία. Εξαιτίας της προβλεπόμενης ύφεσης της Κίνας, για παράδειγμα, βγαίνουν οι εκτιμήσεις αυτοκινητοβιομηχανιών ευρωπαϊκών, για παράδειγμα, ότι θα έχουν πολύ λιγότερες εξαγωγές προς την Κίνα. Θα έχουν πολύ λιγότερες εξαγωγές προς την Κίνα. Θα κλείσουν κάποια εργοστάσια ή κάποιες πτέρυγες εργοστασίων στην Ευρώπη. Θα κλείσουν αυτές. Κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Θα μείνουν άνεργοι. Και έτσι πάει το ένα με το άλλο ντόμινο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι με τα ωραία του σκίτσα. Και ο κύριος Κωνσταντίνος λέει και τα υπερέσοδα του κράτους συνεχίζονται, οι φόροι δεν πέφτουν με τίποτα. Συγγνώμη τώρα, μισό. Εξ όσων γνωρίζω, το γνωρίζω διότι σύν της άλλης είμαι φορολογούμενος, πολλοί εκ των φόρων έχουν μειωθεί ή κάποιοι έχουν κλείψει. Τι εννοείται δεν πέφτουν οι φόροι? Είναι άλλο πράγμα, να μην τα συγχαίουμε λίγο, είναι άλλο πράγμα τα φορολογικά έσοδα που βλέπουμε και είναι άλλο η φορολογική κλίμακα, οι φορολογικοί συντελεστές που εμείς πληρώνουμε. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Ναι, ωραία.

άλλο μήνυμα από τον κύριο Νίκο. Να λέμε όμως ότι αυτοί που πουλάνε πετρέλαιο θησαυρίζουν. Ναι, και. Ωραία. Και. Και σε αυτά η οικονομική επιστήμη έχει απαντήσεις. Υπάρχουν ολιγοπωλιακές ή και μονοπωλιακές καταστάσεις σε κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή και στην εκμετάλλευση του πετρελαίου. Ναι, και σε αυτό υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα λυπηθούμε και τους αυτούς που φτιάχνουν πετρέλαιο ή πουλάνε πετρέλαιο, εν πάση περιπτώσει, ή δεν θα χαρούμε για αυτούς.

Ο κύριος Κωνσταντίνος διευκρινίζει, εννοεί τους φόρους στα καύσιμα, γι' αυτά δεν μιλάμε, για τους φόρους στα καύσιμα που δεν πέφτουν. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά και εδώ υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες. Σε πάση περιπτώσει, ο καθένας διαλέγει όποια του ταιριάζει ή δεν του ταιριάζει για αυτή την ιστορία. Οι μεν λένε ότι με την επιδοματική πολιτική που γίνεται και με τα 10 ή 15 λεπτά που μειώνεται η τιμή στο πρατήριο, στην Αγγλία, σε κάποιο λίγο το πρόβλημα, έτσι, η πληγή λίγο επουλώνεται. Είναι η μία άποψη. Και ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο φόρος. Υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι λένε ότι πρέπει να μειωθεί ο φόρος. Απαντούν οι πρώτοι. Ναι, αλλά όπου μειώθηκε ο φόρος δεν είχε τα ανάλογα αποτελέσματα. Και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το θέμα.

άλλα πράγματα από τη διεθνή επικαιρότητα. Σας λέγαμε πριν ότι είχαμε κάποιες δηλώσεις και από τον Τραμπ, ότι είχε μια πάρα πολύ καλή συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου βρέθηκε στις ΗΠΑ, όπως και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, λόγω της κηδείας του γερουσιαστή Γκράχαμ που έγινε χθες. Γι' αυτό βρέθηκαν εκεί. Με την ευκαιρία είχαν και οι δύο κατηδίαν συναντήσεις με τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος Νετανιάχου, σας το λέγαμε και χθες, ήλπιζε από αυτή τη συνάντηση να πάρει τη στήριξη του Τραμπ, γιατί εν ώψη και των εκλογών που έχει στο Ισραήλ την 27η Οκτωβρίου, και αυτό προσδοκούσε. Ο Τραμπ είπε ότι είχε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Νετανιάχου, το ίδιο είπε και ο Νετανιάχου. Βγήκανε χαρούμενοι, δεν έχουν διαρρεύσει προς το παρόν πληροφορίες για το τι συζητήθηκε, αν συζητήθηκε κάτι ειδικότερο ή αν είχαν κάποιο είδους κόντρα, γιατί στο παρελθόν θυμόμαστε και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ που έλεγε ότι ο Νετανιάχου δυσκολεύει τις ειρηνευτικές διαδικασίες με το Ιράν, ή είχε πει και το άλλο, ότι αν δεν ήμουν εγώ, το Ισραήλ σήμερα δεν θα υπήρχε. Για την ολιγόλεπτη, πολύ μικρότερη διάρκεια, αυτή η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου κράτησε νομίζω μια μισή ώρα. Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι κράτησε πολύ λιγότερο. Λέγεται, ή αυτό άφησε να διαρρεύσει και ο κύριος Ζελένσκι, ότι πρόλαβαν σε αυτά τα λίγα λεπτά, εν πάση περιπτώσει, να συζητήσουν κάποια φλέγοντα θέματα και ειδικά το θέμα της εξαγωγής της άδειας προς την Ουκρανία να παράγει στο έδαφος της πυράβλους για τα συστήματα Patriot. Ένα θέμα που καίει πάρα πολύ την Ουκρανία, για να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη αντιεροπορική άμυνα. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον και επισημαίνεται από πολλούς προς το παρόν είναι το εξής. Μετά από πάρα πολλά χρόνια συναντήθηκαν και μίλησαν για λίγο στα όρθια, μη φανταστείτε, ο κύριος Νετανιάχου με τον κύριο Ζελένσκι. Δεν έχουν τις καλύτερες των θέσεων. Μάλιστα ο κύριος Νετανιάχου φέρεται με τον ένα με τον άλλον τρόπο να δέχεται κριτική, γιατί δεν έχει στηρίξει την Ουκρανία, καθώς ούτως ή άλλως το Ισραήλ είχε παραδοσιακά κάποιες σχέσεις με την Ρωσία και Τούμπαλιν, και λέγεται ότι υπήρχε μια ψυχρότητα ανάμεσά τους. Χθες είχαν μια κατηδίαν στα όρθια συνομιλία και χειραψία. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν το ξέρω. Μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα.

Μήπως υποδαβλίζουν τον πόλεμο αυτοί που είναι πίσω από το εμπόριο πετρελαίου, μου λέει ο κύριος Νίκος. Έξυπνος είσαι, καταλαβαίνεις τι υπονοώ. Και αυτό είναι, είναι εύκολο, ακούγεται χρόνια τώρα, εν πάση περιπτώσει. Ακούγεται συνήθως από περιθωριακές ομάδες, εν πάση περιπτώσει, ως επιτοπλίστων. Να πω το εξής πάρα πολύ απλό. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε, θα πει μια κοινή λογική. Ξεκίνησε από την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Σωστά, σωστά, μάλιστα. Πίσω από τον κύριο Τραμπ, για παράδειγμα, που ξεκίνησε τον πόλεμο, μπορεί να είναι τα πετρελαϊκά καρτέλ και πάει λέγοντας. Σωστά, ενδεχομένως. Έτσι, για χάρη της κουβέντας θα το δεχτώ. Ποιοι πληρώνουν αυτή την ιστορία? Οι Αμερικανοί πολίτες. Οι οποίοι Αμερικανοί πολίτες θα μαυρίσουν τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Ακριβώς εξαιτίας των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Για παράδειγμα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα. Ό,τι είναι άσπρο ή μαύρο, είναι λίγο πιο πολύχρωμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ναι. Και εσείς, κύριε Νίκο, έξυπνος είστε.

επανέλθουμε στο θέμα της Πάρου. Σας είπα ότι για μένα αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, φαντάζομαι όχι μόνο για μένα. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Το βράδυ είχαν 4 διαδοχικά, φαντάζομαι όχι μόνο για μένα. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Το βράδυ είχαν 4

Άρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς, σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς δηλαδή, γιατί αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα και μας έλεγε και ο αντιδήμαρχος του νησιού, αναμένονται, ήδη έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι και αναμένεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να ισχύσουν, να επικρατούν άνεμοι έντασης έως και 8 μποφόρ. Αυτά για την Πάρο. Έχουμε στραμμένο διαρκώς το βλέμμα μας εκεί. Οτιδήποτε νεότερο προκύπτει, φυσικά και θα σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, πάμε. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η φωτιά στην Πάρο, εκενώθηκαν 9 οικισμοί, φόβοι για ενίσχυση ανέμων, νέα μηνύματα του 112, σηκώθηκαν 7 εν αέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία προς Δοκά. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σωματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Σε κατοίκον περιορισμό, 49χρονος για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο, διαφώνησαν εισαγγελέας και ανακριτής, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η σύζυγός του. Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, η Άννα Ασημέλη.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε πάλι. Να σας ενημερώσω, όπως διαβάζω, ότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στυλέρο. Τι γίνεται με τους χώρους των απορριμμάτων? Από εκεί ξεπηδούν διάφορα. Και στην Πάρα από εκεί ξεκίνησε. Από χώρο απορριμμάτων ξεκίνησε η φωτιά. Έχει σηκωθεί ένα ελικόπτερο, διαβάζουμε, στυλέρο. Αν υπάρχουν νεότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στη συνέχεια του προγράμματος του Air News Radio 105,8, σας έχουμε πει πρώτη, προηγείται η είδηση, θα σας ενημερώσουμε. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, που έχουμε διάλογο τώρα εδώ για τις τιμές των καυσίμων κτλ. Δηλαδή, όπου ανεβαίνουν τα καύσιμα, μαυρίζουν τον πρόεδρο. Μισό λεπτό. Καταρχήν, όλοι οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι ένα από τα κύρια κριτήρια για την ψήφο του κάθε πολίτη ανά τον κόσμο είναι η οικονομία. Ένα. Πολλό δε μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν θυμάστε, σας έχουμε πει ότι ο κύριος Τραμπ εξελέγει με σλόγγαν να ρίξει την τιμή των αυγών. Αυτό χαριτολογώντας, λέγανε οι πολιτικοί αναλυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι εμείς, και αυτό εμείς σας μεταφέραμε, ότι οι Αμερικανοί ψηφίσανε, δεν ψηφίσαν Καμάλα Χάρις για παράδειγμα, και ψηφίσαν Τραμπ για να πέσει η τιμή των αυγών, που είχε πάει πάρα πολύ ψηλά επί Biden. Ο κύριος Τραμπ έκανε καμπάνια για την τιμή των καυσίμων επί Biden, και άρα ναι, επηρεάζει, διότι όταν έχεις υποσχεθεί κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεις και γίνεται το ακριβώς αντίθετο από αυτό που εφαρμόζεις, ναι, λογικό επόμενο είναι να σε μαυρίζουν. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν λειτουργεί? Αυτό νομίζω. Μου λέει ο κύριος Αλέξανδρος, Λιονύση καλημέρα. Λέει το θέμα με το φορό καυσίμων και το ΦΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι ποσοστό τους αποτελεί έσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και το εύρος των ποσοστών ορίζεται από ευρωπαϊκό κανονισμό. Μήπως λοιπόν δεν έχουμε βγει ακόμα από τα μνημόνια και όποια κίνηση για μείωση του φόρου για τα καύσιμα και του ΦΠΑ δεν θα το ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ακούστε να δείτε. Δεν το γνωρίζω. Τέτοια λεπτομέρεια δεν τη γνωρίζω. Και για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω. Σας λέω αυτά που γνωρίζω. Αυτό πηγαίνει και στον κύριο Θεόδωρο που μου έχει στείλει ένα μήνυμα για θέματα τα οποία δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτό που γνωρίζω είναι το εξής. Χθες το πρωί είχε γίνει viral ένα βίντεο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ένας 16χρονος ναυαγοσώστης κατά την πρώτη του ημέρα που ανέλαβε υπηρεσία έσωσε έναν άνθρωπο από τα μανιασμένα κύματα. Αυτό το βίντεο έγινε viral με εκατομμύρια θεάσεις ανά τον κόσμο. Λίγες ώρες αργότερα γινόταν γνωστό το εξής, ότι δεν θα μας πάρει όλη τη δόξα τώρα ο ναυαγοσώστης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και εδώ ναυαγοσώστες που κάνουν την δουλειά τους. Διάβασα ότι στη Σύρο υπήρξε ένα συμβάν όπου ένας πατέρας με τα παιδιά του μπήκαν σε ένα φουσκωτό σκάφος, αν δεν κάνω λάθος, και ξεμάκρυναν στην Σύρο, αν και τους λέγανε μη το κάνεις, ενισχύονται οι άνεμοι και έχει και ρεύματα, μη το κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος μπήκε στην βάρκα με τα παιδιά του. Έφυγε η βάρκα, άρχισε να ξεμακραίνει. Η σύζυγός του από την ακτή ανησύχησε και ειδοποίησε τους ναυαγοσώστες. Και μία ναυαγοσώστρια έπεσε στο νερό, τους έβγαλε τους ανθρώπους και τους πέντε. Ευτυχώς, αν δεν κάνω λάθος, τα παιδιά φορούσαν σωσίβια, ο σύζυγος όχι, ο πατέρας τους όχι. Αλλά έσωσε 4 άτομα η ναυαγοσώστρια στην Σύρο, και με αφορμή αυτό ζήτησα να μιλήσουμε με την κυρία Βάνια Βίχου, η οποία είναι διευθύντρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής και μέλος της Ένωσης Ναυαγοσωστών. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από τη Μήλο.
0: Τα είπα σωστά τα πράγματα για τη Σύρο καταρχήν?
1: Τα είπατε τέλεια, η αλήθεια είναι. Και θα έλεγα εδώ ότι παρόλο που η Ελλάδα, οι θάλασσές μας δεν συγκρίνονται με θάλασσες του εξωτερικού, οι οποίες πράγματι έχουν μεγάλες επικινδυνότητες. Μεγάλα κύματα, μεγάλα ρεύματα, επικίνδυνα ψάρια. Σε κάθε θάλασσα, όταν πηγαίνουμε να κολυμπήσουμε, πρέπει να τη σεβόμαστε και να τηρούμε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας.
0: Έχω δει.
1: Πρέπει να πειθαρχούμε, συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στις συμβουλές και στις προτροπές των ναυαγοσωστών και των ανθρώπων που ξέρουν, που γνωρίζουν. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι ακριβώς όπως τα είπατε, στον πατέρα είχε μιλήσει η ναυαγοσώστρια. Του είχε πει ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπει με αυτό το φουσκωτό παιχνίδι. Δεν ήταν μια κανονική βάρκα, ήταν μια φουσκωτή βάρκα, καταλάβατε τώρα. και έβαλε μέσα 4 ανήλικα κοριτσάκια ηλικίας κάτω των 10 ετών. Μπήκε και ο ίδιος μέσα και η γυναίκα του είπε να μην το κάνει. Και τελικά βέβαια δεν μπορούσε να επιστρέψει, λογικό είναι, και η γυναίκα του πανικοβλήθηκε. Άρχισε να καλεί σε βοήθεια μέσα σε κατάσταση πανικού. Η ναυαγοσώστρια κάλεσε τον ναυαγοστικό φουσκωτό, μίλησε και με τον λιμεναρχείο πρώτα και ταυτόχρονα πήρε την ναυαγοστική σανίδα και το σωσίβιο, τους πλησίασε, τους ηρέμησε και επειδή είναι τυχάνη να είναι και πολίστρια και κολυμπήτρια στον Ολυμπιακό, δηλαδή πολύ δυνατή και ως κολυμπήτρια και ναυαγοσώστρια.
0: Α, έχει υπεργαμινές, ναι.
1: Ναι, έχει υπεργαμινές. Έβαλε τα δύο κοριτσάκια πάνω στη σανίδα. Με το σωσίβιο, θα σε εξηγώ γιατί ήταν και μια πολύ δραματική διάωση. Με το σωσίβιο, έδωσε ο σωσίβιο στον πατέρα και ταυτόχρονα κράταγε τα άλλα δύο κοριτσάκια και ουσιαστικά έκανε πενταπλή διάσωση. Και κατάφερε και τους έβγαλε έξω μέχρι να έρθει το σκάφος που ήρθε πολύ γρήγορα. Γιατί κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και ήταν και πολύ ικανή. Η μαμά, μετά εκτελήθηκαν κάποιες σκηνές πολύ συγκινητικές, γιατί η μαμά έκλαιγε, αγκάλιαζε την ναυαγοσώστρια, ευχαριστούσε κτλ. Και έτσι όλα τα πράγματα είχαν μια πολύ αίσια έκβαση. Και είμαστε κι εμείς πολύ ευχαριστημένοι και πολύ περήφανοι για την ναυαγοσώστρια και γενικά για όλους τους ναυαγοσώστες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, να πιάσουμε και λίγο, να το επεκτείνουμε λίγο. Είπατε για παράδειγμα πριν, και το είχα διαβάσει κι εγώ, ότι κόντρα στις οδηγίες της ναυαγοσώστριας, ας πούμε, ξεμάκρυνε ο πατέρας με τα 4 παιδιά, έφυγε. Πόσο εύκολη είναι αυτή η δουλειά, δηλαδή ακούνε οι λουόμενοι, ακούν τις οδηγίες ή δεν τις ακούνε?
1: Δεν τις ακούν πάντα και αυτό δεν έχει να κάνει τελικά με την εθνικότητα. Γιατί λέμε συνέχεια για τους Έλληνες και για τους Έλληνες και για εμάς. Εδώ όμως τώρα που είμαι εγώ στη Μήλο, πρώτη φορά ο Δήμαρχος έχει βάλει ναυαγοσώστριο σαρακίνικο. Παρόλο που ξέρουμε όλοι το γνωστό σαρακίνικο της Μήλου, στο οποίο όταν πνέουν βορεινοί άνεμοι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και πέρυσι είχαμε και αυτό το διπλό περιστατικό με τους Βιετναμέζους. Ο ρόλος των ναυαγοστών εκεί δεν είναι θέοι. Δεν μπορούν να σώσουν τα πάντα. Είναι όμως και αποτρεπτικό στο να μπει ο κόσμος μέσα στο νερό.
0: Ναι.
1: Και παρατηρούνται συνέχεια φαινόμενα του να μην πειθαρχούν. Και εκεί πλέον εμείς δεν μπορούμε να ασκήσουμε το ρόλο του αστυνομικού ή του λιμενικού. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αρκετά αυστηροί και να εξηγούμε στον κόσμο γιατί δεν πρέπει να μπει μέσα στο νερό. Ναι. Ή επίσης ο κόσμος πρέπει να βλέπει πάνω στον πύργο. Υπάρχουν οι σημαίες των ναυαγοσωστών, οι σημαίες του καιρού συγκεκριμένα. Και ο κόσμος πρέπει να εξοικειωθεί. Πρώτο, να πηγαίνει σε παραλίες, κυρίως οι ομάδες υψηλού κινδύνου, οι ηλικιωμένοι, οι οικογένειες, αυτοί που δεν έχουν καλές γνώσεις κολύμβησης, αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας, προτρέπω να προτιμάνε παραλίες που έχουν ναυαγοστική κάλυψη, παραλίες με ναυαγοσώστες.
0: Ναι, πείτε μας λίγο για αυτές τις σημαίες τώρα, γιατί δεν είναι γνωστό, ναι, για τις σημαίες.
1: Κοιτάξτε, οι σημαίες θα τις θυμόμαστε περίπου όπως τα φανάρια στον δρόμο, για να είναι πιο απλό.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε την πράσινη σημαία πάνω στον πύργο,
0: ναι,
1: αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση είναι πολύ καλή.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, πάντα σεβόμαστε τη θάλασσα και πειθαρχούμε σε κάποιους κανόνες ασφαλείας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν βλέπουμε την κίτρινη σημαία,
0: mm-hmm,
1: αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να υπάρχει κάποια επικινδυνότητα. Εκεί μπορούμε να ρωτήσουμε τον ναυαγοσώστη. Ας πούμε, μπορεί να αρχίσει να ανεβάζει ο καιρός, μπορεί να υπάρχουν τσούχτες, οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο.
0: Ναι. Α, βγαίνει κίτρινη σημαία ακόμα και αν εμφανιστούν, ναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, τσούχτες ή λαγοκέφαλοι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, γιατί ας πούμε στον Κορινθιακό,
0: ναι, ναι,
1: λαγοκέφαλοι δεν υπάρχουν να εμφανιστούν, αλλά τσούχτες,
0: ναι,
1: μπορεί να εμφανιστούν. Ας πούμε στον Κορινθιακό έχουμε παραλίες που έχουμε αναλάβει την ναυαγοστική κάλυψη.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχουν πράγματι επικινδυνότητες. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες, τύπησαν πάρα πολλές τσούχτες μία νεαρή κοπέλα. Και κάναμε και επαθαλλεργικό σοκ και την επαναφέραμε με τη γνωστή ένεση, την επιπέν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συμβαίνουν και τέτοια. Δεν είναι μόνο ότι κάποιος πάει να κολυμπήσει, πανικοβάλλεται ή τον παίρνει ένα στρώμα προς τα μέσα.
0: Εκτός από την κίτρινη σημαία, υπάρχει και η κόκκινη που είναι απαγορευτικό.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν δούμε κόκκινη σημαία πάνω στον πύργο, σημαίνει ότι απαγορεύεται να μπούμε στο νερό. Και ότι αν μπούμε, αναλαμβάνουμε και την ευθύνη των πράξεών μας. Αυτό είναι, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε και προχθές στην Κέρκυρα, στον Άγιο Γόρδιο, που βάλαν τα παιδιά την κόκκινη σημαία και γινόταν πραγματικός πανικός, έκαναν πραγματικό αγώνα για να πείσουν τους τουρίστες πάλι να μην μπουν μέσα στο νερό.
0: Τους καταλαβαίνω και αυτούς, δηλαδή φαντάζομαι ότι ο καθένας μας τους καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν έρθει και λένε έχουμε 4 μέρες να κάνουμε διακοπές στην Κέρκυρα,
1: ναι,
0: να μην βουτήξουμε.
1: Έξι διασώσεις. Πάνω από 6 διασώσεις την ίδια μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να, όταν κάποιος αποφασίζει να παραβεί κάποιους κανόνες, μετά να λαμβάνει για την ευθύνη των πράξεών του.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί είναι
0: αυτό.
1: Μετά πολύ δύσκολο και για τον ναυαγοσώστη. Ο ναυαγοσώστης βέβαια έχει τον εξοπλισμό, έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Αλλά υπάρχουν κάποια όρια πάντα για όλους μας. Αυτό που θα ήθελα εγώ, προτρέπω, όταν θα ακούσουν οι υπεύθυνοι, υπάρχουν οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί στην Ελλάδα πολυσύχναστες. Mm-hmm. Από μια τριμελή επιτροπή κάθε Αύγουστο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια μέση, ένας μέσος όρος προσέλευσης ζουλόμενο 300 την ημέρα, mm-hmm. υπάρχουν περιστατικά, μια παραλία χαρακτηρίζεται πολυσύχναστη. Mm-hmm. Και τότε πρέπει να υπάρχει ένα βοσκή κάλυψη.
0: Αυτό ήταν. Με διαβάσατε τη σκέψη μου. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Είπατε πριν να ακούν τους ναυαγοσώστες ή να προτιμούν οι λουόμενοι, ειδικά οι ομάδες υψηλού κινδύνου, να προτιμούν παραλίες που έχουν ναυαγοσώστες. Πόσες παραλίες έχουν ναυαγοσώστες? Δεν θα έπρεπε να έχουν όλες, για παράδειγμα, και δεν έχουν, ή ποιες πρέπει να έχουν, σύμφωνα και με την νομοθεσία?
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, μια παραλία για να έχει ναυαγοσωστική κάλυψη και ναυαγοσώστες και ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, πρέπει να έχει χαρακτηριστεί πολυσύχναστη από μια τριμελή επιτροπή, και οι παραλίες χαρακτηρίζονται πολυσύχναστη κάθε Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Και το κριτήριο είναι να υπάρχει μια μέση προσέλευση λουόμενων, μέση, όχι καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, 300 άτομα την ημέρα, ή να έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη παραλία επειδή υπάρχουν περιστατικά. Αυτές οι παραλίες πρέπει να αυξηθούν. Γιατί βλέπουμε ότι εκεί που υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη είναι και πολύ λιγότερα τα περιστατικά, και το θέμα δεν είναι πόσα περιστατικά έχουμε. Το θέμα είναι πόσα περιστατικά δεν έχουμε από τις διασώσεις που καταγράφονται καθημερινά. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι χώροι τουριστικοί, κάποια νησιά κτλ., κυρίως στη Νότια Ελλάδα ή στα Δυτικά, οι οποίοι έχουν τουρισμό και τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Το προεδρικό διάταγμα που αφορά την ναυαγοσωστική κάλυψη λέει από Ιούνιο έως τέλος Σεπτέμβρη. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό, είναι το μίνιμουμ.
0: Ναι.
1: Καλό θα είναι κάποιοι δήμοι, οι οποίοι είναι φοβερά τουριστικές περιοχές, ανήκουν σε φοβερά τουριστικές περιοχές, να πάρουν την απόφαση να υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη
0: και τον Οκτώβριο. Ναι.
1: Ή τουλάχιστον μέχρι μέσα Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Επίσης, οι δήμοι στην Αθήνα, ας πούμε ο Δήμος Γλυφάδας, που είναι και πολύ οργανωμένος, έχει βάλει το ωράριο αυτό, το έχει κάνει 8 με 8.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει να βοσκεί κάλυψη από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γιατί πράγματι εκείνες είναι οι ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια και παρατηρείται κυρίως στην Αθήνα μεγάλη προσέλευση ηλικιωμένων. Οπότε ξαφνικά, μόλις διευρύνθηκε το ωράριο, παρατηρήσαμε ότι μειώθηκαν πάρα πολύ τα περιστατικά με άσχημο τέλος στην περιοχή εκείνη. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις. Υπάρχει και καλή πρόθεση,
0: μάλιστα,
1: η αλήθεια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και την αποκουράγιο στα παιδιά, αλλά και εμείς, οι λουόμενοι εννοώ, καλό είναι να προσέχουμε, γιατί ξαναλέω, οι θάλασσες οι δικές μας είναι υπέροχες, τις γνωρίζω όλες σχεδόν, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι υπέροχες, είναι ακίνδυνες σχεδόν, είναι φιλόξενες και δεν έχουν κινδύνους. Αλλά πρέπει να πειθαρχούμε σε αυτά που στους κανόνες ασφαλείας.
0: Ναι, για κάποιον, αυτοί οι κανόνες ασφαλείας για κάποιο λόγο βγαίνουν. Δεν βγαίνουν κουτουρού ή κάποια νου του κάπνιση, ας πούμε.
1: Ξύπνησε ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Οι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός κανόνας.
0: Mm-hmm.
1: Τελείωσε. Δεν μπορεί η μαμά να είναι και ο μπαμπάς στην παραλία γυρισμένη πλάτη στο παιδί και με το κινητό. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τα παιδιά είναι ως babysitter. Γιατί
0: εντάξει,
1: αν δουν
0: τώρα λέτε πράγματα τα οποία φαντάζουν αυτονόητα, αλλά για να τα λέτε φαντάζομαι ότι δεν τηρούνται αυτό.
1: Κάνε προχθές είχαμε τέτοιο περιστατικό. Είχε γραφτεί το παιδάκι 4 χρονών. Ευτυχώς το τραβήξαμε τελευταία στιγμή. Και οι γονείς ήταν ο μπαμπάς σε διπλανή καφετέρια. Και η μαμά ήταν σε ξαπλώστα και κοίταγε το κινητό και κοίταγε ανάποδα. Τι να συζητήσουμε τώρα?
0: Κατάλαβα. Όχι, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα επ' αυτού. Δηλαδή, οκ, okay, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Φαντάζομαι και εσείς.
1: Και ηλικιωμένοι, παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Επειδή έχουν προβλήματα υγείας και συνήθως παρουσιάζουν λιποθυμικά επεισόδια και δεν δείχνουν κάποιο σημάδι στον ναυαγοσώστη και παραμένουν στην επιφάνεια, και εκεί υπάρχει το κακό, εκεί έτσι γίνεται, να κολυμπάνε με παρέα. Δεν εννοώ με τα παιδιά τους που εργάζονται. Εννοώ με κάποιον άλλο ηλικιωμένο, σε μία ομαδούλα, ώστε μόλις νιώσουν μία ανασφάλεια ή δεν νιώσουν καλά ή νιώθουν ότι λιποθυμούν, να μπορεί ο διπλανός, όποιος και αν είναι, να σηκώσει το χέρι, να φωνάξει βοήθεια, να πάει να παγωσώσει για να αντιληφθεί το περιστατικό.
0: Κυρία Δίχου, ελπίζω όλα αυτά να γίνονται κατανοητά, γιατί είναι όλα αυτά που λέτε είναι λογικά και φαντάζομαι ότι πρέπει να τηρούνται για να μην θρυνούμε, το λέμε και το πενευόμαστε, ότι είμαστε χώρα με πολλή θάλασσα κτλ. Και είναι κρίμα, ας πούμε, να χάνονται άνθρωποι στις θάλασσές μας από διάφορα προβλήματα που θα μπορούσαν να αποφευθούν. Με αυτήν την έννοια το λέω, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Όμως έχουμε πολλά περιστατικά λιγότερα φέτος. Ήδη έχουν αποφευθεί πολλοί πλημμοί και πολλοί θάνατοι. Η κατάσταση πάει καλά, είναι αισιόδοξο το μήνυμα και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι.
0: Και εγώ το ελπίζω. Κυρία Δίχου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά μας μπάνια.
0: Καλά μας μπάνια. Η κυρία Βάνια Βίχου είναι διευθύντρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής, μέλος της Ένωσης Ναυαγοσωστών. Την καλέσαμε σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε, καταγράφηκε χθες στην Σύρο, την διάσωση δηλαδή από ναυαγοσώστρια την Παρασκευή. Αυτό είναι το μικρό της όνομα. Τις ναυαγοσώστρες ενός πατέρα και των τεσσάρων παιδιών που είχαν μπει σε φουσκωτό και τους είχαν πάρει τα κύματα. Αλλά με αφορμή αυτό συζητήσαμε και για τους κανόνες ασφαλείας, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε πνιγμούς ή άλλα δυσάρεστα, εν πάση περιπτώσει, πράγματα που μπορεί να μας χαλάσουν τη διάθεση, τις διακοπές, το ένα το άλλο. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι της κοινής λογικής που πρέπει να εφαρμόζουμε κάποια πράγματα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 26 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Ο κύριος Νεκτάριος μας λέει ότι θα έπρεπε να υπάρχει κρατική μέρημνα για επιμήκυνση της ναυαγοσωστικής περίοδου από 1η Πέμπτου μέχρι 31 Δεκάτου. Είναι οι πιο κρίσιμοι μήνες, ναι, χωρίς κάλυψη. Μας έλεγε πριν η κυρία Βίχου ότι τελειώνει, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, η περίοδος στο τέλος Σεπτεμβρίου. Κακώς, γιατί και τον Οκτώβριο όντως, και έχει δίκιο, έχουμε και τουρισμό και έχουμε και καλές καιρικές συνθήκες και πολλοί κόσμος εξακολουθεί να πηγαίνει στην παραλία και πολύ καλά κάνει. Εμείς και στόχος είναι να διευρύνουμε την περίοδο αυτή, εν πάση περιπτώσει, των θερινών διακοπών, είτε για τους Έλληνες είτε και για τους αλλοδαπούς. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, τουλάχιστον από τον τουριστικό κλάδο. Αφού θέλουμε να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, πρέπει οι κανόνες που διέπουν και τους ναυαγοσώστες να διευρυνθούν, να γίνουν ενδεχομένως, δεν ξέρω αν αυτό είναι το σωστό, από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκάτου. Υπάρχουν ειδικότεροι που πρέπει να τα βρουν αυτά τα πράγματα και να τα εφαρμόσουν. Κοινή λογική είναι και αυτό. Ο κύριος Διονύσης λέει: είναι τόσο κακό να αναφέρεται ότι ο Νετανιάχου είναι υπόδικος για εγκλήματα πολέμου από τον ΟΗΕ, επίσημα καταδικασμένος, εκτός και αν έχει βάλει χέρι η Ισραηλινή πρεσβεία που με τόση αγάπη υποστηρίζεται. Εγώ την Ισραηλινή πρεσβεία. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει αυτό. Εντάξει, μετά. Είναι καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου και υπόδικος για γενοκτονία δύο λαών. Ναι. Δεν είναι καταδικασμένος. Έχει βγει ένταλμα για να περάσει από δίκη. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω εγώ. Αν ξέρετε εσείς κάτι άλλο, έχετε άλλο inside information κτλ, κτλ, είναι άλλο θέμα. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι έχει βγει, όπως και για τον κύριο Πούτιν, έχει βγει ένταλμα σύλληψης. Το ίδιο έχει βγει και για τον κύριο Νετανιάχου. Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες που ήμουν εγώ διακοπές, είχε ξεσπάσει και εδώ ένα τζέρτζελο, ας πούμε, γιατί μετά τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Μαμπντάνη, που είχε πει ότι αν έρθει ο Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, εγώ θα τον συλλάβω. Πράγμα που δεν έγινε χθες, για παράδειγμα. Βέβαια στην Ουάσιγκτον πήγε χθες, δεν έχει σημασία. Πώς το λένε, το είπε και μία εκπρόσωπος κόμματος εδώ. Ότι αν είμαστε εμείς κυβέρνηση, θα τον συλλάβουμε τον Νετανιάχου αν έχει έρθει εδώ. Κανείς δεν το επανέλαβε στη συνέχεια. Μάλλον το μαζέψανε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι η ένταλμα σύλληψη έχει βγει. Δεν υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον καταδίκη ή τουλάχιστον που να την ξέρω εγώ. Ναι, και είπα, για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μιλάω. Η κυρία Μέρη μας λέει: είναι και εκείνες οι παραλίες που δεν έχουν ποτέ κύμα, αλλά έχουν ανάποδο αέρα. Κυνηγάει ο άλλος την μπάλα, δεν τη φτάνει ποτέ και πνίγεται. Ή τον παίρνει μέσα ο αέρας με το στρώμα. Είναι και αυτά τα πράγματα. Ήξερα ότι θα δείχνατε ενδιαφέρον για το θέμα με τους ναυαγοσώστες και με τους κανόνες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο οι ναυαγοσώστες, και με τους κανόνες ασφαλείας για τους λουόμενους και το τι πρέπει να προσέχουμε. Πράγματα που αυτά κανονικά έπρεπε να βρίσκονται στο DNA μας. Ή έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να διδάσκονται από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να συζητάμε, ρε παιδί μου, σήμερα ότι εάν ένας γονιός πάει με το παιδί στην παραλία, δεν του γυρνάει το πλάτη, το αφήνει ανεξέλεγκτο και χαζεύει στο κινητό ή πάει για μπύρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Πηγαίνει στην Καβάλα όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. 24 βαθμούς αυτή την ώρα. Κανένα σύννεφο, λίγη κίνηση. Καλή συνέχεια. Αντεύχομαι.

Αυτό που δεν σας έχω πει καθόλου και δεν είναι σωστό είναι, επειδή το υποσχέθηκα στην αρχή της εκπομπής, να σας πω λίγο για την Ιαπωνία και αυτόν τον σεισμό, τον μεγάλο σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες. Κάποιοι στο άκουσμά του είπαν εντάξει, συνηθισμένη η Ιαπωνία από τέτοιους σεισμούς. Να όμως που έχει ήδη 13 νεκρούς επίσημα, το ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας, η κυρία Σανάε Τακαΐτσι. Ήδη είναι 13 νεκροί. Υπάρχει φόβος όμως ότι αυτός ο αριθμός θα μεγαλώσει, καθώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται και θεωρούνται ότι είναι παγιδευμένοι σε ένα εμπορικό κέντρο το οποίο εν μέρη κατέρευσε στην περιοχή Κουμάμοτο. Εκεί είναι αυτό το εμπορικό κέντρο που μερικά κατέρευσε. Εν πάση περιπτώσει, έχει εγκλωβίσει κάποιους ανθρώπους. Εκεί υπάρχουν και οι αγνοούμενοι και γι' αυτό υπάρχει ο φόβος ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών από τους 13 που επισήμως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας. Να που και η συνηθισμένη από σεισμούς η Ιαπωνία δεν την αφήνει ανέπαφη ένα σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι γιγαντιαίο το μέγεθος, έτσι. Είναι ασύλληπτο για τα δικά μας δεδομένα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, έρχεται ο Βασίλης Αδαμόπουλος με τη Μαρία Γεωργίου. Παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης, όπως αυτό το κλισέ που συνηθίζουμε να λέμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά έχει χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές συστίες και αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χιο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν. Σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή του νομοσχεδίου είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό ο σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενταμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο όπου κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

Πανωτά μια κάφτρα κι πληγή. Δίχτυα ρίχνει μοναξιά σ' αυτή τη διαδρομή.

0: κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
2: Άκου τώρα.
1: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Δυνατοί άνεμοι πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση με τις ρηπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Στο νησί μεταβαίνουν δεκάδες πυροσβέστες, επίσης επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Όπως είπε, θα ενισχυθούν τα μελτέμια, παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροεστίες στην περίμετρο της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες από το 1949, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στον Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουμάν, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κυρίου Γκουτέρες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος, άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Earth Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
7: Είδηση. Είδηση.
8: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
9: Earth Zakynthou.
1: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
10: 1, 2, 3, 4.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.

Άκου τώρα, Έρτζα Κίνθου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όσοι μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στα ραδιόφωνα έχουμε ένα περιορισμό εδώ, Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, και τους μεν και τους δε, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Sounds 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthru@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.

Στα social μας βρίσκεται ως Ert Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Χρόνια πολλά στον Θεόδωτο, τη Θεοδότη, τον Καλίνικο και την Καλινίκη που γιορτάζουν σήμερα. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Έχουμε μεγάλη πυρκαγιά από χθες που μένετε στη Σύρο, στην Πάρο, με συγχωρείτε. Με την εικόνα της σήμερα το πρωί να είναι βελτιωμένη, αλλά είναι πολλές οι διάσπαρτες οι εστίες και οι άνεμοι δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού, το λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες.

στη Μέση Ανατολή έχουμε νέα ανάφλεξη, νέα, δεν έχει σταματήσει και ποτέ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία έχουν χτυπάνε το Ιράκ. Το πετρέλαιο έχει πάρει την ανιούσα για τα καλά. Τα λοιπά. Ανακοινώθηκε η μείωση, αλλά που θα τη δούμε, για να δούμε τι θα δούμε.

ξεκινάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τι δείχνει νέα έρευνα. Πολιτήριο στο Μουντιάλ από Ινφαντίνο, αντιδράσεις για το σχέδιο του Προέδρου της FIFA. Η στοματική υγεία συμβάλλει στη μακροζωία, τι προλαμβάνει. Μάχη για τη διάσωση εγκλωβισμένων στην Ιαπωνία. Οι αρνητές του Νόλαν είναι ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Καθημερινή. Οι αρνητές του Νόλαν είναι ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Καθημερινή.

Τα νέα. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, μυστικός δείπνος για τις εστίες. Αποκαλυπτική έρευνα SOS από Μακεδονία για φωτιές. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα. Καίγονται για 8η ημέρα Γαλλία, Ισπανία. Πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι στην Κασπία το σημείο 0. Κυπριακό σεμνά και ταπεινά ο Γκουτέρες. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Δούκας προκαλεί το Πασόκ με έναν χαιρετισμό. Και ένα τρίκ με το επίδομα των 300 ευρώ στο πολιτικό παρασκήνιο. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Αστακός στην τελική ευθεία η Μέγκα επένδυση. Και έχει και ένα θέμα, έχουν ένα θέμα τα νέα που πρέπει να γεμίσουν καλοκαίρι, είναι, το καταλαβαίνετε, για τη Ζάκυνθο θα επαναλειτουργήσει, λέει, με εισιτήριο το ναυάγιο.

Απογευματινή. Χθες λέρω, σήμερα αγαθονήσει, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Πυρετό στο μαξί μου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Βαθαίνει το χάσμα, με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο. Επαγγελματικά ταμεία, οι τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη. Μήνυμα Γκουτέρες, την ειρήνη μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν. Daily Mail, The Mail, ποιες επεξεργασμένες τροφές ευθύνονται για καρκίνο του εντέρου. Ένα θέμα από την εφημερίδα που συνεργάζεται η Απογευματινή. Διπλό όφελος, τα φάρμακα για την απώλεια βάρους στη μάχη κατά των όγκων. Οργή Μητσιά κατά Ιού Χατζηδάκη για το απαγορευτικό.

Η εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός εάλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 18:30 στο Θησείο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Πειρά αποσύσσωμη την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Όταν έμπαιναν ενέχειρο για κάτι

Μια δεν μας πειράζει. Ελλάς. Για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση, τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Χαλκιδική Βόλβη εισαγγελική παρέμβαση για το ακατάλληλο πόσιμο νερό. Άδωνης Γεωργιάδης μετά τον πεις τι. Η Ιαπωνία τρόμος για τα 7,1 ρίκτερ, φόβοι για δεκάδες νεκρούς ξεπερνούν τους 100 οι τραυματίες. Σιδηρόδρομοι Ελλάδας, καμία απάντηση για τα χαμένα συστήματα ασφαλείας. Παγκόσμιο κύπελο έχει ξεφύγει, ο Τζάνι Ινφαντίνο ετοιμάζεται να ξεπουλήσει το Μουντιάλ. Ζιντάν σε Γαλλία, Μαντσίνι σε Ιταλία. Ριζοσπάστης. Ακρίβεια, φορολιστία, στα ύψη και μισθή στον πάτο. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη ημέρα. Σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός. Τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η άλλη όψη της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. 46 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου. Υπόσχεση συνέχισης του αγώνα για να λάμψει το δίκαιο του λαού. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, απειλές και σχέδια για τους επόμενους γύρους της σύγκρουσης. Διορισμός διοίκησης από το Υπουργείο Υγείας στον ΠΙΣ ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για κυβερνητικές παρεμβάσεις σε επιστημονικούς φορείς και σωματεία. Νομοσχέδιο για τον τουρισμό, εμπορευματοποίηση των πάντων στο όνομα του τουριστικού προϊόντος.

Ελεύθερος τύπος. Αποκάλυψη ελεύθερου τύπου, συγκριτικός πίνακας 25-26, τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια από λευτό δέντρα στους δημάρχους. Μητσοτάκης από τη Λέρο, ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Τι συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου, το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου. Μελέτη δείχνει πως η διάγνωση καρκίνου γίνεται σε προχωρημένο στάδιο, η παγίδα του τσιγαρόβιχα και η άρνηση των ανδρών για προληπτικές εξετάσεις. Κύκλωμα στην Κρήτη, εκβιασμοί, ζωοκλοπές, παράνομες επιδοτήσεις. Περιοδία υπουργών στη Δυτική Μακεδονία, καινοτόμος τεχνολογία σε μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα.

Πάμε στο μανιφέστο. Αυτή είναι η στιγμή για λύση. Ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους τους Κυπρίους, ενώ και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Το προλαμβάνω μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού, η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλάει στο μανιφέστο. Από το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης στην καθημερινή μάχη για τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Νοβάρτη, συσκευωρία κατέρευσε, ματαιοπονούν όσοι ονειρεύονται επαναφορά από το παράθυρο. Η αντίφαση της Τουρκίας, σύμμαχος του ΝΑΤΟ ή προστάτηδα του πολιτικού Ισλάμ. Πολάκης versus Δούρου, πως ο Μητσοτάκης θα εκλέξει αρχηγός στον ΣΥΡΙΖΑ. Νίκη Κεραμέως, νέα μέτρα για την προστασία της μητρότητας.

κόντρα. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες ημετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Τρόμος από τα 7,1 ρίχτερ, εικόνες αποκάλυψης στην Ιαπωνία, φόβοι για πολλούς νεκρούς. Αλέξανδρος Εξάρχου, make actor even greater again, στο ταμπλό οι 57,8 εκατομμύρια νέες μετοχές. Καρκίνος αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό, τα νέα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν τα 34 εκατομμύρια έως το 2050. Αλέξης Τσίπρας, παραμένουμε στην εφημερίδα Κόντρα, σχέδιο Αριστοτέλης στην τοπική αυτοδιοίκηση, λαϊκές αγορές, τι προβλέπει η υπουργική απόφαση που αλλάζει τα πάντα. Ο λόγος. Παρέμβαση Ελλάδας για το φυσικό αέριο. Ζήτημα αλλαγής του ευρωπαϊκού κανονισμού για την πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου θέτει η Αθήνα. Η ανάρτηση του Νίκου Τσάφου. Πανελλαδικό πρόγραμμα φέρνει πιο κοντά τον στόχο εξάλληψης της υπατήτηδας ΣΕ, τα στοιχεία του ΕΟΠΑΕ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Περιφέρεια Αττικής, νέο μπλόκο αποκάλυψε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων σε εγκατάσταση στο Ήλιον. Η Ιαπωνία, τραυματίες και εγκλωβισμένοι από τον ισχυρό σεισμό 7,1 ρίχτερ. Μητσοτάκη, Σουλτάν Αλτασμπέρ, αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μαρία Σιρεγγέλα, άλλα έλεγε αντιπολίτευση για ακρίβεια, συνταγματική αναθεώρηση και προσέλκυση εν ενεργεία βουλευτών.

Political. Πότε ο Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα? Η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, πώς θα γίνει η χρηματοδότησή του? Άλλο θέμα, υπόσχεση Γκουτέρες για λύση, θα κάνω ό,τι μπορώ για το Κυπριακό. Κυβερνητική εξόρμηση, γιατί πήραν τους δρόμους οι γαλάζιοι υπουργοί. Αλέξης Τσίπρας, ιδού το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καμπανάκι από εξάρχου, φόβοι για βαρυχημονιά στην ενέργεια.

Δημοκρατία. Χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη. Θα ντρεπόμουν εάν είχα γράψει το σενάριο των κατακεραυνών η κορυφαία ελληνίστρια και μεταφράστρια της Οδύσσιας Έμιλι Γουίλσον. Το ελληνικό κράτος επιχορήγησε και με 6,6 εκατομμύρια την απαράδεκτη ταινία. Φιάσκο περιοπής, πάνω από 32.000 νοικοκυριά εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού. Αδιανόητη πράξη, ελληνικοί σύλλογοι χόρεψαν υπό τη σημαία του ψευδοκράτους, ανυπόστατες δικαιολογίες από τους αρμόδιους, ένοχη σιωπή από τα χρεοκοπημένα κόμματα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και κατακλυσμός αντιδράσεων για, και για τις business με το νερό.

αυτεμπορική. Η Αθήνα να γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Αποκλειστική συνέντευξη στην αυτεμπορική του διεθνούς φήμης καθηγητή επιστήμης των υπολογιστών στο MIT Κωνσταντίνου Δασκαλάκη. Κρίσιμες συναντήσεις στο Λευκό Οίκο, δύο πόλεμοι σε έναν για Ιράν και Ουκρανία, συναντήσεις Τραμπ με Νετανιάχου και Ζελένσκι. Σεισμός 7,1 Ρίχτερ συγκλώνησε την Ιαπωνία, άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο Αριστοτέλης για τη διοίκηση, για τη διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας. Πάμε σε μουσική γέφυρα για τα πρωτοσέλιδα, τα αθλητικά.

Πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Sport Day. Λέμε τώρα, όταν δεν είσαι, γιατί έχουμε ένα γούστα με γκούστα. Στα ερυθρόλευκα, ο Γκουστάβο Σα, το παιδί θαύμα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Έρχεται σήμερα. Στεφάν Ορτέγκα, χαρούμενος που είμαι εδώ, δήλωσε κατά την άφηξή του ο νέος τερματοφύλακας του Θρύλου. Ένα τραγούδι από τα Αλγέρη, πολύ κοντά Ολυμπιακός Αρλερουά για Τιτραουή. Γράφουν στο Βέλγιο, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το όνομα του επίσης Αλγερινού Ζόργαν της Union Saint-Gilloise. Δεκάρη και αρχηγός της Φαμαλικάο, σε ηλικία μόλις 21 ετών, ο Γκούστα συγκεντρώνει όλα τα προσόντα για να σηκώσει στον αέρα το Καραϊσκάκης. Καθοριστικός για τον deal και το μεγάλο μπαμ, ο ρόλος του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Φορτσάτος στο Άπελτρον της Ολλανδίας από χθες, ο Λόβρο Μάγερ, που είναι έτοιμος να μπει κανονικά, καθώς έχει παίξει ήδη 4 φιλικά με τη Βόλφσμπουργκ για την ΑΕΚ αυτή.

πρωταθλητής. Το μπαμ του καλοκαιριού. Διαμάντι 20 εκατομμυρίων. Το μεγαλύτερο ταλέντο της Πορτογαλίας προβάρει τα ερυθρόλευκα. Στον θρύλο ο Γκουστάβο Σα προκαλεί αίσθηση στην Ευρώπη η απόκτηση του αρχηγού της Φαμαλικάο, σούπερ αφιέρωμα στον υψηλόσωμο επιτελικό χαφ που αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα. Χαφ από κορυφαίο πρωτάθλημα, χτυπάει πολύ ψηλά ο θρύλος για τη μεταγραφή στον άξονα. Τζόγος με τη Ρίβερ, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα θέλει Αργεντινή, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Στην Ελλάδα ο Ορτέγκα. Πρώτα η πρόκριση, ο Γερμανός goalkeeper πέρασε από εξετάσεις και σήμερα αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Φως. Δυναμώνει μεσά. Ο Ολυμπιακός. Δεν τελειώσαμε με τον Χεζόνια. Το όνομα του Κροάτη Forward επανήλθε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, καθώς οι Cleveland Cavaliers μπορεί να τον διώξουν. Έπεσαν τα τείχη, αποθεωτική υποδοχή έτυχε η νέα παγκόσμια κυπελούχος Εθνική Ανδρών Πόλο. Champions League και τίτλοι, το μήνυμα του Στέφαν Ορτέγκα που θέλει να παίξει στα μάτς με την Αιμέγεν. Στη γωνία για Φρανσίσκο, η διοίκηση της Βιλερμπάν δεν βρίσκει τα απαραίτητα χρήματα και ο Γάλλος Γκάρντ είναι πολύ πιθανό να ξαναβγεί στην αγορά, με τους πράσινους να καραδοκούν για να τον αρπάξουν.

χώρα των σπορ. Πύραυλος Μάγερ, ο Κροάτης παιχταράς από χθες στην Ολλανδία, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και ανακοινώνεται σήμερα. Χάντμπολ ανδρών, κράτησε κάπτεν Αραμπατζή για 8η χρονιά, απέκτησε τον διεθνή Αλγερινό Ζεναντί για βασικό πίβοτ. Δυνατό τεστ απόψε της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ στις 7 με Σάμψουν Σπορ. Live Sport. Special Double. Ο Ολυμπιακός φέρνει σήμερα τον 21 ετών Γκουστάβο Σα και είναι πολύ κοντά στον 23χρονο Γιασίν Τιτραουή. Έτοιμος για βασικός, ο Λόβρο Μάγερ έφτασε στο Αλπεντόρ, υπέγραψε στην ΑΕΚ έως το 2030 και έκανε την πρώτη προπόνηση με τα κιτρινόμαυρα.

και Μέτρο Σπορ. Απαγορεύεται ο εφησυχασμός. Λύση Βιερίνια και Μάτος προσπαθούν να κρατούν σε εγρήγορση για τη ρεβάς με την Δυναμό Κιέβου τους παίκτες του ΠΑΟ. Ξανά μην έχει γίνει το πρώτο μάτς. Η είδηση είναι το 29,73%. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με ποσοστό 70,27% ανέδειξαν MVP του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου, τον Κωνσταντέλια. Οι υπόλοιποι περίμεναν φαίνεται περισσότερα. Διάρκεια στα ΑΠ για τον Άρη, με Ζινεντίν Ζιντάν, η Εθνική Γαλλίας.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.
1: Από σήμερα για τον καιρό θα μιλήσουμε. Θα έχουμε ένα δύσκολο τριήμερο, τετραήμερο μπροστά. Δηλαδή σήμερα θα είναι κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή εκεί γύρω στο 33. Αλλά από την Πέμπτη ξεκινάει το ξύλο, θα φτάσει 37 βαθμούς. Την Παρασκευή εκεί κοντά 37 με 36. Και το ίδιο και το Σάββατο. Την Κυριακή θα δροσίσει κατά πολύ, θα παίζει 3-4 βαθμούς. Και θα συνεχίσει μετά έτσι εκεί γύρω σε κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αλλά τώρα οπλιστείτε με υπομονή μέχρι το Σάββατο, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δεν απειλούνται οικισμοί, έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Μάχοι με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές, καθώς η φωτιά έχει μεν περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν φυσυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς 130.000 εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Τα βλέμματα στραμμένα στην κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τούρκο-Κυπρίων του Φάνερ Χιουμάρ θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Για την επανεκκίνηση απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή, όχι πριν από το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Στο Αγαχθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, στις Κυκλάδες άγγιξε τα 2,25 ευρώ το λίτρο, με ορισμένα πρατήρια να πωλούν ακόμη ακριβότερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν από αύριο. Καθησυχωτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε φθήνουσα πορεία. Σε κατοίκον περιορισμό παραμένει ο άντρας, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου που αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας. Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-ανατολικοί στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Ερτ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Hertz ακίνθου 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στα Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και στην Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε εάν και εφόσον έχετε κατεβάσει, έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή AirTeco σε κάποια έξυπνη συσκευή σας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είστε αρκετοί οι οποίοι το έχετε κάνει.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, να πούμε ότι μένεται η πυρκαγιά στην Πάρο, με βελτιωμένη την εικόνα, αρκετά βελτιωμένη. Ωστόσο, έχει ισχυρούς ανέμους και παραμένουν σε επιφυλακή, προφανώς αφού δεν έχουν σβήσει έτσι κι αλλιώς όλες οι εστίες, και παραμένουν και στο σημείο οι πυροσβέστες, όλοι και τα εναέρια συνεχίζουν να επιχειρούν. Άλλη μία πυρκαγιά έχουμε σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο, και οι δύο αυτές οι πυρκαγιές σε σχέση με το αυτό που συμβαίνει σε Ισπανία και Γαλλία είναι τίποτα. Είναι τραγικό αυτό που έχει συμβεί. Στην Ισπανία έχουν αρχίσει και επιστρέφουν χιλιάδες κάτοικοι στα σπίτια τους, καθώς οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει ορισμένες από τις μεγαλύτερες από τα μεγαλύτερα μέτωπα, ορισμένα από τα μέτωπα που έχει συγκεκριμένη πυρκαγιά, που είναι μία από τις μεγαλύτερες στην σύγχρονη ιστορία της χώρας. Και την ώρα που στην Ισπανία επιστρέφουν, στη Γαλλία οι αναζωπυρώσεις οδήγησαν στην εκένωση άλλων 4.000 ανθρώπων από τουριστικές περιοχές στις ακτές του Ατλαντικού, στη Γαλλία. Συνολικά στη Γαλλία έχουν απομακρυνθεί περίπου 330.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους, αλλά και από παραθεριστικά καταλήμματα, και στην Γαλλία και στην Ισπανία, οι 330.000. Ο κίνδυνος είναι σε ιδιαίτερα και σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, γιατί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες. Από αυτές τις 330.000 επιστρέφουν στο σπίτι τους 24.000 Ισπανοί. Πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πλήθος αεροσκαφών, μεταξύ αυτών και ελληνικά, επιχειρούν και στις δύο χώρες. Αλλά έχουμε περάσει τις 10 μέρες, ειδικά στην Γαλλία.

Έχετε πάει να αλλάξετε ταυτότητα? Έχετε αλλάξει ταυτότητα? Έχετε πάρει? Τι λέτε? Α, είστε τυπικότατοι. Λοιπόν, τα ραντεβού σε όλη την Ελλάδα είναι από Σεπτέμβρη πια. Δεν υπάρχει μπαίνω κάνω ραντεβού, γιατί πρέπει να κάνεις τη διαδικασία μέσω του gov.gr. Το πιο κοντινό εδώ στη Ζάκυνθο, προχθές που κοίταζα, το πιο κοντινό, γιατί εγώ δεν την έχω αλλάξει, τώρα περιμένω να πάω, είναι 4 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, στη Ζάκυνθο. Έτσι. Πρέπει να το κάνω κι εγώ, έχετε δίκιο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι συμβαίνει, τι αλλάζει από τον Αύγουστο τώρα που έρχεται σχετικά με τις ταυτότητες. Λοιπόν, η 3η Αυγούστου είναι ημερομηνία ορόσημο. Τέρμα 3 Αυγούστου, οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες δεν περνάνε για ταξίδια στο εξωτερικό. Εντάξει, δεν λέω τώρα για τις αυτές που είναι, που έχουμε με αγγλικούς χαρακτήρες και λοιπά, ή κάτι άλλη καράφλα. Πατέρας μου, Βασίλειον της Ελλάδος γράφει ακόμα, φαντάσου. Λοιπόν, που έπρεπε να είναι φυλακή και μόνο που το γράφει αυτό. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, χαρακτηριστεί βασιλικόφρον. Λοιπόν, τέρμα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Και ήθελε να πάει τώρα, ήθελε να πάει εκεί, ξέρεις, με κάτι Βραζιλίες και τέτοια, θα περιμένει να βγάζει ταυτότητα. Λοιπόν, οι μπλε ταυτότητες αυτές που έχουμε όλοι, λοιπόν, δεν γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμα και εντός της Σέγγεν. Λοιπόν, θα πρέπει να ταξιδεύεις είτε με τη νέα ταυτότητα, είτε με διαβατήριο. Έγκυρο εννοείται. Μην πας με κανένα διαβατήριο από το 80. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό τώρα? Οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και αυτή την αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό που έχει το 666 μέσα, τον αντίχριστο, τον έξω από εδώ, αυτό δεν το έχει. Πρέπει να έχει τον έξω από εδώ στην ταυτότητα. Πολλοί το πιστεύουν τώρα, το λέω σοβαρά. Λοιπόν, για τις συναλλαγές τώρα εντός Ελλάδας. Οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά για τις εντός Ελλάδας. Έτσι. Μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, να μην έχουν κανένα άγχος για τις τράπεζες, τι γίνεται και πώς γίνεται και ώρα τι θα γίνει άμα δεν την αλλάξω. Μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και σε κάθε άλλη συναλλαγή, είτε ιδιωτική είτε διοικητική, μέχρι το Σεπτέμβριο του 27. Του χρόνου το Σεπτέμβριο δηλαδή. Αλλά καλό να τις αλλάξετε, γιατί μπορεί να τύχει κανένα ταξίδι. Η έκδοση λοιπόν της νέας ταυτότητας, έτσι για να θυμίσουμε λίγο πώς γίνεται, γίνεται ηλεκτρονικά. Μπαίνει στο gov.gr, είναι πάρα πολύ εύκολο, βάζεις τους κωδικούς σου και από εκεί μετά επιλέγεις, μπορείς να βγάλεις την ταυτότητα οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Επιλέγεις την περιφέρεια, τον νομό και το αστυνομικό τμήμα, την πόλη και το αστυνομικό τμήμα που θέλεις να πας να εκδώσεις τη νέα ταυτότητα. Και αφού το επιλέξεις λοιπόν, πατάς για ραντεβού και σου βγάζει πότε έχει διαθέσιμα. Όταν το κάνεις αυτό, σου έρχεται ένα μήνυμα ή ένα mail ή και τα δύο και σου απαντάει εκείνη την ώρα που είσαι στο gov.gr ότι το ραντεβού σου είναι, ας πούμε, 4 Σεπτέμβρη στο αστυνομικό τμήμα Ζακύνθου στις 4:10. Ακριβέστατα όμως, έτσι. Και σου έρχεται και στο mail σου το ίδιο, για να μην... Τώρα βάλτε και μια υπενθύμηση, γιατί ποιος θα το θυμάται. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είσαι έτοιμος. Η φωτογραφία τώρα, γιατί ένα μεγάλο μπλέξιμο υπάρχει. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου. Άρα καλύτερα στο τμήμα. Πας, ξεμπερδεύεις, μπαμ, σε τραβάνε, τέλος, γεια σας. Η νέα ταυτότητα παραδίδεται μέσα σε περίπου 7 ημέρες. 10 ευρώ είναι το κόστος έκδοσης. Το ένσημο της ελληνικής αστυνομίας είναι 50 λεπτά, ενώ οι πολυτεκνοί έχουν μειωμένο παράβολο 5 ευρώ, ύψους 5 ευρώ. Τώρα, με το που θα εκδοθεί η νέα ταυτότητα, ενημερώνονται αυτομάτως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών. Οπότε δεν απαιτείται καμία ενέργεια να κάνει ο πολίτης για να ενημερώσει οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Σε ιδιωτικούς φορείς όπως τράπεζες,
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, εργοδότες στους ιδιωτικούς φορείς, έτσι. Ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος για τα στοιχεία ταυτότητας. Δηλαδή, ειδικά στις τράπεζες, μπαίνεις πλέον στην εφαρμογή και κάνεις ενημέρωση για την ταυτότητά σου. Εκεί που σου λέω, όπως σου ζητάει ενημέρωση για τα στοιχεία σου. Τώρα τα άλλα, ανάλογα με ποιον έχετε μπλέξει. Προσέξτε τώρα όμως, ωστόσο, γιατί. Γιατί και εδώ υπάρχουν επιτίδιοι. Όσοι έχουν κάνει την αίτηση αυτή, ή όσοι δεν έχουν κάνει, ή γενικά αυτή, ειδικά αυτή την ιστορία με τις νέες ταυτότητες, τη χρησιμοποιούν πολύ για να κάνουν απάτες και παίρνουν τηλέφωνα προκειμένου να αποσπάσουν στοιχεία και κωδικούς, προσωπικά στοιχεία και κωδικούς. Είναι απατεώνες. Δεν θα σας πάρει κανείς τηλέφωνο να ρωτήσει τα προσωπικά σας στοιχεία. Μην απαντήσετε ποτέ. Το έχουμε πει, ιδιαίτερα πιν, κωδικούς και αυτά δεν δίνουμε σε κανέναν.

Λοιπόν, είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε ρεπορτάζ. Σχετικά με τα πατίνια, εκεί αναφέρομαι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά έκανα αυτό το ρεπορτάζ. Νομίζω πως έχω καταλήξει να βρω σε ποιον ανήκουν τουλάχιστον η μία από τις δύο εταιρείες, ποιος έχει τη διαχείριση εδώ στο νησί. Δεν ξέρω γιατί, θα περίμενα να έχω απάντηση. Έχω ενοχλήσει, έχω ξαναενοχλήσει, έχω αφήσει τα στοιχεία μου, έχω πει ότι είμαι δημοσιογράφος Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ. Σας καλώ γι' αυτό και γι' αυτό. Εάν έχετε εσείς τη διαχείριση, αυτό θέλω να μάθω. Και από εκεί και πέρα να γίνει μια κουβέντα ή το ρεπορτάζ, ας πούμε, τι μπορεί, τι γίνεται, γιατί γίνεται, πώς γίνεται. Δεν καταλαβαίνω αυτό το κρυφτούλι. Επειδή τυχαίνει να έχω διασταυρώσει ποιος είναι. Τσεκαρισμένο. Αυτό το ναι, αφήστε το τηλέφωνό σας, θα σας πάρουμε. Έχουν περάσει 24 ώρες, δεν με έχει ενοχλήσει κανένας. Δηλαδή, γιατί τέτοια δυσκολία να απαντήσει κάποιος. Επειδή είναι διάσπαρτα σε όλο το νησί, όπου πας είναι πατίνια. Επειδή γυρνάνε με αυτοκίνητα συμβατικά, προφανώς χωρίς άδεια. Προφανέστατα χωρίς άδεια. Γιατί δεν ξέρω αν μπορεί με συμβατικό αυτοκίνητο να αλλάζει μπαταρία ή να κουβαλάει 40 μπαταρίες στο πορτμπαγκάζ, ή αν πρέπει να είναι ειδικός αυτός που το κάνει. Δεν το ξέρω. Αυτά θέλουμε να λύσουμε και να ρωτήσουμε. Δεν λέει κανείς ότι είναι παράνομοι. Από τη στιγμή που το πλαίσιο το νομικό τους επιτρέπει να λειτουργούν έτσι, είναι νόμιμοι καθόλου. Αλλά να κάνουμε μια κουβέντα, να βάλουμε ένα-δύο ερωτήματα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το λέω και από τον αέρα. Ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ρεπορτάζ κάνουμε. Το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να μην απαντάμε, δεν ξέρω, το βρίσκω, πέρα του το βρίσκω λίγο παιδιάστικο. Εντάξει, δικαιολογία για δουλειά αυτό, okay, το ακούω. Εντάξει, αλλά οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να πάρει κάποιος πίσω, έστω από ευγένεια, δηλαδή από ευγένεια, καλείς πίσω, λες ρε παιδί μου, με πήρε ένας άνθρωπος, κάτι με θέλει, να είπα και τι θέλω. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι δεν θα πάρει κανείς πίσω. Λοιπόν, δεν πρέπει να ακούσουμε και την άποψη των εκείνων που εκμεταλλεύονται τα πατίνια. Εκμεταλλεύονται εννοώ τα διαχειρίζονται. Όχι με την κακή έννοια της λέξης. Διαχειρίζονται τα πατίνια στη Ζάκυνθο. Να μας πει ότι ο νόμος λέει αυτό από την πλευρά μας, να μας πει την πλευρά του. Ότι ο νόμος λέει αυτό, μπορώ να τα αφήνω εδώ και εκεί και όπου να είναι, ας πούμε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλαίσιο ή από τη στιγμή που η τροχέα δεν τα μαζεύει. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί. Μέχρι μέσα πεταμένα σε χωράφια είναι, το οποίο δυσκολεύει τους ανθρώπους οι οποίοι τα διαχειρίζονται. Θα ψάχνεις να βρεις τώρα ένα πατίνι που είναι πεταμένο μέσα σε ένα χωράφι. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω αυτή τη δυσκολία στην επικοινωνία. Λες και δεν βλέπουμε όλοι στο νησί, τουλάχιστον για τον ένα τον άλλον, και τον άλλον θα το βρούμε.

που μαζεύονται και που είναι αυτά τα πατίνια. Δηλαδή εγώ γιατί πήρα, έκανα ένα, να το πω και αυτό, είχα μια πληροφορία η οποία αναστατώθηκε ο άνθρωπος, να πω και από τον αέρα ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Υπήρχε μια πληροφορία ότι είναι ο Τάδε, ρε παιδί μου, είναι ο Ανδρέας. Και πήρα να διασταυρώσω. Μου είπε ο άνθρωπος, όχι, δεν έχω καμία σχέση, τέλος. Τώρα ποιος μου το είπε, γιατί μου το είπε, δεν πρόκειται να πω ούτε ποιος μου το είπε ποτέ, γιατί είναι δημοσιογραφικό απόρριτο, εννοείται δεν αποκαλύπτει ποτέ την πηγή του ένας δημοσιογράφος. Και το άλλο δεν πρόκειται ποτέ να πω ότι, α, ξέρεις, γιατί μου είπαν ότι αυτός είναι. Κουτσομπολιό δεν κάνω. Λοιπόν, και ο ένας θορυβήθηκε, δεν είναι, τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα ως μη γενόμενο. Η άλλη όμως εταιρεία, η οποία φαίνεται κατά 90% θα πω εγώ, ότι έχει τη διαχείριση, γιατί δεν απαντάει, δεν παίρνει πίσω να δει τι θέλω, ρε παιδί μου, τι μπορεί να θέλω. Προφανώς να συζητήσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται, σε ποιο νομικό πλαίσιο κινούνται, γιατί είναι αυτή η κατάσταση που είναι, αν είναι η μία εταιρεία ή αν είναι και οι δύο, αν είναι κανονικό να γυρίζουν με τις μπαταρίες στα πόρτ μπαγκάζ και όπου βρίσκονται πεταμένα απλά να αλλάζουν εκεί τις μπαταρίες και τέλος. Πώς θα γίνει? 2-6-9-5-0-33-0-22, το ένα τηλέφωνο. Καλά, σιγά μην πάρει, αλλά λέμε τώρα. 2-6-9-5-0-37-114, το άλλο τηλέφωνο. Ιδιαίτερα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει και μία, ή δείχνουν ή θέλουν να δείχνουν και μία ευαισθησία ως προς τα δικαιώματα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα περίμενα τουλάχιστον να επιστρέψουν ένα τηλέφωνο. Αυτό λέω και τα αφήνω εκεί. Δεν πρόκειται να δικάσουμε, αλλά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, πώς λειτουργούν, γιατί λειτουργούν έτσι, αν λειτουργούν έτσι. Μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να πει, παιδιά, εγώ τα έχω εκεί σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, δεν, όπου πηγαίνουν και τα πετάνε εγώ τα μαζεύω και τα ξαναβάζω εκεί που επιτρέπεται σε χώρο, γιατί επιτρέπεται. Εάν είναι ιδιωτικός χώρος και έχει υπάρξει συμφωνία, επιτρέπεται να τα αφήνει τα πατίνια του άνθρωπος. Δεν είναι παράνομο. Εάν τώρα πάει, έχει νοικιάσει ένας ένα πατίνι και πάει και το πετάει και το παρατάει στο Δήμο, ας πούμε, που ο Δήμος πάει και τα μαζεύει σε ένα πεζοδρόμιο, σε μια πλατεία, και έχει ευθύνη η εταιρεία. Έχει, εφόσον βλέπει από το GPS ότι είναι σε αυτό το σημείο και δεν πάει να το μαζέψει. Όχι σε τρία τέρμινα, να πάει σε μια μισή ώρα, σε ένα λογικό χρονικό περιθώριο να το μαζέψει. Εκεί ναι. Απ' την άλλη δεν έχει ευθύνη, επειδή πηγαίνει και το παρατάει ο κάθε ένας που τον νοικιάζει όπου να είναι πάνω μέσα στη χώρα, ας πούμε. Απ' την άλλη, κράνει. Ο νόμος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Πώς τσεκάρουν ότι δεν είναι ανήλικος αυτός που τον νοικιάζει? Κράνος ποιος τους προμηθεύει? Αυτός που θα πάει να νοικιάσει το πατίνι θα πρέπει να έχει και κράνος σπορμπίλι? Ανοίγει το τσαντάκι και βγάζει κράνη, στολές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή ανακλαστήρες? Δεν πρέπει να υπάρχει μία εταιρεία στο site, γράφει και πολύ σωστά, και στο, όταν πας να τον νοικιάσεις, φαντάζομαι και οι δύο το κάνουν για να εντάξει με τον νόμο, ότι για να το νοικιάσεις το πατίνι πρέπει να φέρεις αυτό, αυτό, αυτό και κράνος. Είδατε εσείς να φοράει κανένας κράνος? Από εκεί και πέρα το πρόστιμο είναι στον ενοικιαστή, σε αυτόν που νοικιάζει το πατίνι. Είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να δίνει πατίνι σε όποιον νοικιάζει το μέσο αυτό? Αυτά θέλουμε να ρωτήσουμε. Δεν καταλαβαίνω αυτό το κρυφτό. Και το αφήνω εδώ και περιμένω, μήπως σήμερα, μπορεί χθες να ήταν μια κακή μέρα. Ελπίζω σήμερα να είναι καλύτερη και να με καλέσουν. Έχω αφήσει και τα στοιχεία μου και όλα. Αν πάρω ένα τηλέφωνο πίσω, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει, πάω στα σκουπίδια στην αποκομιδή, έχει ήδη ξεκινήσει ο ιδιώτης και μαζεύει. Αξιδίνουμε ένα τράτο μέχρι να μπορεί να συντονιστούν όλα και να γίνουν όπως πρέπει. Βλέπω διάφορες αναρτήσεις, είναι ας πούμε άλλο στο μπαλκόνι του και λέει εδώ είναι έτσι, ή πάει ξέρω εγώ μες στην πόλη ή στην τάδε περιοχή στο, όπου μένει ο καθένας στο χωριό, και λέει ότι να εδώ έρχονται αυτό και κάνουν και δείχνουν και κουβαλάνε και αυτό και που, είσαι, που είναι ο Δήμος και τι κάνει. Εσύ ρε φίλε που βλέπεις ότι γίνονται αυτά μες στα μάτια σου, τι κάνεις? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή βλέπεις έναν ο οποίος πάει και πετάει μπάζα. Τον βλέπεις έτσι, έχει ανοίξει τον κάδο και πετάει μπάζα. Και κάνεις μία ανάρτηση για να το καταγγείλεις αυτό και λες τον είδα εγώ που ήρθε και πέταξε μπάζα μέσα στον κάδο. Εκείνη την ώρα, τι έκανες εσύ? Προφανώς, γιατί όλοι γνωριζόμαστε λίγο πολύ μεταξύ μας, ξέρεις και ποιος είναι. Γιατί δεν λες λοιπόν, ρε κουμπάρε, ρε φίλε, ρε εχθρέ, ρε δεν ξέρω εγώ τι, ρε ξεφτύλα ή όπως θες, τι κάνεις εκεί, γιατί πετάς μπάζα ας πούμε μες στον κάδο? Αλλά κάνεις ανάρτηση μετά για να πεις τι, ότι ανύπαρκτος ο τάδε, αυτό που είναι το κράτος που φταίει, γιατί ο άλλος πάει και πετάει μπάζα. Και σου φταίει το κράτος, ο Δήμος, η περιφέρεια, το φταίνε, αλλά φταίνε για συγκεκριμένα πράγματα. Για το ότι εσύ κάθεσαι και πίνεις τον καφέ σου και κοιτάς ποιοι πετάνε σκουπίδια και δεν βγάζεις σάχνα, δεν φταίει το κράτος φίλε μου, φταίς εσύ. Φταίς εσύ. Ούτε είναι λύση αυτό που εσύ προτείνεις ή εσύ γουστάρεις ή εσύ νομίζεις. Όταν βλέπεις τον άλλο λοιπόν και πηγαίνει και πετάει τα μπάζα μες στον κάδο και δεν μιλάς, μην κάνεις ούτε ανάρτηση γιατί είσαι συνένοχος. Εκείνη την ώρα είσαι συνένοχος. Όταν βλέπεις τον άλλο και σέρνει τη σακούλα και γεμίζει ζουμιά το δρόμο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και κάνεις τον καμπόσο μετά στο Facebook, μην μιλάς γιατί είσαι συνένοχος. Εκείνη την ώρα του λες τι κάνεις εκεί, δεν τρέπεσαι, φωνάζεις, παίρνεις την αστυνομία. Δεν το κρατάς για να βγεις την άλλη μέρα να πουλήσεις μούρι στα social. Γιατί δεν πουλάς μούρι, το αντίθετο συμβαίνει. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες. Προφανώς και θα μπορούσε ο σχεδιασμός να είναι 100 φορές καλύτερος. Προφανώς 1000 μπορείς να βάλεις μετά το προφανώς. Αλλά όταν είσαι εσύ και το βλέπεις και αβαβά και δεν μιλάς, απλά για να βγεις μετά να κατηγορήσεις, για κοιτάξου λίγο στον καθρέφτη. Όλοι μας. Είσαι συνένοχος εκείνη την ώρα. Είναι σαν να τον βοηθάς εσύ εκείνη την ώρα να πετάει τα μπάζα μες στον κάδο από τη στιγμή που δεν μιλάς. Ή τον βοηθάς εσύ να σέρνει τη σακούλα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να γεμίζει ζουμιά τον τόπο. Εκείνη την ώρα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα αφού δεν μιλάς. Και αυτό που σας νοιάζει μόνο για το δρόμο σας λίγο, για δείτε το, ο καθένας την πάρτη του. Εάν έρθει λοιπόν αύριο ο Δήμος και πει, έτσι, γιατί δεν είναι σωστά 10 σημεία στην πόλη που υπάρχουν οι κάδοι, είναι 7-8 πόσα είναι τα σημεία, ωραία, τα παίρνουμε, τα μοιράζουμε σε όλη τη γειτονιά και σου βάλει τον κάδο μπροστά στο σπίτι σου, θα πηδάς μέχρι τα ταβάνια ή δεν θα πηδάς? Γιατί σου βάλει τον κάδο στο σπίτι? Γιατί ο πρώτος που κατηγορεί με, εγώ που, με στοιχεία όμως, με ρεπορτάζ, όταν είναι κάτι στραβό, αλλά από την άλλη μην είμαστε και να φύγουν από πάνω μας. Είναι αυτό που λέμε, να ψοφίσει κάτι κάτω γείτονα, να φύγει από εδώ και όπου θέλει ας πάει. Σώπα ρε, αλήθεια. Γκρινιάζει ο ένας, είναι εκεί, λέει, μυρίζει. Ωραία, θα τον πάρει και θα στο φέρει κάτω από το σπίτι σου. Γιατί κανονικά δεν προβλέπεται να υπάρχει, να υπάρχουν χώροι συγκέντρωσης αποδημάτων. Αποδημάτων, ωραίος. Απορριμμάτων. Κάδων ήθελα να πω και λοιπά και μου για αποδημάτων. Λοιπόν, ή να είναι για όλη την πόλη 7-8 σημεία που είναι 10 κάδοι σε κάθε σημείο. Αυτό που το έχετε δει γραμμένο?
εμ δουλεύει έτσι για να μην ενοχλούνται οι περισσότεροι, γιατί κανονικά θα έπρεπε η κάδη να είναι ανά 50-100 μέτρα μέσα στην πόλη, μέσα στην πόλη, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, ανά 100 μέτρα. Αλλά σου πιάνει θέση ο κάδος για το πάρκινγκ, δεν μπορείς να παρκάρεις γιατί φοβάσαι μη στο χτυπήσουν όταν θα έρθουν να διάσουν τον κάδο. Είναι ο κάδος στο σπίτι σου κοντά και δεν τον θες κοντά στο σπίτι σου. Να μαζεύονται, αλλά να τρώνε όλοι οι άλλοι τη βρώμα και εσύ να είσαι ωραίος και να κάθεσαι στην μπαλκονάρα σου και να ασκείς κριτική. Ρε τι ωραίοι που είσαστε. Αλήθεια. Τι ωραίοι που είσαστε. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Και απαράδεκτο δεν είναι ότι βγαίνει ο άλλος και ασκεί κριτική γιατί έτσι γουστάρει. Είναι απαράδεκτο πρώτον γιατί απαγορεύεται, δεν μπορεί να είναι, να υπάρχουν σε κάθε χωριό 2 ή 3 χώροι συγκέντρωσης που θα νικάδει. Υπάρχει σχεδιασμός παλαιότερος με GPS που πρέπει να είναι ο κάθε κάδος. Υπήρχε πρόβλημα με την αποκομιδή, μία λύση ήταν να συγκεντρώνονται οι κάδοι έξω από τα χωριά ή σε σημεία, σε εισόδους εξόδους χωριών και διαφόρων περιοχών, για να μην υπάρχει συγκέντρωση. Τώρα που μαζεύονται, γιατί μαζεύονται και πρέπει να κάτσει να το δει αυτό η Διεύθυνση Καθαριότητας, γιατί όταν έχεις 5 κάδους σε ένα σημείο θα γεμίσουν σε 2 ώρες, εάν έχεις 10 κάδους σε 10 σημεία θα γεμίζουν κάθε 2 μέρες, δεν θα γεμίσουν αμέσως. Γιατί δεν θα πηγαίνουν όλοι να ρίχνουν τα σκουπίδια τους στους 3 κάδους που είναι για ένα χωριό. Να μπουν οι κάδοι εκεί που προβλέπεται. Και όχι εγώ έχω μαγαζί, κρύβω τον κάδο. Εγώ δεν έχω, έχω επιχείρηση, βγάζω τα σκουπίδια ή κάνω ότι λες και είναι δικός μου ο κάδος. Και κάνω και τον πονηρό γιατί βλέπω αυτό, βλέπω στο λαγανά να τραβάνε τις σακούλες και να γεμίζει. Που κακώς τραβάνε τις σακούλες. Κακώς δεν βγαίνουν οι ίδιοι καταστηματάρχοι στο λαγανά να πλύνουν το δρόμο. Περνάει ο άλλος το πρωί 9 η ώρα και μυρίζει ξερατό όλος ο λαγανάς. Λες και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να το ζούμε. Και στο λαγανά δεν είναι ένα, είναι. Η κάδη είναι εκεί, σχεδόν εκεί που πρέπει. Αλλά καβατζώνονται. Γιατί το βράδυ λογικό είναι. Όταν γίνεται ό,τι γίνεται, σιγά μην μείνει ο κάδος έξω, να γίνει ο γαμός. Να τους πηγαίνουν, να τους πετάνε από ένα μαγαζί στο άλλο. Σωστό. Αλλά όταν μου είσαι στο μπαλκόνι και λες πω πω και κοίτα εδώ τι γίνεται, φέρνουν μπάζα, σέρνουνε, κάνουνε, δείχνουνε, κάνε καταγγελία. Είδα τον τάδε να το κάνει, να σου πω εγώ το ξανακάνει μετά. Αλλά δεν θες εσύ να γίνεις ο κακός γιατί εντάξει είσαι... Άρα, τώρα, να γίνω εγώ κακός λέει. Να βάλουν ένα να κοιτάει, η λογική, βάλε ένα, ναι, ναι. Δεν κάνει άλλη δουλειά. Όποιος έχει ευθύνη θα βάλει ένα να κοιτάει. Στις άλλες χώρες σας ενημερώνω, και δεν είναι ρουφιανιά να πας να πεις ότι αυτός βρωμίζει. Παίζει με την υγεία σου. Αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, τότε δεν σου φταίει κανένας. Και μη μιλάς και μη γράφεις κιόλας, γιατί γυρίζει ανάποδα και γελάει ο κόσμος. Είναι δυνατόν να τον έχεις δει και να μην του έχεις πει τι κάνεις εκεί ρε? Είναι δυνατόν? Και να βγαίνεις μετά να κατηγορείς τον οποιονδήποτε και όχι αυτόν που το κάνει. Γιατί νομίζεις εσύ ότι σου χρωστάει κάποιος επειδή ψήφισες? Τι λέτε ρε, που τα έχετε δει αυτά? Γι' αυτό θα μείνει όπως είναι. Γι' αυτό πάει κατά διαόλου κάθε χρόνο το νησί. Γι' αυτό. Γιατί δεν μπορεί να συνεννοηθεί κανείς με κανέναν. Αλλά μην γκρινιάζετε κιόλας. Λουστείτε τα, και δεν μιλάω για όλους, έτσι. Αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία λειτουργεί έτσι. Λουστείτε τα και τσιμουδιά. Ό,τι κάνει ο καθένας το βρίσκει μπροστά του. Όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής της σημερινής. Θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός. Ελπίζω να μας καλέσουν από αυτή την εταιρεία που διαχειρίζεται τα πατίνια, να δούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ναι, ναι, με την ελπίδα θα μείνω, το ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Ακολουθεί ο Σάκης Νέγκας με το Zoom στην επικαιρότητα, την εκπομπή. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 9 πρώτα ο Θεός. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Προσέξτε γιατί έρχεται ζέστη πολύ. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε καθοριστική φάση έρχεται σήμερα η νέα πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, καθώς στη Λευκωσία πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που θα παρουσιάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης σε αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο, Θεσσαλία. Στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπηρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα με προορισμό το Αγαθονήσι και πρώτο σταθμό το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδυναμό περιφερειακό ιατρείο του νησιού με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και με κατοίκους του νησιού. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα $87 το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν αύριο. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8-4 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: ειδήσει. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Μικρή ζακυνθινιά.
7: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
8: Αμόρε από τα αρφαθέ να αρχίσω.
9: Ζακυνθινή τριανταβίλια.
7: Καθημερινά καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Αυτό περιμέναμε όλοι, η αλήθεια είναι. Μετά και το νέο πολύ σοβαρό κρούσμα λεπτοσπύρωσης στο νησί, συγκεκριμένα δηλαδή μια ακόμη ανακοίνωση με τις οδηγίες πρόληψης από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Με άλλα λόγια, βγήκε η υποχρέωση από την περιφέρεια και την αρμόδια υπηρεσία και πάμε παρακάτω και όλα ωραία και καλά μέχρι το επόμενο κρούσμα, επιτρέψτε μου να πω. Μάλλον ασκεί η διοίκηση η ατομική ευθύνη, που βέβαια υπάρχει, ωστόσο πίσω από την ατομική ευθύνη κάθε φορά κρύβονται οι πραγματικά υπεύθυνοι, υπηρεσιακοί παράγοντες και πολιτικοί προϊστάμενοι, κυρίως οι τελευταίοι. Και εν προκειμένου στην περιφέρεια. Αλλά και στο Δήμο, εντάξει. Αλήθεια, γιατί η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου δεν κάνει την παραμικρή ενημέρωση σε σχέση με τις αρμοδιότητές της και τα προβλήματά της, έλλειψη προσωπικού κτλ., πόσο μάλλον που πρόκειται για τα ευαίσθητα θέματα δημόσιας υγείας? Η ίδια ερώτηση ισχύει και για κάθε άλλη υπηρεσία στην περιφέρεια, τον Δήμο και όχι μόνο, όταν παλιότερα υπήρχε έστω και με στεγανά καθημερινή ενημέρωση. Μάλιστα, από αυτές τις υπηρεσίες, εκτός από τη Διεύθυνση Υγείας, τεχνικές υπηρεσίες σε Δήμο και Περιφέρεια, τμήμα Περιβάλλοντος, τμήμα Εμπορίου, Περιφέρεια, τμήμα Καταστημάτων, υπηρεσία Δόμησης, Δήμος κτλ., μέσα και εκτιματική, το Λιμεναρχείο, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, το Δασαρχείο, το Τελωνίο, ναι, πρώην ΙΚΑ, ο ΑΕΔ κτλ., έβγαινε πολύ ρεπορτάζ, πολύ πράγμα ή πράγμα. Έστω και αν παίρναμε την πρώτη ύλη, αλλά είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κάνουμε πολύ ρεπορτάζ. Και να βγαίνει μαζί πολύ λαβράκι στον αέρα. Εάν και εφόσον λοιπόν δεν μπορούν οι υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση να πούν το παραμικρό και δεν μπορούν να μιλήσουν για τίποτα και για κανέναν, ας το κάνουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι. Που δεν το κάνουν βέβαια. Είναι ήδη που καλύπτουν τις υπηρεσίες τους. Ή τις έχουν στην κατάσταση που τις έχουν. Για λόγους αυτονόητους. Γιατί δεν θέλουν να σπάσουν αυγά, γιατί φοβούνται το πολιτικό κόστος και πολλά άλλα. Τα έχουμε πει πολλές φορές, να μην γινόμαστε κουραστικοί και ειδικά στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πάντως, όπως έχουμε μάθει από έγκυρη π.χ. και τουλάχιστον ευτυχώς, είναι σε σταθερή κατάσταση ο 56χρονος που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Τώρα, περιμένουν οι γιατροί, οι εντατικολόγοι και οι άλλοι αρμόδιοι γιατροί να ανακάμψει ο εν λόγω συμπολίτης μας, πατέρας δύο παιδιών, μεσόκοπος στην ηλικία, έτσι. Και μακάρι να συμβεί αυτό, γιατί όσο παραμένει διασωληνωμένος και δεν ανακάμπτει, προκύπτουν περαιτέρω προβλήματα για την υγεία του. Καταλάβατε. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Τετάρτη 29 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazaka1@yahoo.gr. Η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά, θα είμαστε σήμερα μαζί μέχρι τις 12. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Σε ελάχιστα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, Διονύση Τουρκάκη. Εκεί θα δείτε υλικό και ρεπορτάζ. Με αφορμή και τη χθεσινή εξαναβολής έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στην τοπική επικαιρότητα σε σχέση πάντα με τη ΔΕΙΑΣ, ίδρυψη, αποχέτευση κτλ. Και τις όποιες εξελίξεις, προβλήματα, θέματα κτλ. Υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη, θα τα δούμε όλα μαζί σε λίγη ώρα από τώρα. Επίσης, θα μιλήσουμε για πρώτη φορά, τουλάχιστον σε συγκεκριμένη εκπομπή, με τον υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ζακύνθου, Νίκο Κώτη. Θα εστιάσουμε κυρίως στο θέμα των C-Track, αυτών των κινητών εγκαταστάσεων σε συγκεκριμένες παραλίες για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ, προκειμένου να μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους κτλ. Καθώς έχει προηγηθεί μια καταγγελία του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Ζακύνθου, Ποπολάρη και τη ΕΣΑΜΕΑ. Τη ΕΣΑΜΕΑ δεν αφορούσε μόνο τη Ζάκη, αλλά ολόκληρη τη χώρα, αλλά και του Σωματείου Ποπολάρη για το γεγονός ότι παρά τη δέσμευση τη Δημοτική Αρχή ότι μέχρι τέλη Ιουλίου το αργότερο πρόκειται να εγκατασταθούν
σε τρακ σε 4 προκαθορισμένες παραλίες του νησιού, αυτό δεν έχει συμβεί, και θα απαντήσει γιατί αυτό δεν έχει συμβεί ο κύριος Κώτης, υπεύθυνος ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα, και επί τη ευκαιρία θα πούμε περισσότερα για τα C-Track, πώς λειτουργούν, πώς τοποθετούνται, σε ποιες παραλίες κτλ. Και ό,τι προλάβουμε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι και σήμερα μαζί μας. Επανερχόμαστε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Να είστε πάντα καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάλι θα το ξαναπώ. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και προσωπικά. Δίνω έτσι με κάποια προτεραιότητα, δεν ξέρω αν κάνω καλά. Καλημέρα στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας, να μην ξεχνάμε και αυτούς. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης, όπου έχει χάσει, κατ' εμέ, το προσωπικό στοίχημα που είχε βάλει ότι κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού να μην ασχοληθεί κανείς με τη ΔΕΙΑΣ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Το χάσατε το στοίχημα, κύριε Τουρκάκη. Το ξέρατε εκ των προτέρων, βέβαια, αλλά είπατε προσωπικό στοίχημα.
1: Είπα εκ των προτέρων ότι το προσωπικό στοίχημα είναι να μην έχουμε εκροές. Ότι τις βλάβες που μπορεί να συμβαίνουν, προφανώς δεν τις έχω βάλει μέσα σε αυτό το στοίχημα. Οι εκροές που είχαμε πέρυσι, που ήταν συνεχόμενες, ήταν για περίπου ένα μήνα καθημερινές. Αυτό τουλάχιστον το έχουμε περιορίσει. Καλά. Όχι το έχουμε περιορίσει, το έχουμε ελαττώσει τελείως.
0: Όχι τελείως. Δεν έχουμε... Εννοείται. Αν πρόκειται για υπερχιλίες και τα λοιπά, είναι...
1: Θα σας πω...
0: Παραμένει το πρόβλημα, για παράδειγμα, στην περιοχή του Τσιλιβή και όχι μόνο. Κυρίως στην περιοχή του Τσιλιβή του Πλάνου, ναι.
1: Πουθενά άλλο δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Ο Λαγανάς λειτουργεί άψογα. Το Καλαμάκι φέτος δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Στο Αργάσι δεν έχουμε θέμα. Η πόλη δεν υπάρχει πρόβλημα. Το Τσιλιβή είναι υποπίεση, αλλά οι δύο φορές που έχει γίνει το θέμα, η μία ήταν από ιδιωτική σύνδεση και η δεύτερη ήταν επειδή κάηκε ασφάλεια. Μάλιστα. Αν με αυτή τη λογική, ναι, πρέπει να βελτιώσουμε και τις υποδομές αυτών.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Τουρκάκη, να ξεκινήσουμε από τα δικά μας εδώ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την υδροδότηση στην περιοχή των Απελοκήπων, γιατί έχει επηρεαστεί άμεσα και η ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Υπάρχει ένα
0: ξέρετε,
1: πρόβλημα.
0: Καλοκαίρι, ναι. Εν μέσω καλοκαιριού, ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
1: Στην ΕΡΤ Ζακύνθου, όχι στην ευρύτερη περιοχή. Η ευρύτερη περιοχή υδροδοτείται, βέβαια εντάξει. Το καλοκαίρι πάντα με λυπή υδροδότηση, όχι όσο θέλαμε. Στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός υπάρχει ένα θέμα, είναι τα συνεργεία, αν δεν έχουν έρθει ήδη, νομίζω σήμερα ή αύριο θα είναι εκεί, να δούμε τι ακριβώς είναι, μήπως είναι κάποιο βούλμα ή κάτι διαφορετικό.
0: Η οποία ΕΡΤ πληρώνει κανονικά τους λογαριασμούς, να το ξέρετε, από τα κεντρικά, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο.
1: Καλή μου, αν δεν πληρώνει το ελληνικό δημόσιο.
0: Τουλάχιστον, για να ξέρουν οι φίλοι ακροατές.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην νομίζουν ότι έχουμε και καμία προνομιακή μεταχείριση εδώ που είμαστε.
1: Όχι. Εντάξει, η μεταχείριση είναι προς όλους ίση και στις βλάβες αλλά και στη Ρωμές.
0: Ναι. Πριν πάμε στη χθεσινή εξαναβολή σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, έχετε κάνει μια ανάρτηση σχετικά με το γεγονός ότι εντοπίστηκαν λύματα. Τελικά λέτε ότι δεν προέρχονταν από το δίκτυο αποχέτευσης, αλλά από παράνομη διάθεση λυμάτων κατευθείαν στο δίκτυο ομβρίων υδάτων στην περιοχή του Αργασίου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κύριε Τουρκάκη, επί τη ευκαιρία να μας ενημερώσετε?
1: Ναι, με ενημέρωσε ο πρόεδρος των τουριστικών καταλυμάτων, ο κ. Κοτσόνης, ότι σε μια συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν μιλή διάστημα στα όμβρια ύδατα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν πήγε η υπηρεσία. Όντως διαπίστωσε ότι υπάρχει εκροή λυμάτων στα χαντάκια.
0: Ναι.
1: Ψάξαμε να δούμε μήπως υπάρχει από κάποιο φρεάτι, από κάποιο το δίκτυο της αποχέτευσης. Δεν είναι από το δίκτυο της αποχέτευσης, δεν υπάρχει δίκτυο εκεί. Και ακολουθήθηκε η διαδικασία που θα σταλεί έγγραφο στο υγειονομικό και στην διεύθυνση υγείας. Στη διεύθυνση υγείας, συγγνώμη, και στη διεύθυνση περιβάλλοντος, έτσι ώστε να γίνουν οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν.
0: Δηλαδή είναι από ιδιωτική σύνδεση, ιδιωτική παρέμβαση, τι ακριβώς?
1: Το πιθανότερο είναι από ιδιωτική παρέμβαση, ναι, αλλά θα το διαπιστώσουν οι υπηρεσίες.
0: Ναι. Επίσης έχετε. Ναι, πείτε μου.
1: Υπάρχει και μια δεύτερη που δεν θυμάμαι τώρα που είναι ακριβώς.
0: Για την ίδια περιοχή.
1: Όχι, στην ανάλυση ήταν και μια δεύτερη που δεν θυμάμαι την περιοχή.
0: Ναι, δεν την έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: γιατί οι αναρτήσεις σας διαδέχονται μία την άλλη, δεν προλαβαίνουμε.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να βλέπει ποια είναι η πραγματικότητα και σε αυτή τη διαδικασία θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε γνώση όλοι ποιοι φταίνε και ποιοι δεν φταίνε. Και ποιοι έχουν, ας το πούμε, την ευθύνη να ελέγξουν, ποιοι δεν έχουν την ευθύνη να ελέγξουν. Ποιοι μπορούν να δουν την κατάσταση όπως είναι με πραγματικά γεγονότα και ποιοι θεωρούν ότι κάνοντας αυτό
0: πληκτρολόγηση. Τι θέλει να πει ακριβώς ο ποιητής εδώ?
1: Μα κύριε Νέκα, δεν το βλέπετε συνέχεια. Ο καθένας κάθεται και γράφει κάτι στον υπολογιστή ότι φταίει η ΔΕΙΑΣ για κάποια πράγματα και ενώ ξέρουν όλοι ότι πολλά πράγματα δεν φταίει η ΔΕΙΑΣ ή δεν φταίει ο Δήμος ή δεν φταίει οι δημόσιες υπηρεσίες. Είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν συνετίζονται με τίποτα.
0: Αυτό ισχύει.
1: Ναι, αλλά κανείς δεν το γράφει όμως αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ έχω την άποψη όμως ότι δεν υπερισχύει η ατομική ευθύνη, γιατί δεν ασκεί διοίκηση η ατομική ευθύνη.
1: Δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Για μένα δεν υπάρχει ατομική ευθύνη.
0: Αλλά
1: υπάρχει ασυδοσία κάποιων οι οποίοι θεωρούν ότι οι περιοχές που ζουν ή που μένουν είναι η ιδιοκτησία τους.
0: Αυτό είναι γεγονός, ισχύει.
1: Και αυτό πρέπει νομίζω να φαίνεται πλέον στον κόσμο και να καταλάβει και ο κόσμος ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα της ΔΕΙΑΣ, ότι έπεσε η ασφάλεια, είναι το πρόβλημα της ΔΕΙΑΣ, αλλά και το πρόβλημα ότι κάποιος επιχειρηματίας ρίχνει τα βλήματα στα όβρια είναι πρόβλημα του επιχειρηματία, δεν είναι της ΔΕΙΑΣ. Ας πούμε, συγκεκριμένη
0: περίπτωση. Είναι και πρόβλημα των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να επιβάλλουν τον νόμο σε κάθε περίπτωση.
1: Υπηρεσιών που υπάρχει, είναι ακριβώς. Συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Και από τις οποίες υπηρεσίες δεν έχουμε καμία απολύτως, στις οποίες δεν έχουμε καμία απολύτως πρόσβαση και καμία ενημέρωση. Άρα η ευθύνη μεταφέρεται στους πολιτικούς τους προϊσταμένους.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι συμβαίνει καθημερινά.
0: Πάμε στη χθεσινή έκτακτη ξαναβολή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη.
1: Λοιπόν, το πρώτο θέμα ήταν η αποδοχή χρηματοδότησης 2 εκατομμυρίων ευρώ για μονάδα επεξεργασίας του νερού των γεωτρήσεων του κερίου που έρχονται στην περιοχή των Απεροκήπων. Η μονάδα θα τοποθετηθεί στην περιοχή εκεί, κοντά στο ραδιοφωνικό σταθμό, και θα επεξεργάζεται το νερό και θα δίνει καλής ποιότητας νερό προς την πόλη της Ζακύνθου. Αυτή η χρηματοδότηση είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Έπρεπε να αποδεχτούμε τη χρηματοδότηση, πράγμα που έγινε κιόλας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.
0: Πέρασε ομόφωνα το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Τουρκάκη.
1: Νομίζω ο μόνος που δεν ψήφισε ήταν ο κύριος Τσουλουνάκης, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο κύριος Τσουλουνάκης.
1: Μάλιστα. Και το δεύτερο θέμα ήταν η παρουσίαση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι. Σε σχέση με τις ΔΕΙΑ.
1: Σε σχέση με τις ΔΕΙΑ ακριβώς. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα, το είπα και στο Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι πλέον η ΔΕΙΑ γίνεται δημοτική επιχείρηση. Πλέον έχει αυστηρούς κανόνες βιωσιμότητας. Αναφέρει μέσα ο κώδικας αναλυτικά τα είδη των τελών που πρέπει να μπουν και τα οποία αποτελούν τα έσοδα της επιχείρησης, δηλαδή δεν μπορεί να έχει από κάπου αλλού έσοδα πέρα από τα συγκεκριμένα τέλη. Το ύψος και τα λοιπά καθορίζονται τη δημολογική πολιτική.
0: Αυτό δεν ίσχυε μέχρι τώρα.
1: Ίσχυε, απλά τώρα γίνεται πιο ξεκάθαρο και πιο αναλυτικό. Ας το πούμε ότι ξεκαθαρίζουν πράγματα, ρόλοι και αρμοδιότητες. Την ευθύνη της λειτουργίας και της εκτελεστικής λειτουργίας της ΔΕΙΑΣ δεν έχει πλέον ο Γενικός Διευθυντής αποκλειστικά. Έτσι ήταν και πριν, απλά τώρα το γίνεται πιο σαφές. Ενώ την ευθύνη της πολιτικής της ΔΕΙΑΣ και το πού θα πηγαίνει την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος έχει δύο ευθύνες, έχει ο πρόεδρος. Μόνο, δεν έχει κάτι άλλο. Η μία είναι να εκπροσωπεί τη ΔΕΙΑΣ στα δικαστήρια. Και η δεύτερη είναι να κάνει κάποια ανακοπή ή κάποια προσφυγή στα δικαστήρια σε περίπτωση έκτακτη και να ενημερώσει αμέσως μετά το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Δηλαδή, αποψηλώνονται οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και οι δικαιοδοσίες του ποτέ, Προέδρου.
1: Θα σας πω, δεν είχε ποτέ αρμοδιότητες ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ στην ουσία τι κάνει, εκπροσωπεί τη ΔΕΙΑΣ και απολογείται για την λειτουργία της πολιτικά. Δεν έχει εκτελεστικές ευθύνες. Δηλαδή, δεν φταίει αν υπάρχει. Όχι, δεν φταίει. Δεν μπορεί να παρέμβει αν βλέπει λίμματα στη θάλασσα. Δηλαδή, αν εγώ δω ότι ο βιολογικός δεν λειτουργεί καλά, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ενημερώσει το Γενικό Διευθυντή και Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας. Δεν θα μπορούσε ποτέ ο πρόεδρος να παρέμβει και να πει, ας πούμε, παράδειγμα, λέω, κάνω μια ανάθεση για να γίνει αυτό.
0: Ποιος είναι ο Γενικός Διευθυντής?
1: Κυρία Λαγωδήμου, είναι η Γενική Διευθυντή.
0: Κυρία Λαγωδήμου, ναι. Πολλά χρόνια τώρα, έτσι. Πολλά χρόνια.
1: Είναι πάνω από 20 χρόνια υπάλληλο τη ΔΕΙΑΣ. Είναι πολλά χρόνια. Είναι έμπειρο έλεγχο και πολύ καλή στη δουλειά τη.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΔΕΙΑΣ ευθύνεται ποινικά σε περίπτωση μη πληρωμή οφειλών προ παροδόχου ενέργεια.
0: Ναι.
1: Από 3 τρίμηνα.
0: Η Βολτέρα για παράδειγμα. Για την ηλεκτροδότηση λέτε των αντιδιοστασίων.
1: Για την ηλεκτροδότηση γενικά τώρα. Για το βιολογικό και για όλα τα υπόλοιπα. Και ο Γενικός Διευθυντής ευθύνεται αθλητικά και πειθαρχικά για την μη σπέξη των οφειλών και την μη πληρωμή των οφειλωμένων.
0: Ότι μέσω του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης πλέον προβλέπεται οι Δήμοι, για παράδειγμα, απευθείας να εισπράττουν τα δημοτικά τέλη και τέλη καθαριότητας από τους Δήμους, από τους πολίτες ή δημότες, και όχι μέσω της ΔΕΗ όπως γίνεται μέχρι τώρα. Το ξέρετε αυτό?
1: Αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμα. Νομίζω θα γίνει το 28.
0: Ναι, προβλέπεται να γίνει πάντως.
1: Προβλέπεται να γίνει. Η ΔΕΗ όμως αυτή τη στιγμή έχει κάποια συγκεκριμένα τέλη που εισπράττει. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να τα βεβαιώσει τη ΔΟΗ. Μετέζωσε το αφημί και πλέον.
0: Νούμερο 1, δηλαδή, η κυρία Λαγοδήμου εν προκειμένου.
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι η κυρία Λαγοδήμου, ο Γενικός Διευθυντής, ας το πούμε έτσι.
0: Και αυτός ο περιβόητος πρόεδρος τι κάνει? Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ποιος είναι.
1: Σας είπα, εκπροσωπεί τη ΔΕΗ στο δικαστήριο.
0: Οπότε, κύριε Τουρκάκη, σας συμβουλεύω να κατασκηνώσετε απ' έξω.
1: Δεν χρειάζεται, εντάξει, είμαι κοντά από
0: όλα. Για με τα πόδια.
1: Ένα βασικό πρόβλημα όμως που θα ήθελα να πούμε είναι το εξής. Όχι πρόβλημα, ένα βασικό θέμα. Οφειλές που παραμένουν, που δεν πληρώνονται μάλλον μέχρι 6 μήνες, αμέσως μετά πρέπει ο Γενικός Διευθυντής να τις βεβαιώσει με προσάφηση 50%.
0: 50%, ναι.
1: 50%, παράδειγμα, αν έχουμε ένα λογαριασμό ο οποίος είναι 1.000 ευρώ και δεν τον πληρώσουμε για 6 μήνες.
0: 1.500.
1: Θα γίνει 1.500.
0: 1.500, ναι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να επικοινωνήσουμε στους πολίτες, γιατί θα βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν, είτε αμελούν είτε δεν πληρώνουν, και εντάξει, στα 500, στα 700...
0: Κάποιοι δεν μπορούν να πληρώσουν, κάποιοι το έχουν κάνει τρόπο ζωής να μην πληρώνουν κανέναν και τίποτα.
1: Αλλά φανταστείτε ότι ένας λογαριασμός μιας επιχείρησης μπορεί να βγει 3, 5, 10.000 ευρώ και ξαφνικά το 10.000 ευρώ να γίνει 15.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα που και αυτό γίνεται συνήθως από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο, που οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι κλειστές.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να βεβαιωθούν χρήματα τα οποία θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα δούμε πώς θα το επικοινωνήσουμε προς τον κόσμο γενικότερα.
0: Ναι. Έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση της ΔΕΙΑΣ, αν θυμάμαι καλά, κύριε Τουρκάκη, σύμφωνα με την οποία η ΔΕΙΑΣ έχει επικεντρώσει στους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες στο νησί.
1: Ναι.
0: Στους οποίους έχει δοθεί μια τελευταία ευκαιρία.
1: Έχουν ενημερωθεί οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Ήδη η Γενική Διευθύντρια με την Οικονομική Υπηρεσία από την προηγούμενη εβδομάδα και
0: προκειμένου
1: τώρα.
0: Προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, και δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Θα προχωρήσουμε δεν θα προλάβουμε σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, σε οποιασδήποτε ενέργειες πρέπει να γίνουν.
0: Είναι επιχειρηματίες κατά κύριο λόγο αυτοί οι 50 συμπολίτες μας?
1: Είναι και επιχειρηματίες, είναι όμως και πολίτες. Δεν είναι μόνο επιχειρηματίες, είναι και οικιακά θέματα.
0: Γιατί πόσα μιλάμε, από έως?
1: Από 8 έως 200.000.
0: Από 8 έως 200.000. Ναι. Δηλαδή ένα ποσό συνολικά, μπορείτε να πείτε ένα ποσό που αντιστοιχεί σε αυτούς 50 μεγαλοφιλέτες?
1: Γύρω στα 2 εκατομμύρια.
0: Γύρω στα 2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτά είναι χρήματα που λείπουν από τη ΔΕΙΑΣ.
1: Είναι χρήματα που έχει πληρώσει η ΔΕΙΑ, να δούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μέσα στους λογαριασμούς αυτούς έχει συμπεριληφθεί το ΦΠΑ που η ΔΕΙΑ το πληρώνει.
0: Mm.
1: Κάθε φορά δηλαδή που εκδίδει ένα λογαριασμό και λέει ΦΠΑ για το λογαριασμό τάδε τόσο, μετά από 2 μήνες η ΔΕΙΑ πρέπει να το έχει αποδώσει στο δημόσιο. Άρα δεν τα έχει πράξει και είναι ζημιωμένη διπλά.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και τα προσωπικά δεδομένα στη μέση, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι πότε έχουν περιθώριο έτσι να αθμίσουν τις οφειλές τους ή να τις εξοφλήσουν κτλ.
1: Δεν έχουν εισηγήσει στο Γενικό Διευθυντή ακόμα, το κοιτάζουν. Πάντως έχουν μπει στο μικροσκόπιο προκειμένου.
0: Στη μαύρη λίστα.
1: Να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα.
0: Ναι, γιατί οι οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αν θυμάμαι καλά, προς τη ΔΕΙΑΣ για ίδρυψη, αποχέτευση και το καθεξής είναι περίπου ένα ποσό αντίστοιχο με τις οφειλές που έχει η ΔΕΙΑΣ προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Θα σας πω, οι οφειλές των νοικοκυριών νομίζω ανέρχεται στα 3-4 εκατομμύρια και των επιχειρήσεων γύρω στο, μαζί όλων των επιχειρήσεων γύρω στο 1 εκατομμύριο.
0: Είναι και οι οφειλές της ΔΕΙΑΣ προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας?
1: Είναι 3 εκατομμύρια στη ΔΕΗ που έχει μείνει σαν χρέος από παλιά.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή νομίζω είμαστε στα δύο, ένα εκατομμύριο ρυθμισμένο και ένα εκατομμύριο.

0: πριν έχουν να κάνουν με λογαριασμούς νερού και μόνο.
1: Όχι, όχι, είναι νερό και αποχέτευση.
0: Νερό και τέλεια αποχέτευση, έτσι.
1: Ναι, ναι, μαζί σας.
0: Σε πολλές περιοχές, κύριε Τουρκάκη, είναι μειωμένη έως και ελάχιστη η ροή του νερού. Και αυτό συμβαίνει σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.
1: Έχετε κάποια περιοχή που δεν έχουν κάποια.
0: Στην περιοχή του Ρομυρίου, για παράδειγμα.
1: Μισό λεπτό.
0: Που έχει δική της γεώτρηση.
1: Η περιοχή του Ρομυρίου αυτή τη στιγμή υδροδοτείται με ένα έτσι, ας το πούμε, ιδιότυπο καθεστώς. Έχει μια γεώτρηση.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Η οποία επαρκεί και δεν επαρκεί. Το Ρομύρι αυξάνεται με διάφορες διαδικασίες. Πώς να το πω. Έχει στο κάτω μέρος του κάποιες βίλες και οι οποίες εκεί δεν μπορούν να πάρουν νερό. Επειδή η γεώτρηση στο Ρομύρι, η συγκεκριμένη που είναι σε εισαγωγικά το νερό του χωριού, και θυμάστε πριν από ένα χρόνο είχαμε και αντιδράσεις επειδή η ΔΕΙΑΣ παρενέβη και πήγε να πάρει την υδροδότηση, δεν φτάνει το νερό. Θα κάνουμε ένα έργο το χειμώνα προκειμένου να παίρνει και από τον κεντρικό αγωγό που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή στο δρόμο της Ρίζας.
0: Ναι. Υπάρχει πάντως μια γενικότερη αίσθηση και αντιδρούν οι περισσότεροι πολίτες και οι κάτοικοι χωριών κτλ. Ότι δίνεται προτεραιότητα στις τουριστικές περιοχές με αποτέλεσμα να μην υδροδοτούνται όπως θα έπρεπε ή καθόλου ή ελάχιστα οι υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
1: Τι έχει να απαντήσει σε αυτό? Θα σας πω, δεν θέλω να πω ότι υπάρχει μια ενημέρωση, όμως αυτή τη στιγμή δεν έχω εγώ κάποια ενημέρωση ότι υπάρχει κάποιο χωριό που δεν υδροδοτείται κανονικά. Με εξαίρεση
0: το κανονικά χωριό, όμως μπορεί να είναι και να υδροδοτείται 2-3 φορές την εβδομάδα και όχι καθημερινά. Ακούστε. Δηλαδή αυτή είναι η κανονικότητα σε πολλές περιπτώσεις. Να το πούμε αυτό.
1: Εάν μιλήσουμε για 24-ωρη ροή που θέλουν κάποιοι άνθρωποι δεν, να έχουν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι προφανώς.
0: Δεν υπάρχει πουθενά σε ολόκληρο το νησί, σε καμία περιοχή.
1: Υπάρχει σε κάποιες περιοχές. Ναι. Όχι εδώ. Υπάρχει σε κάποιες περιοχές. Ας πούμε τυχαία. Αναφέρω την περίπτωση του Αγίου Σώστη που με την αλλαγή του δικτύου τώρα παίρνουν 24 ώρες 24 ευρώ, τη μία μέρα πιο πολύ, την άλλη πιο λίγο.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή ο Αντρέας ο Παπαδημητρίου μπορεί να έχει νερό κανονικά και με τον νόμο. Αλλά ο Σάκης ο Νέκας Θορομήρη δεν μπορεί να έχει.
1: Προσέξτε λοιπόν. Θα σας πω για ποιο λόγο όμως.
0: Αστειεύουμε.
1: Η περιοχή του Αγίου Σώστη αυτή τη στιγμή που το δείξαμε καινούριο δεν έχει απώλειες. Το Ρομύρι αυτή τη στιγμή είναι μια περιοχή η οποία έχει μια γεώτρηση.
0: Ναι.
1: Αυτή η γεώτρηση δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι επαρκή για το χωριό. Για το χωριό.
0: Ναι.
1: Όμως αν είχε συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό τη περιοχή της Ρίζας που φτιάχτηκε, μπορούσε να έχει παραπάνω νερό και να παίρνει παραπάνω νερό και το Ρομύρι. Που αν οι ποσότητες είναι τέτοιες που το χωριό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα μπορούσε και εκεί να παίρνει παραπάνω, να παίρνει ας το πούμε 24 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Η περιοχή του των Αγίων Πάντων, ας πούμε, εγώ ξέρω ότι δεν έχει πρόβλημα για τέτοια περίπτωση. Όμως γενικότερα έχει βελτιωθεί σε όλα τα χωριά η υδροδότηση και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και νομίζω ότι μπορεί να το πούνε και οι πρόεδροι. Αν δεν μπορεί να βγάλετε κάποιες πρόεδρες, να δείτε. Υπάρχει πρόβλημα στο βασιλικό, στο τέλος του δικτύου, το γνωρίζουμε.
0: Παλιά ιστορία αυτή.
1: Πολλά χρόνια.
0: Δεν φτάνει μέχρι εκεί το νερό.
1: Ξεκινάει το νερό από το κέντρο και φτάνει στο βασιλικό με ατλίες.
0: Ή και από τα βρυσάκια στα αργάση.
1: Τα βρυσάκια στα αργάση είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να λύσουμε, γιατί υπάρχει το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και το δρόμο, πώς θα πάμε εκεί και πώς θα περάσουν οι αγωγοί. Το παλεύουμε όμως για να λυθεί. Το καταστάρι είναι ένα πρόβλημα των δικτύων του δικτύου του που φτιάχνουμε. Σχεδόν έχουμε μόνιμα συνεργείο στο καταστάρι και φτιάχνει βλάβες. Οι υπόλοιπες περιοχές όμως που είχαν πρόβλημα, ας πούμε, παρά το Καλυπάδο που είχε πρόβλημα πέρυσι και πρόπερσι μάλλον. Η περιοχή των Γερακαρίων που είχε πρόβλημα πέρυσι. Και όλες οι υπόλοιπες έχουν βελτιωθεί αισθητά. Δηλαδή η υδροδότηση γίνεται κανονικά. Προφανώς κάποιοι μπορεί να μην παίρνουν νερό γιατί είναι σε υψώματα, γιατί έχουν σόλγινες βουλωμένες, γιατί. Ό,τι προβλήματα δημιουργούνται τα λύνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουμε βελτιώσει την κατάσταση σε συνειδητοδότηση τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Κύριε Τουρκάκη, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος, η αλήθεια είναι. Δεν σας τρίμωξα ιδιαίτερα σήμερα, δεν ξέρω.
1: Πιστεύω ότι στο τέλος του Οκτώβρη θα συζητήσουμε για το στοίχημα, όχι τώρα.
0: Το στοίχημα έτσι κι αλλιώς το έχετε χάσει. Καθημερινά ασχολούμαστε με το ΔΕΙΑΣ. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά δεν λύνονται ως διαμαγείας ούτε εν μία ανοιχτή.
1: Το ξέρετε αυτό. Ίσως και να ασχολείστε με το ΔΕΙΑΣ. Το στοίχημα θα κριθεί για το πλάνο τώρα και μιλάω σοβαρά λίγο.
0: Σοβαρά μιλάμε, ναι.
1: Θα κρυφθεί τον Αύγουστο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο που θα είναι ο περισσότερος κόσμος εκεί πέρα και θα δούμε πώς θα επεξεργαστούν τα δίκτυα.
0: Αποχέτευσης.

0: Τα αποχέτευση, βέβαια. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την ευκαιρία να κάνετε.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε θέματα.
1: Μάλιστα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

πήρα το μήνυμά σου. Σε αυτή τη διαδρομή ορίζουν οι δρόμοι μας. Και μην ξεχνάς πως όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος. Αντίο.

0: Κώστας Εφέπουλος έχει αφήσει εποχή στο νησί, δεν είναι τώρα πια εδώ, έχει φύγει. Λοιπόν, να κάνουμε μια εισαγωγή που δεν είναι καθόλου τυχαία, θα καταλάβετε στη συνέχεια. Το C-Track είναι ένα ειδικό καινοτόμο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρέα, κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένους ή εγκυμονούσες. Αποτελείται από μια σταθερή ράμπα με ειδικό κάθισμα που κινείται πάνω σε ράγες, επιτρέποντας τον χρήστη να μπαίνει και να βγαίνει με ασφάλεια στο νερό. Άνω τελεία εδώ. Καθώς, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει μια ανακοίνωση διαμαρτυρία του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Ζακίνθου Πεπολάρη και τη ΕΣΑΜΕΑ. Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά σε ολόκληρη τη χώρα. Η ανακοίνωση του Σωματείου Υποπολάρη επικεντρώνει στο γεγονός ότι παρά τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής να τοποθετηθούν C-Track σε 4 προκαθορισμένες παραλίες του νησιού προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία, κινητικά προβλήματα κτλ., κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Και αρμόδιος να απαντήσει γι' αυτό είναι ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Έργων στο Δήμο Ζακίνθου, Νίκος Κώτης. Κύριε Κώτη, καλή σας μέρα, τι κάνετε? Πρώτη φορά τα λέμε στον αέρα, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα.
1: Καλή αρχή.
0: Όχι καλή, εγώ είμαι και παλιός, δεν.
1: Για μένα, με σένα.
0: Αν είναι καλή αρχή, θα φανεί στο χειροκρότημα.
1: Ναι. Να πούμε κάτι παραπάνω.
0: Και να απαντήσετε σε αυτό.
1: Ναι. Καταρχήν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο έχει εγκριθεί ο Δήμος.
0: Ναι, δεν είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
1: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι. Γι' αυτό μιλάω και εγώ, έτσι.
0: Ναι, αλλά...
1: Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και από την αρχή της θητείας μας υποβάλαμε, μόλις βγήκε από την πρόσκληση, γιατί και εγώ προσωπικά με αυτό το θέμα ασχολούμαι πολλά χρόνια και είναι και δικό μου προσωπικό όνειρο να υποκτήσει το νησί προδιαγραφές αμαία. Με το που βγήκε η πρόσκληση υποβάλαμε, εγκριθήκαμε και τώρα είναι στο τελικό στάδιο της υλοποίησης και είναι ένα έργο που θα μείνει για την επόμενη 20ετία στο νησί και πραγματικά η Ζάκυνθος ήταν το μόνο νησί στο Ιόνιο που δεν είχε πρόσβαση για τα άτομα.
0: Ναι, η Ζάκυνθος συνήθως είναι θλιβερή εξαίρεση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη.
1: Εντάξει, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα το C-Track, η πρόσβαση παραλίες αφορά όχι μόνο τους τουριστικούς επισκέπτες, αφορά και τους κάτοικους του νησιού και δεν αφορά
0: πρώτα και κυρία
1: όλα τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα και οι ηλικιωμένοι, όπως και εγώ τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου προσπαθούσα να την πηγαίνω, την πήγαινα στον Άγιο Σώστη σε κάποιο σημείο να πηγαίνει πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να μπουν στη θάλασσα θέλουν κάποιον να τους βοηθάει.
0: Ναι.
1: Το C-Track είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για τη Ζάκυνθο και πραγματικά τόσα χρόνια δεν έχει γίνει κάτι, αυτή η δημοτική αρχή κάνει κάτι σε αυτό το θέμα. Η τοποθέτηση θα γίνει εντός της επόμενης εβδομάδας, ξεκινάει.
0: Πιλωτικά ή κανονικά?
1: Κανονικά. Αυτά τα συστήματα, όπως είπατε και εσείς κύριε Νέγκα, είναι φορητά. Μπαίνουν το καλοκαίρι και βγαίνουν στο τέλος του καλοκαιριού. Είναι 4 C-Track θα μπουν
0: σε αλικές.
1: Στις αλικές, στο Τσιλιβί, στο Βασιλικό και στον Άγιο Σώστη.
0: Στα 4 σημεία του ορίζοντα. Η επιλογή των παραλίων πώς έγινε, κύριε Κώτη?
1: Κοιτάξτε, το θέμα του C-Track θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί γι' αυτό και μέσα περιλαμβάνει και συστήματα τηλεμετρίας. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει κυματισμό. Συνήθως πάνε σε περιοχές που είναι επίνεμες, όσο επίνεμες μπορούν να είναι. Δηλαδή και στο Λαγανά επιλέχθηκε η περιοχή του Άγιου Σώστη, γιατί προστατεύεται από το Σιρόκο. Δηλαδή αν έχει κυματισμό δεν μπορούν να μπουν.
0: Μήπως έγινε επιλογή επειδή είστε και εσείς από τη Λιθακιά? Σας πειράζω τώρα.
1: Και εσείς από τη Λιθακιά, δεν είναι η επιλογή.
0: Κατοικοεδρεύαστε Ρωμύρη τώρα.
1: Και είναι, κοίταξε να δεις, είναι το ξεκίνημα. Πραγματικά μπαίνει η Ζάκυνθος στο χάρτη των πιστοποιημένων περιοχών για να μπορούν οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα να μπουν στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Μέχρι σήμερα δεν ήταν η Ζάκυνθος και πραγματικά αυτό ήταν δυσάρεστο. Επειδή διετέλεσα πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου και ήμουνα και στο Συμβούλιο για μια δεκαετία σχεδόν, τότε μας είχε γίνει πρόταση να κάνουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοείας. Θα ήταν σοβαρό γεγονός, αλλά έβλεπαν όμως ότι η Ζάκυνθος δεν είχε προδιαγραφές αμαία.
0: Ναι.
1: Φυσικά τότε δεν είχαν πολλά μέρη στην Ελλάδα προδιαγραφές αμαία. Το συγκεκριμένο σύστημα C-Track είναι ένα έργο, μια πατέντα, μια εφεύρεση
0: ελληνική
1: του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Από την εταιρεία το ΒΕΑ, έτσι.
1: Ναι, το ΒΕΑ. Είναι το Πάτρα, στο Πολυτεχνείο που σπούδασα. Αυτή δηλαδή είναι μέσα από το Πανεπιστήμιο άτομα και πραγματικά, αν διαβάζει την ιστορία, επειδή είχαν κάποιον φίλο και τους έλεγε ο καημένος ότι δεν με στεναχωρεί ότι είμαι σε αμαξίδιο, με στεναχωρεί κάθε φορά που θέλω να μπω στη θάλασσα και πρέπει να ζητήσω βοήθεια. και αναπτύξανε αυτό το σύστημα που είναι πραγματικά εξαιρετικό. Μπορείς να το δεις και σε βίντεο πως λειτουργεί, να το δούμε και στην πραγματικότητα. Περιλαμβάνει το σύστημα μαζί με το καροτσάκι που μπαίνει μέσα το άτομο, αλλά εκτός αυτού περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Περιλαμβάνει 4 πακέτα τηλεμετρίας, δηλαδή ένα για την κάθε τοποθέτηση, όπου θα μπορούν και ο Δήμος θα μπορεί να εξετάζει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση του συστήματος, αλλά και τα άτομα που θέλουν να κολυμπήσουν θα μπορούν να εξετάζουν και να βλέπουν και την κατάσταση της θάλασσας. Σημαντικό αυτό. Έχει φωτοσυναγερμό προστασίας, έχει ντουζιέρα το κάθε σύστημα, έχει ένα ξύλινο διάδρομο για να μπορεί να φτάνει.
0: Έχω δει και από κοντά, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ καλό.
0: Υπάρχει, υπάρχει στη γειτονική Κεφαλονία ένα τέτοιο σύστημα στην παραλία του Πλατή Γιαλού, για παράδειγμα.
1: Υπάρχουν στην Κεφαλονία όλα τα νησιά του Ιωνίου και εμείς μπαίνουμε τώρα στο χάρτη σημαντικό. Έχει μια χημική τουαλέτα, έχει ένα αποδυτήριο, ένα ξύλινο κάδο απορριμμάτων και την ανάλογη σήμανση.
0: Εσείς είπατε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Είναι δέσμευση αυτή?
1: Έχουν έρθει εδώ, έχουν έρθει τα πράγματα. Θα αρχίσουν να τοποθετούνται.
0: Μάλιστα.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Η χρηματοδότηση είναι από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψη.
1: Ναι, είναι μια χρηματοδότηση. Συνολική δαπάνη είναι 244.087,07 ευρώ.
0: Για τις άκρες.
1: Περιλαμβάνει 4 σιτράκ. Και αυτό που είπατε σημαντικό τώρα είναι μόνο η αρχή. Μπορούμε να θα βάλουμε και σε άλλες παραλίες.
0: Με προλάβατε, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Ναι, μα βέβαια, δεν είναι. Από εκεί και πέρα μπορεί να βάλει και ο Δήμος με δική του δαπάνη. Τόσα χρόνια όμως, κύριε Νέκα, κανείς δεν έκανε τίποτα. Αυτό ήταν τραγικό.
0: Ναι,
1: μέχρι σήμερα δηλαδή, γιατί αυτό εκτός των Ζακυνθινών που δεν μπορούν τα άτομα που έχουν προβλήματα κινητικότητας να μπουν στη θάλασσα, και όλοι οι επισκέπτες, δηλαδή μπορεί να είναι χιλιάδες οι επισκέπτες αυτοί που έρχονται το καλοκαίρι και δεν μπορούν να κολυμπήσουν. Γιατί το τουριστικό προϊόν, το βασικό μας τουριστικό προϊόν είναι η θάλασσα. Και για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι φάρμακο η θάλασσα.
0: Ναι, δικαιούχοι του προγράμματος, εκτός από τους Δήμους, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι και οι τουριστικές επιχειρήσεις, κύριε Κώτη.
1: Ναι, ήταν στην πρόσκληση και αυτό. Εμείς, σαν Δήμος, υποβάλαμε, εγκριθήκαμε. Η διαδικασία κινηθήκαμε πολύ σωστά. Γιατί με το που βγήκε, υποβάλαμε 24/5 του 24. Υποβάλαμε, εγκριθήκαμε.
0: Το Μάιο.
1: Ναι, ναι, εγκριθήκαμε 29/9 του 25.
0: Ναι.
1: Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της δημοπράτησης, έγινε 18/11. Έληξε η διαδικασία του αναδόχου το δεύτερο του 26. 24/26 υπογράφηκε η σύμβαση.
0: Ο αναδόχος ποιος είναι?
1: Η ΤΟΒΕΑ είναι. Αυτή είναι η εταιρεία, είναι τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου.
0: Α, είναι η ίδια η εταιρεία ΤΟΒΕΑ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τεχνοβλαστός, δηλαδή από άτομα του Πανεπιστημίου έχει φτιαχτεί. Αυτή το βρήκανε το.
0: Έχει ενδιαφερθεί κάποια τουριστική επιχείρηση από το νησί?
1: Δεν ξέρω αν υποβάλανε. Δεν
0: για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να μπει στο πρόγραμμα αυτό.
1: Θα μπορούσαν να υποβάλουν. Δεν
0: αλλά έχουν άλλες προτεραιότητες επιχειρηματίας. Οι περισσότεροι
1: δεν υπέβαλαν. Κοίταξε, το σημαντικό είναι ότι υπέβαλε ο Δήμος. Και παραλαμβάνω το ξεκίνημα, γιατί μαθαίνουμε μια διαδικασία. Πραγματικά την πρώτη φορά που γίνεται, να δω τις εγκρίσεις. Όλα πήραμε την εγκρίση από την κρηματική 17 Εβδόμου, που είναι πολυετής εγκρίση.
0: Έπρεπε να γίνει παραχώρηση από την κρηματική, έτσι πρώτα.
1: Ναι, παραχώρηση βέβαια. Είναι διαδικασία. Δεν είναι έτσι απλό. Αλλά αυτό τώρα που έγινε τελείωσε. Από εκεί και πέρα. Για αυτά τα συστήματα είναι φορητά, δηλαδή θα μπαίνουν το Μάιο, δηλαδή και το Μάιο, γιατί και τον Απρίλιο...
0: Ποιος θα τα λειτουργεί αυτά τα συστήματα?
1: Αυτά είναι αυτολειτουργούμενα.
0: Είναι αυτολειτουργούμενα, αλλά κάποιοι όμως μπορεί να μην ξέρουν, να χρειάζονται βοήθεια, στην αρχή τουλάχιστον.
1: Υπάρχει και μία μέρημνα από το Δήμο για αυτό το πράγμα, έχει συνεννόηση.
0: Εννοώ τη λειτουργία τους και τη συντήρησή τους μαζί.
1: Ναι, η συντήρησή τους θα γίνεται
0: από την εταιρεία.
1: Από την εταιρεία και δεν χρειάζονται. Είναι αρκετά ανθεκτικά. Η συντήρηση θα γίνεται μόλις γίνουνε τον Οκτώβρη. Και πριν τοποθετηθούν πάλι θα γίνεται ένας έλεγχος, όπως κάνουμε πάντα στα τις θαλάσσεις. Όταν προσέχεις ένα σκάφος, έτσι θα γίνεται και με αυτά. Και οι επιχειρηματίες που είναι κοντά θα μπορούν να...
0: Οι επιχειρηματίες θέλουν αυτές τις εγκαταστάσεις ή όχι?
1: Βέβαια.
0: Έχετε δηλαδή εντοπίσει κάποιες αντιδράσεις ή το αντίθετο?
1: Θέλουν οι επιχειρηματίες που είναι κοντά, θέλουν, γιατί αναβαθμίζει και την περιοχή αυτό, έτσι. Είναι σημαντικό. Γιατί είναι και αυτά τα άτομα που πάνε, έχουν και οικογένειες. Γενικά είναι τα άτομα, τα άμεα, είναι πολύ καλός target group τουρισμού. Δηλαδή δεν είχαμε τις προδιαγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε αντιδράσεις, όχι. Στην πορεία τώρα θα δούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι κάτι άσχετα από τις αντιδράσεις που πρέπει να γίνει για το νησί. Είναι το ηθικό, είναι το σωστό.
0: Είναι το αυτονόητο.
1: Και πραγματικά και ο σύλλογος στο...
0: Το σωματείο υποβολάρει.
1: Ναι, δεν έπρεπε να διαμαρτύρονται ίσα-ίσα.
0: Γιατί δεν έπρεπε? Μάς... Γιατί δεν έπρεπε, κύριε Κώτη?
1: Γιατί από εμάς γίνεται αυτό, κύριε Νέγκα. Τόσα χρόνια
0: αυτοί
1: δεν
0: διεκδικούν
1: κάτι.
0: Και καλά κάνουν.
1: Καλά κάνουν βέβαια, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να το αναγνωρίσουν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ότι από εμάς έγινε αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι σημαντικό, δεν γίνει κάτι μέχρι τώρα.
0: Όπως διαβάζω, το σύστημα CITRAC είναι εγκατεστημένο σε περισσότερες από 250 παραλίες σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι. Υπάρχει και το CITRAC.gr, άμα μπείτε να δείτε το χάρτη.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπουν 4 στη Δάκηθο, καλά είναι τώρα, από εκεί πέρα μπορούν να γίνουν και περισσότερα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή για τη Δάκηθο και η Κέρκυρα τουριστικά είναι οι μεγαλύτερες δυνάμεις του Ιωνίου.
0: Ναι,
1: η Κέρκυρα έχει 7 και εμείς δεν είχαμε κανένα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Κύριε Κώτη, θα ξαναμιλήσουμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου και για τα υπόλοιπα θέματα της αρμοδιότητάς σας, μιας και κάναμε την αρχή σήμερα. Και τουλάχιστον μας δώσατε μια θετική είδηση που την έχουμε ανάγκη.
1: Ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

βουίζουν τα αυτιά μου κάποιος με μελετάει Σταύρο Λιβέρη. Ή κάποιοι μάλλον με μελετάνε και πάει το μυαλό μου και δεν είναι για καλό. Αστειεύομαι και πάλι. Να δούμε την επικαιρότητα με μια ματιά ή σε τίτλους, αν θέλετε, από το Earth News. Πάρος. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς. Παραμένει η επιφυλακή για αναζωπηρώσεις. Κυψέλη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα. Τζορτζάτος και Χαλιβόπουλος στο Earth News για το χρυσό στο Σίδνεϊ. Ο λόγος για την εθνική ομάδα ανδρών στο πόλο. Νιώθαμε ότι είμαστε οι καλύτεροι, πως φτάσαμε στο χρυσό. Ή στο όνειρο του χρυσού. Μήνυμα Μητσοτάκη από Αγαθονίση. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους, λέει, διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Επιστροφές στη Μαδρίτη. Νέες εκενώσεις στον Μπορντό στη Γαλλία. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Σηκώθηκαν 4-1 αερία μέσα κοινώς και εγώμαστε σε ζωντανή μετάδοση. Κύπρος, ολοκληρώθηκε η τριμερή συνάντηση Γκουτιέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν. Μάλιστα. Μια ζωή θυμόμαστε να ακούμε για το Μεσανατολικό και το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδος στο πετρέλαιο. Δολοφονία στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό προσωρινά ο 41χρονος για το θάνατο της διασώστριας. Στο μικροσκόπιο οι ψηφιακές συσκευές. Μωρό γεννήθηκε σε ταξί καθοδόν για το μεευτήριο. Συγκλονίζει στο Earth News. Ο οδηγός λέει δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σαλμονέλα το καλοκαίρι. Οι οδηγίες του ενίο φορέα ελέγχου τροφίμων ΕΦΕΤ. Γιατί δεν πρέπει να πλένουμε το ομό κοτόπουλο. Τέμπη, αρχές Σεπτεμβρίου παραδίδεται η νέα γέφυρα της Αγίας Παρασκευής. Είχε καταστραφεί μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ. Παπαθανάση στο Earth News, τα κλειστά σπίτια προτεραιότητα στο ανακαινίζω, θα χρηματοδοτηθούν όλα τα επιλέξιμα, δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Θανάσης Κλαβίνας Πασόκ στο Earth News, στόχος του Πασόκ η Πρωτιά, ζητά νέα διαγραφή Κυριαζίδη. Ο κακός χαμός μεταξύ Κυριαζίδη και Κωνσταντοπούλου. Βουλή άρση ασυλίας για τη ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεντολογίας. Στον ανακριτή ο 30χρονος Αιγύπτιος για τις κατηγορίες της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειρομπομβίδα. Αναζητεί το ηθικός αυτούργος. Αυθόδης πυρετός. Δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι αποζημιώσεις σε 40 κτηνοτρόφους της Λέσβου. Κίνηση στους δρόμους. Ο Κηφισός παραμένει στο επίκεντρο, αυξημένη κίνηση λόγω της καλοκαιρινής εξόδου. Ζούμε σε μια χώρα που η κίνηση στους δρόμους αποτελεί είδηση.

χρήμα, χρήμα, χρήμα. Ακριβώς, χρήμα, χρήμα, χρήμα, τίποτα άλλο. Πάμε και εδώ στα δικά μας, ημέραζάντε.gr. Ζάκυνθος τουρισμός, αβεβαιότητα για τον Αύγουστο, οι προσφορές έσωσαν τον Ιούλιο. Ναι, πάντα τελευταία στιγμή κάτι συμβαίνει και σωζόμαστε. Μέχρι πότε. Επίγουσα έκκληση για εθελοντές με ομάδα 0 αρνητικό. Στερεύουν τα αποθέματα αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Η Ζάκυνθος παραμένει ουραγός στις λιμενικές υποδομές. Αντιδράσεις από επιχειρηματίες μετά την επίσκεψη Κικίλια. Μόνιμα ουραγοί είμαστε σε αυτό το νησί. Τυχαίο δεν νομίζω. Παιδιατρική με μετακινήσεις γιατρών καλύπτονται οι ανάγκες. Ζάκυνθος. Μημυρονάκης, από την έναρξη της ναυαγοστοστικής περίοδου έχουμε 2 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα. Και ένα με μια 80χρονη προχθές Ελληνίδα στην περιοχή του Αλικανά που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Αφιέρωμα στο ζωγράφο αγιογράφο Ιωάννη Τσολάκο από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης. Η υπτάμενη πιανίστρια μάγεψε τη Ζάκυνθο. Μιλήσαμε χθες μαζί της με την Έλενα Ξηδιά. Η σεζόν που δείχνει τις αδυναμίες μας. 6 προτάσεις για ασφαλέστερο οδικό δίκτυο στα Ιόνια νησιά. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Ο νέος νόμος για την αναπηρία και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα ΠΑΣΟΚ για επίσκεψη Κικίλια. Κυβερνητική παράσταση χωρίς απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα του νησιού. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σταθερές οι επιδόσεις στις εισαγωγές. Στο επίκεντρο η φοιτητική εστία με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε και με τον Πρίτανη του Ιόνιου Πανεπιστημίου, Ανδρέα Φλόρο. Η περήφανη Κεφαλονιά, καλημέρα στην Κεφαλονιά για την αποστολία. Μισό λεπτό. Αντωνάτου, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18. Έργο ανάσα για, για την περιοχή του Μύρτου στην Κεφαλονιά. Υπογράφηκε σύμβαση των 3,17 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε αναφερθεί σχετικά. Κεφαλονιά, ανασύρθηκε σώρος σε δυσπρόσιτη παραλία στον όρμο Άσο. Σώρος, άνδρα αγνώστων λοιπόν στοιχείων.

πήρα και μου πες η ζωή είναι αλλού. Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου πες

Ναι, μακάρι να μας πάρει θάλασσα. Όχι να πτυγούμε όμως, να πάμε κάπου αλλού. Να πάμε κάπου αλλού. Καλά τον Παναγιώτη τον έχει πάρει προπολού η θάλασσα. Στο τέλος δεν θα υπάρχει ούτε Παναγιώτης, ούτε Παναγιωτάκης, ούτε τίποτα. Στα του ναυαγίου ο λόγος. 11.59 πρώτα λεπτά, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκα στα μικρόφωνα, Σταύρος Νιβέρης στην επιμέλεια του ήχου. 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Α, δεν έχει Πινελόπη Αβούρη και καλλιτεχνικό καφενείο. Σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα. Στις μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 και πάλι πρώτο πρόγραμμα ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και τα σχετικά ρεπορτάζ εννοείται. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας και προσοχή στους δρόμοι. Όπως έλεγε μια ψυχή, προσοχή στους τοίχοι, προσοχή στους δρόμοι του νησιού. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 11, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Για και χαρά να είστε καλά, φιλάκια, παραμένετε συντονισμένοι σε επανάληψη ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ της Ακίνθου το απόγευμα από τις 6 έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες του σταθμού αλλά και μέσω διαδικτύου. Για και χαρά.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Έστειλε επίσης μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ολοκληρώθηκε στη Λευκοσία η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που παρουσιάζει αυτή την ώρα σε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την προληπτική εκένωση οικισμών στο νησί. Συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καλή είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Οι έρευνες στην υπόθεση Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανία νίκη σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της σωρού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι του Brent. συνελήφθη 46χρονος στο Άστρος Κοινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι προς το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 Μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
3: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Δίθυρα ακούσματα.
7: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
6: με τη Χαρή Κλιαμενότου
7: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
8: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Οπα.
1: Τι είναι, Νίκο?
2: Υπάρχουν και όρια στη σάτυρα, έτσι.
1: Δηλαδή
2: πες ό,τι θες για όποιον θες, αλλά όχι για τον Χουάν Ραμόν.
1: Το ρώτσα. Καλά. Θα σκεφτώ κάτι στα γρήγορα τώρα για να μην χαλάμε και τη ροή.
3: Πες κάτι άλλο.
1: Εντάξει, ρε, να μου.

0: άσμα. Και εντάξει, θα ήταν ευχή όλων να βρισκόμασταν σε κάποια παραλία. Έτσι, να το ευχαριστούμε. Αλλά όσοι βρίσκεστε σε παραλίες και μας ακούτε, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. Όσοι πρόκειται να πάτε σε παραλίες.
1: Ο Δημήτρης Ματζέλος, όπα, το Χουάν Ραμόν Ρότσα, λίγα. Λίγα με το Χουάν Ραμόν τον Ρότσα, ε.
0: Τώρα κάποιο που ακούει το τραγούδι και ακούει Χουάν Ραμόν Ρότσα, Καραπιάλη κτλ., θα πρέπει να μπαίνει στο ChatGPT για να μαθαίνει τι.
1: Εμείς πάλι όχι.
0: Εμείς όχι.
1: Γιατί του έχουμε δει και live. Έτσι.
0: Στα
1: μικράτα μας.
0: Σημάδεψαν τα μικράτα μας αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
1: Καλό
0: 29
1: μεσημέρι.
0: Πλέον ο Ιούλιος.
1: Πάει ο Ιούλιος.
0: Πάει ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, αδέλφια. Άρχισε το άγχος της επιστροφής.
1: Της... Αν θα κίνησε κακιά σκάλα, τι.
0: Από τώρα. Όχι,
1: πώς θα βγουν τα φροντιστήρια.
0: Δύο εβδομάδες για τις Παναγίας. Μετά τις Παναγίας, τέλος.
1: Γεια σας. Αυτά είναι. Έχουμε τα κύματα της επιστροφής. Δεν θέλουμε να είμαστε έτσι, να έχουμε μια αρνητική προσέγγιση,
0: όχι,
1: αλλά
0: όχι.
1: Έτσι είναι τα πράγματα,
0: έτσι
1: ρεαλιστικά.
0: Πράγματα.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ 13 λεπτά μετά τις 12, χορταστικό διωράκι.
0: Εκτάκτος σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Από αύριο κανονικά.
1: Επειδή εσείς το ζητήσατε. Ε, ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Θα τα τώρα αυτό εδώ πέρα η Ευαγγελία, η καημένη που τρέχει με το χέρι της.
1: Ναι, ναι, καλή μας Ευαγγελία η Μπαλτατζή.
0: Περαστικά.
1: Περαστικά.
0: Αύριο όμως θα είναι εδώ.
1: Αύριο θα είναι εδώ. Και κάνουμε ένα έτσι χορταστικό διωράκι. Το έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη
0: και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
1: Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο πρόεδρος Νίκος Τσιπουράκης.
0: Και ρωτάμε να το δούμε. Εντάξει, έχει κάνει στροφή τώρα στην ποιότητα, λέει.
1: Και πάει κουλτούρα τώρα. Ο Νικολέξης έχει ακούει τώρα. Διέχεται ακούσματα πιο έτσι, άριες και τέτοια. Γουστάρω. Λοιπόν, τι όμορφη αυτή η κυρία Ζαχαροπούλου που βλέπω στο Sky, μια σοπράνο, έτσι.
0: Από τον Τσιπλάκη στη Ζαχαροπούλου, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ποιότητα, δηλαδή, ναι. Ποιότητα, σοπράνο.
0: Ναι,
1: τα λέμε,
0: παντρεύει,
1: ρε
0: μπράβο.
1: Φίλε. Δηλαδή, τα ωραία δεν πρέπει να τα λέμε
0: να
1: και να είναι και καλλιτέχνης, έτσι, σοβαρή, σοπράνο. Λοιπόν,
0: Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ήρα Παναμίδου στα ωραία τραγούδια και συντονιστείτε οι φαν.
1: Ρακιτζίδικα σήμερα θα παίξουμε.
0: Θα πάμε, ναι, εντάξει. Έτσι, την τιμή και τη χαρά.
1: Δώσαμε μία πρόγευση χθες.
0: Μία εσάντς και
1: έτσι,
0: μάγες,
1: μία εσάντς, αλλά σήμερα θα ξεδιπλώσουμε όλο το παλμαρέ του Μιχάλη Ρακιτζή, τα όμορφα έτσι τραγούδια που και αυτά στα μικράτα μας συνόδευαν και μας την ψυχούλα
0: και
1: πιο...
0: Και στα μεγαλάτα μας, έτσι.
1: Πως και στα μεγαλάτα μας, ναι.
0: Σήμερα
1: έχει δώσει beat πολύ ο Μιχάλης.
0: Σήμερα είναι το Πανσέλινος του Ιουλίου ή αλλιώς Πανσέλινος του Κόκκινου Ελαφιού. Ωραίο. Είναι Ινδιάνικο αυτό εδώ πέρα.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει, έχει και κάτι άλλα Ινδιάνικα που εμένα μου αρέσει περισσότερο. Το φεγγάρι όταν οριμάζουν τα τσοκ τσέρις. Αυτό το λένε στην Ντακότα.
1: Ναι.
0: Το φεγγάρι του μήνα του όριμου καλαμποκιού.
1: Τι
0: αυτό τα λένε οι Τσερόκοι.
1: Αυτό είναι χρώματα, ας πούμε, που παίρνει το φεγγάρι.
0: Τα είχαν συνδυάσει τώρα οι Ινδιάνοι με το τέτοιο. Το φεγγάρι των Μούρων. Mm. Το φεγγάρι των Σμέουρων. Αναλόγως με ποια φυλή μιλούσες, είχε ένα άλλο. Εντάξει, επικράτησε το κόκκινο ελάφι.
1: Δεν έχει πιο συμβατά φρούτα και τέτοια.
0: Έχει και ένα με τον Σολομό. Έχει το φεγγάρι του Σολομού. Γιατί
1: του
0: είναι,
1: πεπονιού,
0: λέει,
1: του καρπουζιού και.
0: Όχι, γιατί αυτά τα βγάζαν οι Ινδιάνοι. Δεν είχαν τότε αυτοί οι καρπουζιά και οι πεπόνια. Αλλά είχαν κάτι ελάφια, κάτι σνέουρα.
1: Ινδιάνοι, χάναν.
0: Καλαμπόκια. Mm. Ο Σολομός είναι η εποχή που τα ψάρια επιστρέφουν στην περιοχή που ήταν έτοιμα για αλίευση. Δηλαδή. Πήγαινε, έκανε ο Σολομός ό,τι έκανε, γυρνούσε, τον πιάνανε και χαιρόντουσαν οι άλλοι με το φεγγάρι.
1: Έκανε ό,τι έκανε ο Σολομός.
0: Σήμερα ήταν
1: πάντως ο Σολομός.
0: Από τις πολύ ωραίες βραδιές, να το απολαύσετε.
1: Θαύμα,
0: για
1: λοιπόν.
0: Για εσένα το λέω που είσαι και
1: ρομαντικούλης.
0: Και ρομαντικός, δεν είναι.
1: Τι άλλο έχουμε, έχουμε
0: συζητήσει για τον Κυπριακό.
1: Ναι, έχουμε το μπιφ πάλι με τον Κυριαζίδη. Εντάξει. Είναι το sequel.
0: Σε μια βουλή που έχουν ακουστεί τα μύρια όσα.
1: Το sequel.
0: Αυτά που λέει ο Κυριαζίδης. Ανόητα είναι.
1: Εντάξει,
0: αλλά...
1: ρε, εσύ, είναι εντυπωσιακό όμως να έχεις φάει αυτόν γκολ δυνατό, να σε έχουν διαγράψει. Να σε έχουν επαναφέρει και τώρα ξανά να ξαναλες το ίδιο πράγμα και να θεωρείς τους άλλους και ηλίθιους ότι εγώ το είπα ως ευχή. Το πήγαινε.
0: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω.
1: Πήγαινε κάνε κάνα παιδί.
0: Πώς λέει παιδί μου άλλο. Δεν νοά.
1: Δεν νοά. Δεν λογά.
0: Δεν μπαίνει. Όσο κάνω. Βάρα το κεφάλι με το σφύρι.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και
0: αυτά. Λοιπόν, επειδή έχουμε μαζευτεί πολύ φαν.
1: Δείχνει αν μη τι άλλο. Επειδή πάντα εμεί θέλουμε στην εκπομπή να βλέπουμε και την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Δείχνει μια συνέπεια ο Κυριακή.
0: Μια συνέπεια.
1: Στην άποψή του. Πώ το είδε.
0: Για να ξεκινήσουμε ωραία το δίωρο. Πέρα από τον ύμνο του καλοκαιριού που είναι τα ημισκούμπρια, πάμε στον απόλυτο ύμνο του καλοκαιριού, σε διασκευή όμως του Μιχάλη Ρακιτζή,
1: του ιδίου,
0: το οποίο δεν θα το κόψουμε, είναι αφιερωμένο για όλους σας,
1: γιατί ακούγεται σε παγκόσμια πρώτη.
0: Ναι.
1: Το κομμάτι, το σουξέ, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, πάμε.

0: Ωραίος ο Μιχάλης.
1: Το πήγαμε απνευστή, δεν το τώρα. Στο τέλος ελπίζω να μείνατε όλοι και όλες.
0: Μας ταξίδεψε. Αυτό πολύ νομίζω με το καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Είναι από τα κομμάτια που είναι, ρε παιδί μου, σήμα κατά τεθέν.
1: Ναι, ακούστε καλοκαίρι και αμέσως έρχονται 2-3 τραγούδια. Το ένα είναι σίγουρο αυτό εδώ πέρα.
0: Αλλά μου είπες ότι στο δίσκο δεν έβαλε το κουνέλι.
1: Και τον πουφ. Γιατί εγώ το κατέβασα όλο.
0: Ήρα. Δεν έβαλε το κουνέλι και τον πουφ.
1: Στα επόμενα.
0: Είσαι σαν κουνέλι και γλυκό σαν μέλι. Πού είναι αυτά?
1: Και γλυκιά σαν μέλι.
0: Και γλυκιά σαν. Πού είναι?
1: Θα κάνει και άλλα.
0: Α, θα έχουμε part 2. Θα έχουμε sequel.
1: Θα είναι η winter version.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η καλοκαιρινή. Θα έχουμε και την χειμωνιάτικη.
0: Πάντω είναι πολύ ωραία. Το είσαι σαν κουνέλι. Δυνατό πολύ. Πολύ.
1: Στα λοιπά.
0: Για του κυνηγού και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, στα λοιπά έχουμε στα για την μία ακόμα σύσκεψη για την Κύπρο. Ευχαριστημένος ο Κουτιέρες. Αυτό το πράγμα. Ότι είναι ευχαριστημένος ο ΙΕΠ. Μετράμε πλέον 52 χρόνια.
0: Ναι. Είναι λίγο φοιτητικές εκλογές. Όλες οι πλευρές ευχαριστημένες.
1: Στις 10 Αυγούστου ήταν και η επέτειος Ατήλα 2.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα που έχουμε την οριστική διχοτόμηση του νησιού. Είναι. Δηλώνουν όλες οι πλευρές ικανοποιημένες χωρίς να έχει δοθεί κάποια λύση, χωρίς να έχει προχωρήσει. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Αγαθονήσι σήμερα, μεταφέροντας και το μήνυμα της στήριξης, εννοείται, των.
0: Αυτό ήταν λίγο έτσι.
1: Νησιώτων, να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, γιατί έχει μία αύξηση πάλι στις ροές των. Παράνομων μεταναστών. Οι λαθροδιακινητές έχουν βρει πάλι τη χαρά τους.
0: Εντάξει.
1: Εκεί πέρα το καλοκαίρι πάντοτε αυτό γίνεται. Στη δε πολιτική επικαιρότητα περιμένουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο κομμάτι της ακρίβειας, που είναι το μεγάλο στοίχημα. Γιατί όσο υπάρχει.
0: Πώς να εξελιχθούν δηλαδή.
1: Πώς θα εξελιχθούν. Όσο υπάρχει αυτή εδώ πέρα η κατάσταση.
0: Τώρα αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει είναι η ιστορία της 13ης σύνταξης. Ποιος την προτείνει, ποιος την υπόσχεται, το Πασό κυρίως.
1: Κάτι έχει πάρει μάλλον ταυτί τους, γιατί δέθε ότι μπορεί να παίξει,
0: ναι,
1: και
0: ότι
1: σου λέει κάπως, να προλάβουμε και εμείς.
0: Ναι, και ότι και η κυβέρνηση φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζει, μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό, αλλά
1: σαν
0: κάπως.
1: Σαν 13η, ναι, αλλά να είναι ένα
0: του
1: δώρο,
0: τύπου, ναι, μαζί με το επίδομα και κάτι άλλο και δώσ' του και πάρε. Και αυτή είναι η κουβέντα. Δηλαδή, μιλάμε για καθαρά προεκλογικές.
1: Είναι αυτές οι διαρροές που φτιάχνουν τώρα λίγο την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Για να μπορείς και καλά να έχεις να συζητήσεις στα παράθυρα. Τι άλλο πια να συζητήσεις στα παράθυρα?
0: Δεν νομίζω.
1: Τι να πεις?
0: Άμα δεν μιλήσει και κανένας Κυριαζίδης να μας ταράξει.
1: Καλά, λένε και οι άλλοι τώρα έχουν πει τις κάλτσες τους μέσα στη Βουλή. Δηλαδή, τώρα στη Βουλή έχουν υποθεί πράγματα και θάματα. Σου είπα, είναι ενοχλητικό αυτό που λέει ο Κυριαζίδης, αλλά μπροστά στα πολλά που έχουν υποθεί. Δεν ξέρεις και από τι να προφυλαχθείς.
0: Διαβάζω επίσης ότι πέφτουν και από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω το Θάνο Πλεύρη και τα λοιπά. Όταν τον επανέφεραν στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είδα κανείς να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται, πάει.
1: Ενώ σβήστηκε. Άλλα σχόλια που ακούγονται είναι μια χαρά. Ή ότι έχει γίνει αυτός ευτελισμός. Παίρνω την έδρα, την αφήνω την έδρα, πάω σε κάποια άλλη. Στο τέλος φεύγω και από εκεί πέρα. Ότι έχουν αλλάξει τόσα κόμματα, κάποιοι βουλευτές, περισσότερες μεταγραφές έχουν κάνει από τον Μανολάκη το Σιώπη.
0: Ναι, ο Μανολάκης έχει κάνει αρκετές.
1: Γι' αυτό λέω. Δηλαδή τώρα
0: είχε ένα ωραίο σχολείο στο Φουμπούι η Ακρίτα για τον. Ξέρεις, με αυτόν τον τρόπο της γραφής που είναι, έχει χάρισμα τώρα. Πέραν των πεπιθήσεων και των όλων και της όλης τάσης της πολιτικής, αλλά έχει χάρισμα. Έκανε ένα κειμενάκι για τον Μιχάλη Χουρδάκη. Και από πού έφυγε και πώς πήγε και.
1: Ναι,
0: ότι μπήκε με την πλεύση ελευθερίας, πήγε στους Δημοκράτες και μετά έφυγε από τους Δημοκράτες και τώρα προσχώρησε στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ.
0: Έτσι.
1: Αυτό βέβαια μπορεί ο άλλος να σου πει, δείχνει πόσο καλός είναι. Γιατί τον διεκδίκησαν τόσα κόμματα και στο τέλος.
0: Η μανούλα του δεν.
1: Δεν ξέρουμε, εντάξει, τώρα
0: τι είμαι. Γίνεται.
1: Δεν είναι τώρα αμαρτίες γονέων, να μην παιδεύουν.
0: Και είχε, λέει,
1: τέκνα.
0: Και ταυτίστηκε και με τις προτάσεις Βελόπουλου για τη συμφωνία των Πρεσπών και για τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ.
1: Δείχνει μια
0: λίγο αχταρμό.
1: Μια ευρύτητα, έτσι.
0: Ναι, μια.
1: Πνεύματος.
0: Ένα άνοιγμα σκέψης.
1: Ένα
0: άνοιγμα. Ούτως αλλά άλλως. Αυτό δεν είναι ντε και καλά διεύρυνση, παιδιά. Να το. Να, είναι λίγο. Παιδομάζομαι. Λίγο. Ξέρεις.
1: Ναι, ειδικά
0: δεν ξέρω και αν αυτό είναι η συνταγή της επιτυχίας.
1: Ειδικά όταν διώχνεις από το κόμμα στελέχη τύπου Καστανίδης, ας πούμε, βγάζεις ειδικές διατάξεις, πρέπει να φύγει, να το ζωγραφίζεις, λες Χάρης Καστανίδης μακριά, ξού από εδώ πέρα.
0: 100% προσυπογράφω, ναι, και με τα δύο χέρια. Για και ιστορικό στέλεχος.
1: Για να μου φέρεις κάτι μεταγραφές, οι οποίες είναι αυτές που θα λέγαμε γέμισαν τα αμπάρια.
0: Κοτετσίου, όχι, ναι, αεροδρομίου, ναι. Κοτετσίου. Λοιπόν,
2: ενώ αεροδρομίο είναι ο Γκουστάβου Σάνα, ξέρεις.
1: Ποιος?
0: Ποιος? Ο Γκουστάβο Σάλεο που θα έρθει τώρα ο Πιτσερικάς. Είναι ωραίος. Ο Πορτογάλος. Για το θρύλο αν τα πούμε μετά αυτά.
1: Λοιπόν, μέσα στο τέλος.
0: Ιρά, να σου πω, ναι, πέραν όλο αυτό, καμιά σφήνα Μίκη Θεοδωράκη που σαν σήμερα γεννήθηκε πριν από 101 χρόνια, έτσι για να σπάσουμε λίγο το Μιχάλη το Ρακιτζή. Α, γιατί όχι, όχι ο Θεοδωρά, όχι η Μαργαρίτα, είναι μια χαρά.
1: Δεν έχουν θέμα.
0: Μια χαρά σε αυτά.
1: Σε αυτό το
0: δεν είναι, δεν μασάει τώρα η Μαργαρίτα, τώρα δεν είναι σαν τον άλλον.
1: Βάλε μια διασκευή με τους Κόζα Νόστρα.
0: Ναι,
1: ωραία
0: για να πατάμε πάνω γενικά σε διασκευές. Λοιπόν,
1: ναι, να μην πούμε ότι είναι τα ίδια, άλλοι να πάρουν το αμάρτημα.
0: Ωραία, όχι τώρα, όχι τώρα, μετά τις τύπους
1: των... Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει, εντάξει.
0: Όχι, δεν μας κάνει ό,τι θέλει, γιατί χθες μας έριξε απαγορευτικό, φίλε.
1: Εντάξει, χθες έζησε μια τραγική απώλεια η Ήρα και γι' αυτό το λόγο σήμερα είμαστε πολύ καλοί.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Μέσω Viber τα μηνύματά σας, Earth News Radio αναζητείτε όσοι δεν μας έχετε βρει, όσοι ήδη μας έχετε βρει, στείλτε και καμιά καλημέρα, καλησπέρα, καμιά ευχή, καμιά φωτογραφία. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε για να ξεκινήσουμε με τους ρεπόρτερ και τους καλεσμένους μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους». Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες ως αποτέλεσμα των επαφών του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν στη Λευκοσία, σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί, έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Γενέση Τριξμή, έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Γενέση

0: 38χρονη Βρετανίδα Νίκη Σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 27 Ιουλίου 3 Αυγούστου. Δημήτρης Ρεβουδάκης, Σπύρος Γραμμένος. Κύκλου γυρίσματα με το Γιάννη Χαλκιαδάκη. Μουσικοθεατρική παράσταση προς την ελευθερία του Κωνσταντίνου Κυριακού. Παίζει και τραγουδά ζωντανά η Άρτεμις Ματαφιά. Κωμωδία Εγιμνιστέ του Γιώργου Σίμωνα σε σκηνοθεσία Τόνιας Ράλη. Λόγος πεντέχνος διάβηκε του Μπουζουκιού Τα Τέλεια. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Δούκας. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Τι ωραίο κομμάτι.
1: Θεοδωράκη ζήτησε, Θεοδωράκη ζήτησε.
0: Έτσι. Όχι, Ήρα φοβερή. Να αποθεώνουμε τώρα. Ήρα καταπληκτική. Δεν το συζητάμε. Είναι τις πιο έτσι.
1: Στο δυνατές. Τι θυμίζουμε, ρε παιδιά, κάθε φορά που βλέπω τον τίτλο της εκπομπής μου έρχεται στο μυαλό αυτό το τραγούδι της Ladies που λέει «Έχουμε και λέμε. Πρώτος αγαπάω, δεύτερο που πας, ποτέ μου δεν ρωτάω».
0: Ωραία, φίλε.

0: Υπάρχει λίγο κομμάτι της
1: για να το λέω Σαντζελιάς. Κώστας, κάτσε να κάνω copy paste.
0: Ναι, πρέπει να το δούμε αν μπορεί να το κάνουμε το LP της εκπομπής.
1: Με αυτό να ξεκινάμε, δεν βάζουμε τον άλλο.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν τώρα διάφορες ιδέες για τη νέα σεζόν. Πώς θα να δώσουμε, αν υπάρχει τέτοιο κομμάτι. Γιατί
1: έχουμε και λέμε, είναι τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Και δεν πήραμε τον τίτλο από εκεί πέρα.
0: Όχι. Αλλά μπορούμε να το εντάξουμε, να το δούμε.
1: Με
0: το
1: μουσική
0: δούμε.
1: Του Γιώργου Θεοφάνους. Αχα. Και στίχους της Εύης Δρούτσα.
0: Α, λοιπόν, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Μήπως να μπαίνουμε με Άντζελα, ωραίο.
1: Έχουμε και λέμε πρώτος αγαπάω, δεύτερο
0: δεν ξέρω, θα μου αντιδράσει η Ήρα πάλι να πούμε, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχουμε και λέμε πρώτος αγαπάω, δεύτερο που πας ποτέ μου δεν ρωτάω και τρίτο δεν αντέχω μακριά σου. Έχουμε και λέμε λάθος μου μεγάλο.
0: Ναι. Α, είναι
1: αν
0: μεγάλη,
1: έχει άλλη τόσο αμφιβάλλω, δεν ξέρω τι είναι.
0: Είναι σε 15 σύλλαβο.
1: Ναι, ναι. Καλά, και έχει πολύ έχουμε και λέμε. Μπράβο ρε Σικώστα. Να, αυτή είναι ακροατή.
0: Αυτή είναι ακροατή. Πραγματικά.
1: Ευχάριστη αλλαγή στα ντεκ. Έτσι. Μαρία Παπακυρίτσα.
0: Θα έχουμε και μία αφιέρωση στον Κώστα. Δεν ξέρω, θα το αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Γιατί εμείς ό,τι μας έρχεται το ανταποδίδουμε. Δεν είμαστε.
1: Περίμενε.
0: Έτσι.
1: Η Lady.
0: Ναι.
1: Πού είναι η Ήρα που εδώ πέρα που τα γνωρίζει όλα.
0: Λοιπόν, πάμε, πάμε στον Γκόμι.
1: Τι διεθνής έτσι.
0: Έχει ρεπερτόριο
1: διεθνές. Δεν έχει τραγουδήσει. Με Παβαρότη, με κάτι. Δεν έχει.
0: Δεν έχει. Μεταφρά. Α, ορίστε.
1: Α, ορίστε.
0: Ορίστε.
1: Τα εβραϊκά της Μαργαρίτης από τη Lady.
0: Ορίστε.
1: Αυτό θα παίξω.
0: Μπορούμε να το βρούμε αυτό.
1: Και στα τουρκικά μπορεί κάτι
0: αυτό,
1: να
0: αυτό ξέρεις.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό το θα ψάξω, έχει παγίδα.
1: Όχι, να αναδείξουμε.
0: Είναι οι καλένδες. Και είδες καλένδες, θα ψάξω σου λέει.
1: Την ώρα που μου το είπε, όντως μου πετάχθηκε στίχη για το Μαργαρίτες Daisies.
0: Ωραία.
1: Να το, το βρήκα.
0: Άσε, το βρήκαμε εμείς, σειρά, μην ψάξεις.
1: Αν δεν το τραγουδήσουμε εμείς τα εβραϊκά.
0: Μην ψάξεις, άσε. Και μπορεί να το κάνουμε τρίφωνο με Αντρέα Μαραθιά που έχει, είναι καλήφωνος, δυνατός. Έλα, Αντρέα.
2: Παρών.
0: Έτσι. Ξέρω ότι το μέταλλό σου είναι από τα δυνατά. Είσαι ο και λέγεσαι. Τι, επειδή πήγε ο Πρωθυπουργός
1: στο Αγαθονήσι.
0: Στο Αγαθονήσι, γι' αυτό.
2: Α, σήμερα είναι στο Αγαθονήσι, ναι.
0: Yes.
2: Ήταν στη Λέρο.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται εκεί.
2: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ο Κυριαζίδης, τι φάση. Ναι. Δηλαδή.
2: Πώς το ήρθε τώρα πάλι.
0: Τι νοά. Ναι. Τι δηλαδή, μόλις είσαι τώρα στο Μαόνι. Ναι. Και βλέπεις, τώρα κάνεις σκρολάρι στο.
1: Σε έχουν βάλει με τα ζόρια ξανά πίσω.
0: Ναι, και είναι μία. Και είναι μία εκεί πέρα τηλεόραση, παίζει την Ολομέλεια και ακούς τον Κυριαζίδη να λέει της έδωσα ευχή. Ποια είναι η αντίδρασή σου.
2: Λες εμένα ή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Καλά, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου
0: φανταζόμαστε.
1: Ήταν ήσυχη.
2: Καταρχάς, κανείς δεν κατάλαβε ακριβώς το λόγο γιατί επανήλθε ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Ναι.
2: Βέβαια, κατά τον ίδιο, ο Δημήτρης
0: Προεκλήθη.
2: Βουλευτής, ναι, επανήλθε γιατί συχνά πυκνά, ομολογουμένως, η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρεται, όχι πάντα ονομαστικά στον ίδιο, αλλά γενικώς για τις επιθέσεις εναντίον της, για σεξιστικά σχόλια, μισογενισμό και όλα τα σχετικά τα οποία. Επικαλείται διαρκώς τις ομιλίες.
0: Καλά, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η αλήθεια είναι.
1: Η ίδια δεν μοιράζει χωρίς κοπλιμέντα.
0: Χωρίς να θέλω να ανοίξω μέτωπο. Χωρίς να θέλω να ανοίξω μέτωπο.
1: Μακριά από εμάς.
0: Λοιπόν, μακριά από εμάς. Δεν λέει και λίγα και εκείνη στους απέναντι.
1: Και έχει πει τόσους χοντράδες.
2: Ναι, έχει πει πολλά. Έχει πει πολλά.
1: Χίτλερ, τι, Ναζί,
2: αλλά νομίζω με πολιτικούς χαρακτηρισμούς. Όχι προσωπικούς κυρίως.
0: Αυτό εμένα με τσαντίζει να ξέρεις. Το ότι βάζουμε πολιτικά μιλάω. Δηλαδή αυτό
2: ναι,
0: δεν το μπορώ να ξέρεις.
2: Ο κύριος Κυριαζίδης λοιπόν χαρακτήρισε την τότε προτροπή του άντε κάνε κανένα παιδί, πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί. Αυτό είχε γίνει στη συζήτηση επί της πρότασης βυσφιστίας πριν από κάποιους μήνες στην κυβέρνηση, με αποτέλεσμα τότε να αλλάξει εντελώς το σκηνικό εκείνες τις ημέρες, και ενώ συζητείται η πρόταση βυσφιστίας, αυτή αναφορά του κ. Κυριαζίδη, του κόστισε την διαγραφή από ό,τι φάνηκε προσωρινά από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς επανήλθε πριν από λίγους μήνες. Ωστόσο, τώρα με το νέο του χαρακτηρισμό, που είπε μάλλον ότι χαρακτήρισε ευχή τα όσα είχε πει τότε προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, φαίνεται ότι. του κοστίζουν προς το παρόν την παραπομπή του στην Επιτροπή Διοντολογίας με απόφαση του ίδιου του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Ο κ. Κακλαμάνης αργά χθες το βράδυ έστειλε όλα τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα όσα υπόθηκαν στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία θα κληθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα μετά τις διακοπές πλέον, τις θερινές διακοπές, καθώς η Βουλή την Παρασκευή ολοκληρώνει το έργο της με την έννοια ότι, τη σεζόν μάλλον θα έλεγα, με την έννοια ότι πάμε σε διακοπές για 20 μέρες τουλάχιστον.
1: 20 μέρες.
2: Ναι, και κάτι λίγο παραπάνω. Θα επανέλθει η Ολομέλεια και οι Επιτροπές στις 24 νομίζω Αυγούστου με το νομοσχέδιο που κατέθεσε μόλις χθες το Υπουργείο Εργασίας η κυρία Κεραμέως για την ασφάλιση, για τα ασφαλιστικά των εργαζομένων. Εν πάση περιπτώσει, πλέον το θέμα είναι στην Επιτροπή Διοντολογίας. Να πούμε ότι και η ίδια Υπουργός Πολιτισμού από εδώ, η κυρία Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι,
2: λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν, είπε για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζήβης είτε είναι ο Πολάκης, είπε η κυρία Μενδώνη, προηγουμένως σε εμένα, γιατί είχε προηγηθεί επίθεση του κυρίου Πολάκη εναντίον της κυρίας Μενδώνη για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Ναι. Για απαράδεκτη συμπεριφορά έκανε λόγο και ο Παύλος Χρυστίδης από το ΠΑΣΟΚ. Δεν έπεσε σε κάθε κύριο της κυρίας Ζήβης, είπε, δεν ήταν μια τυχή στιγμή, ήταν επιλογή του, υπέρανε ο κοινοβουλευτής.
1: Μπράβο, κατάφερε ο κυρίας Ζήβης να αλλάξει λίγο την ατζέντα.
2: Και πάλι την αντιπολίτευση υπέρ τη.
1: Υπάρχει το θέμα να είναι υπότροπος, ας πούμε, όχι. Δεν υπάρχει σαν το ποδόσφαιρο που τρως τρεις αγωνιστικές.
2: Θα υποθούν κάποιες κυρώσεις, ίσως στην βουλευτική του αποζημίωση. Θα σημειώσω βέβαια ότι το θέμα του Κυριαζίδη δημιούργησε αναστάτωση και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Κερίβης πήρε το μέρος του, ενώ άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης.
1: Πήρε το μέρος του, τι είπε ο Κερίβης.
2: Και ο Γιώργος Αμυράς.
1: Πήρε το μέρος υπέρ του Κυριαζίδη. Ναι. Τι είπε, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Α, ωραία. Ναι, καλά, ο Κερίδης είχε πει και αυτό με τις ξανθιές που εμφανίζονται στο κόμμα Τσίπρα, τα καινούργια αυτά. Και κάτι ωραία, κάτι όμορφο.
2: Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ο κύριος Κερίδης ότι χαϊδεύει τη βία και κόμμα που χαϊδεύει και πολιτικός που χαϊδεύει τη βία δεν είναι κόμμα δημοκρατικό. Στη δημοκρατία δεν έχει θέση βία, ούτε λεκτική, αλλά ακόμα περισσότερο ούτε φυσική βία που οδηγεί μάλιστα σε νεκρούς. Άρα μην υποκρίνεστε απέναντι. Ναι. Αυτή είναι αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Ο Ιάσον Φωτήλας και ο Γιώργος Αμυράς είχαν διαφορετική άποψη πάντα από τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας σεξιστική την επίθεση στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Και εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την διαγραφή του κυρίου Κυριαζίδη από την κοινοβουλευτική, όπως και η ίδια η πρόεδρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου όμως και αυτή έφαγε κόκκινη από τη Βουλή. Εγκρίθηκε
2: με αφορμή τη μήνυση του συναδέλφου Πέτρου Κουσουλού εναντίον της γιασκοφαρτικής δυσφήμισης. Η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την άρση ασυλίας της, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.
1: Άρα, καταλαβαίνεις, επειδή ήταν και λίγο υπότροποι.
0: Έχουμε μπιφ.
1: Είναι όπως όταν κάνεις φάουλ σε ένα.
2: Έχουμε περάσει στην εποχή στον αστερισμό της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Μέχρι πριν από κάποιους μήνες ήταν μονίμως στην Επιτροπή Διοντολογίας για μηνύσεις ο Παύλος Πολάκης. Εγώ και δύο μήνες είναι μονίμως η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Για να το πούμε, ας πούμε, ποδοσφαιρικά, αν κάνεις φάουλ, ας πούμε, αν κάποιος κάνει φάουλ στον Παρέδες της Αργεντινής, δεν θα του πεις γιατί του κάνεις φάουλ του Παρέδες. Αν θα κάνεις το Μέση και το σακατέψει, θα πεις όχι, θα σακατέψει το Μέση. Αν σακατέψει τον Παρέδες, μέσος θα νιώσεις αθεατής και μια ανακούφιση.
0: Ωραίο παράδειγμα, μ' άρεσε.
2: Ναι, ωραίο,
0: σ' άρεσε. Όχι, τα εύσημα τα δίνουμε, Αντρέα, εδώ πέρα δεν έχει. Τα εύσημα στο Στέλιο Βραδέλη. Μ' αρέσει.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Τα μαόνια κλείνουν.
1: Είναι τη συνταγματική αναθεώρηση που.
0: Τελευταία εβδομάδα Αυγούστου. Τελευταία εβδομάδα Αυγούστου η συνταγματική αναθεώρηση.
2: Τελικά θα πάει λίγο πιο πίσω, γιατί το Σύνταγμα λέει ένα τουλάχιστον μήνα μετά την πρώτη ψηφοφορία. Θεωρώ ότι θα γίνει πάντως πριν την άνοδο του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία είναι περίπου το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Εκείνη την εβδομάδα, οι προηγούμενες μέρες δηλαδή, εκείνη τη εβδομάδα, νομίζω ότι μέσα σε εκείνη την εβδομάδα θα γίνει πάλι η συζήτηση, στην οποία μπορούν να μετέχουν, αν θέλουν, και πάλι πολιτικοί αρχηγοί. Δεύτερη ψηφοφορία, η οποία ουσιαστικά θα ανάψει το πράσινο φως για την αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως τη συνένεση της αντιπολίτευσης. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κληθεί να προχωρήσει την αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία, αλλά θα έχουμε, μάλλον θα πρέπει να γίνουν συνθέσεις.
0: Ναι.
2: Σε αυτή τη Βουλή δεν προβλέπεται.
3: Όχι, λέω στην επόμενη. Και στην επόμενη. Ναι.
2: Αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος και να βγαίνουν τα κουκιά, να το πούμε έτσι απλά.
3: Γιατί εντάξει, κόμμα με 180 βουλευτές.
2: Το άρθρο 16 πάντως φαίνεται να έχει τις προϋποθέσεις συνένεσης του 180, καθώς και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα νομίζω ότι βρίσκονται κοντά, θεωρούν πλέον τετελεσμένο την όλη διαδικασία με τα ιδιωτικά κρατικά μάλλον πανεπιστήμια.
1: Αυτά λειτουργούν κανονικά πάλι να τα ψηφίσουν. Αφού διαφημίζονται, λειτουργούν κανονικά.
2: Ναι, αυτά τα παραδείγματα των ξένων πανεπιστημίων που είναι στην Ελλάδα.
1: Με
2: πολλές αντιβράσεις από άλλα κολέγια, από ό,τι διαβάζω από αυτούς που ξέρουν.
1: Ναι, εντάξει,
2: τα πράγματα.
1: Με τους όρους, με το πώς έγινε και αυτά.
2: Ναι, με πολλές αντιβράσεις, γιατί πολλοί εκτιμούσαν ότι θα γίνει το δικό τους κολέγιο, θα πάρει την μορφή πανεπιστημιακού μη κρατικού. Εκεί είναι η διαφορά με την αντιπολίτευση. Ότι η Νέα Δημοκρατία μιλά για μη κρατικά πανεπιστήμια, το ΠΑΣΟΚ θέλει να μπει και η φράση μη κερδοσκοπικά. Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, να μην βγάζουν στην επόμενη Βουλή είναι ένα ζήτημα.
1: Δεν ξέρω πού το έχουν δει αυτό εδώ πέρα. Ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό.
2: Ναι, όντως είναι μια.
1: Είναι απλά για να πούμε και εμείς κάτι.
2: Το περιεχόμενο των αναθεωρητικών διατάξεων το αποφασίζει η επόμενη Βουλή.
1: Ναι.
2: Τώρα απλά παραπέμπονται στην επόμενη Βουλή απλώς τα άρθρα προς αναθεώρηση.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μας. Καιρό είχαμε σ' ακούσουμε. Χαρήκαμε που σ' ακούσαμε.
1: Ετοιμάσου λίγο για τις διακοπές κι εσύ.
3: Έτσι.
1: Να το χαρείς να ξεκουραστείς.
2: Από Σάββατο σιγά σιγά κι εμείς.
3: Έτσι. Μάλιστα.
2: Έχουμε άλλα δύο νομοσχέδια ακόμη.
1: Μα και ρίξε ένα καλοκαιρινό
3: άσμα. Δύο ίσον κανένα.
1: Να αποχαιρετήσουμε τον Ανδρέα. Ρίξε ένα καλοκαιρινό άσμα τώρα. Έτσι.
3: Ευχαριστούμε.
1: Να πούμε γεια σου
3: στον Ανδρέα. Καλό μεσημέρι, πάμε.

0: νιώθω.
1: Ωραίο και αυτό με τον Bloom και τον Bloom.
2: Ρε φίλε.
1: Αλλά όσοι θα είναι στις Κυκλάδες τις επόμενες μέρες, αναμένεται να περάσουν αμοβολή. Έτσι δεν είναι η Νικολέτα, Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος μας.
3: Έτσι ακούγεται και τον Bloom, παιδιά, από το πυροσβεστικό στις Κυκλάδες τώρα, που σβήνει τις φωτιές.
1: Α, περίμενε, Νικολέτα.
0: Νικολέτα, κάνε μια.
1: Πάρου,
0: ναι.
1: Για να δούμε λίγο την εξέλιξη με τη φωτιά.
3: Ωραία, πολύ ωραία, βέβαια,
1: και θα επανέλθουμε σε σένα.
0: Κωνσταντίνος Μπίζας, καλό μεσημέρι.
4: Καλημέρα σας, Μπίζας Κώστας, δεν πειράζει. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
1: Δήμαρχος.
4: Ναι, Δήμαρχος Πάρου, σωστά.
1: Ναι, ναι, εμείς πάντα θα λέμε γεια σας κύριε Δήμαρχε. Και τέλειωσε. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση της φωτιάς τώρα?
4: Σήμερα είναι καλύτερη ημέρα. Το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
1: Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
4: Ναι, αλλά υπήρχαν σπίρχερα εκεί που πήγε, όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγκεριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και πέρασε το δρόμο προς παραλία, που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγγας, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
1: Υλικές ζημίες δηλαδή δεν έχουμε.
4: Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες υλικές ζημίες, μικρές αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
1: Πέρασε εξόφαλτσα.
4: Όχι, όχι, ναι, ναι, πέρασε εξόφαλτσα.
1: Άρα τώρα είμαστε σε φάση που.
4: Σε φάση τώρα υπάρχουν 4 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις από το πρωί από τις 6 ώρα.
1: Ήρθαν και τα πεζοπόρα από την.
4: Ήρθαν άλλα 10 από τη Ραφίνα, είχαν έρθει και άλλα 10 χθες το βράδυ από Πειραιά.
1: Γιατί τώρα θα αλλάξουν οι άνεμοι και είναι το δύσκολο κομμάτι. Μην...
4: Το θέμα είναι και οι άνεμοι είναι πράγματι από τις, σύμφωνα με το Windy και τα λοιπά που παρακολουθώ, από τις 4 ώρα και μετά δείχνει 8 μποφόρου. Ήδη φαίνεται να ισχύονται οι άνεμοι και θα είναι πολύ δύσκολο μετά να γίνουν.
1: Οπότε πρέπει να κατασβεστεί, γιατί όντως υπάρχει και χαμηλή βλάστηση εκεί πέρα.
4: Δεν θα αναζωοποιηθεί, υπάρχουν μικρές, αλλά σβήνουν, δεν είναι κάτι ανεξέλεκτο τώρα. Αλλά φωτιά είναι μεγάλη έκταση. Και η εμπειρία δεν είναι πάντα καλή. Δηλαδή, έχουμε και εμπειρία από παλιότερες φωτιές πριν 3 χρόνια, πριν 8 χρόνια, που έκαιγε για 2-3 μέρες.
1: Ναι. Πάρει μια φωτιά, 112 δεν έχουμε τώρα για κάποια.
4: Σήμερα όχι. Σήμερα όχι
1: για κάποιο
4: σήμερα
1: οικισμό.
4: Όχι, γιατί τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, σαν λέω, είναι πολύ μικρές οι αιστείες που σβήνουν με. Εκτός επιχειρούν περίπου 90 άτομα πυροσβέστες.
0: Είναι μεγάλη δύναμη.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς γιατί τα πλάνα που είδαμε στις βραδινές ώρες ήταν πολύ δύσκολα.
4: Ναι,
1: Με τις παραλίες τι έγινε, γιατί σας πήραν πίσω τις μπλε σημαίες σε καμιά 5-6 παραλίες και καλές. Δηλαδή, αυτό, χρυσή ακτή, έφυγε εκτός, έφυγε το πίσω λιβάδι, έφυγε ο λογαράς.
4: Όπως με ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος, μάλλον είχαν ζητήσει κάποια πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν οι υπηρεσίες, δεν μπόρεσαν να πιστοποιηθούν αυτά που προβλέπεται, οπότε...
1: Γιατί είναι σημαντικό κομμάτι, έχει και πολλές μονάδες εκεί πέρα ξενοδοχειακές, είναι και ωραίες παραλίες, αλλά λέει δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις τελικά.
4: Οφείλει ο Δήμος και οι υπηρεσίες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ξαναενταχθούν αυτά αναέτως να δίνουν πετήσεις. Να ξαναενταχθούμε στις γαλάζιες σημαίες.
1: Εντάξει, από κίνηση πάντως φέτος στο νησί της Πάρου έχει αρκετή, είστε ικανοποιημένοι.
4: Ναι, ναι, από ήδη από Μάιο έχει ξεκίνησει η κίνηση. Αυτό το διάστημα οι πληρότητες είναι 90% με 100%.
1: Ξοδεύει ο κόσμος, γιατί σε άλλα νησιά έχουν πληρότητες, αλλά λέει δεν ξοδεύουν έξω.
4: Αυτό είναι ζήτημα αναλόγως, γιατί αν χρειαστεί να καταβάλει αρκετά χρήματα στα μεταφορικά ή στο ξενοδοχείο κτλ. Μετά δεν μπορεί να μην του περισσεύει. Να μην του περισσεύει για τη γαστρονομία ή για τη διασκέδαση κτλ.
0: Έχουμε Έλληνες.
4: Αν γραμμές πάει καλά. Ναι, την περίοδο είναι πολύ.
0: Έχουμε Έλληνες ή είναι περισσότερο.
4: Περίπου το 50% θεωρώ ότι είναι Έλληνες.
1: Έχει πολλούς Έλληνες. Και πολλοί πιτσιρικάδες με το που τελειώσαν πανελλήνιες.
0: Αυτό που πάνε όλοι στην Πάρο, οι πιτσιρικάδες.
1: Περνάνε ωραίες. Έχει την Πανάσα.
4: Μόλις τελειώσουν εξετάσεις, ειδικά μέσα στον Ιούλιο. Μετά τον Αύγουστο αρχίζει και μεγαλώνει μέσω ηλικία. Και είναι λίγο διαφορετικά.
1: Μετά έρχονται οι Ιταλοί, έρχονται οι Γάλλοι, είναι, εντάξει, πολλοί Έλληνες. Ναι.
4: Αμερικάνοι αρχή και τέλος περίοδου, Καναδοί, Αυστραλοί.
1: Είναι πολύ, πολύ ωραίο νησί. Φτιάξτε και αυτό ξανά με τις γαλάζιες σημαίες, γιατί είχε λίγο βαβούρα.
4: Θα το φτιάξουμε.
0: Θαύμα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Μπίζα, να είστε καλά.
1: Δήμαρχος Πάρου μαζί μας. Και τώρα πάμε στην Νικολέτα. Νικολέτα, έχεις πάει Πάρο?
3: Βέβαια, βρε παιδιά.
0: Θα πάνε να βγω στην Πάρο.
1: Όταν οι άλλοι δεν είχαν ανακαλύψει την Πάρο. Και λέω πόσο ευλογημένη ήταν αυτή.
0: Καλά, πότε πρόλαβε τόσο μικρό κορίτσι.
3: Από την Αντίπαρο, εκεί. Ήμουν στα γυρίσματα.
1: Στην Αντίπαρο το μεταξύ. Αυτό λέω πόσο ήταν η τυχερή ευλογημένη τη δεκαετία του 80 και του 90. Όσο έρχεται το μάτι στον Αντίπαρο, έλεγε να το πάρω αυτό το χωράφι. Και σου λέει, άλλο πάρω το ξέρω.
3: Βέβαια, βέβαια.
1: Και τώρα γίνεται το μισό.
0: Το ίδιο έχει συμβεί. Δεν θέλω να σε ξενερώσω. Το ίδιο έχει συμβεί και με τα Τριζόνια. Έτσι έλεγε και πάρ' το μάτι σου, πάρ' το μάτι σου. Και τώρα πας, ρωτάς για και αυτό τώρα, και δηλαδή, σου λέει πολλά μηδενικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες, Νικολέτα μας. Τρίτη βράδυ, 9 η ώρα στο Καρεσκάκι. Πάνω από το Καρεσκάκι θέλω να το
3: πεις. Όταν έλεγα χρηστικά και κρίσιμα, αυτό ακριβώς εννοούσα.
0: Πάντα σε ρωτάω.
3: Είναι στο μυαλό μου. Τρίτη βράδυ, μια χαρά. Δεν έχουμε τώρα, μην με ρωτάτε. Τι να γίνει.
0: Τι να γίνει,
3: μια χαρά θα είναι. Ούτε μπουρίνια, σταματήσει.
0: Ο Θεός με το Θεό, προς Θεού.
3: Ακριβώς. Όμως μέχρι τότε, να παίξουμε λοιπόν το παιχνίδι, θα έχουμε μέρες πολύ επικίνδυνες στο θέμα των πυρκαγιών, διότι άνεμοι μέχρι και το Σάββατο θα φτάνουν κατά διαστήματα στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ, γεμάτο οχτάρι. Εκτιμώ ότι πιθανές ρηπές.
1: Μελτέμια είναι αυτά τώρα, δηλαδή.
3: Είναι μελτέμια και είναι κατεξοχήν η εποχή τους. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν φυσήξει τώρα, πότε θα φυσήξει? Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αυτό το διάστημα είναι το κομμάτι που έχουμε το πικ των μελτεμιών, που φυσικά μας δροσίζουν, φυσικά φέρουν διάβγεια και μια καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Σε περνάει αμοβολή αμέσως στην παραλία.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Μελτέμι, γίνεσαι και
0: γίνεσαι ωραίος.
3: Το έχω βιώσει αυτό στη Σέριφο, παιδιά, με 9 μποφόρ, πολύ δύσκολες συνθήκες και στις παραλίες. Αλλά αυτό είναι και το χαρακτηριστικό των Κυκλάδων όμως, που τις έχει φτιάξει και τόσο όμορφες. Και τα επίσης να πω ότι οι πυρκαγιές εκεί έχουν και δύσκολα χαρακτηριστικά, ειδικά φέτος. Διότι για Κυκλάδες έχει βρέξει πολύ το χειμώνα και υπάρχει λίγο παραπάνω βλάστηση από ό,τι άλλες χρονιές. Άρα υπάρχει περισσότερη καύση μήλη, δυστυχώς για αυτές τις φωτιές.
1: Πάντως έβρεξε στις Κυκλάδες και το καλοκαίρι που συνήθως δεν το κάνει. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα είχε βροχές και στην. Και πάρω και με σύρο, δηλαδή σε εκείνο το κομμάτι είχε.
3: Οπότε ξέρετε, με τον ήλιο μετά ξεραίνονται αυτά και υπάρχει περισσότερη καύσιμη ύλη για να τροφοδοτήσει αυτές τις φωτιές που ούτως ή άλλως τις κατευθύνει και ο άνεμος και τις τροφοδοτεί με τέτοιες εντάσεις. Τώρα τι να κάνουμε, και επίσης τέτοιες εντάσεις που δεν πέφτουν ιδιαίτερα και το βράδυ και τη νύχτα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο. Είδανε πως φούντουσε και η φωτιά χθες το βράδυ στην Πάρο. Παραμένει το μελτέμι δηλαδή ισχυρό καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
1: Όσοι ταξιδέψουν τώρα για Σαββατοκύριακο θα αντιμετωπίσουν κανένα θέμα, πώς το βλέπεις?
3: Μέχρι και το Σάββατο οι συνθήκες θα είναι δύσκολες έως και αντίξωες, ειδικά για μικρότερα σκάφη. Τα μεγάλα πλοία δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την έννοια να έχουμε απαγορευτικά, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Θα έχουμε όμως 8 μποφόρ και ιδιαίτερα εκεί στο Κάβο Ντόρο, στιγμία και κάποιο εννιάρι δεν αποκλείεται. Άρα θα έχουμε λίγο πιο δύσκολες συνθήκες μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι. Μετά θα υπάρξει μια κάμψη και από την Κυριακή θα είναι πολύ πιο όμαλα τα πράγματα. Οπότε θα αρχίσει και να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα γκρινιάζουμε και για αυτή την άλλη εβδομάδα.
1: Άρα τα μελτέμια θα είναι για δύο ημέρες, αυτό Παρασκευή ή Σάββατο.
3: Θα είναι ουσιαστικά, έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες. Οπότε σήμερα μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε ένα επεισόδιο μελτεμιού, έναν κύκλο μελτεμιού μέσα στο Αιγαίο μας. Χρειάζεται προσοχή. Όπως είπα, είναι πολύ χαρακτηριστικό της εποχής, δηλαδή είναι πλήρως ενταγμένο στην κλιματολογία του τόπου μας. Αλλά όπως και να έχει, θέλει προσοχή και στο θέμα των πυρκαγιών και της ακτοπλοείας.
1: Στην υπόλοιπη Ελλάδα, πάμε Μακεδονία, νησιά Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιο, Δωδεκάνης,
3: Αττική. Η αντίθεση και η αδικία θα είναι ότι στη Δυτική Ελλάδα όλες τις ημέρες θα έχουν μια ενοχλητική ζέστη. Διότι εκεί που δεν φτάνει το μελτένι, φτάνει ως καταβάτης, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα έχουμε τουλάχιστον 38 στη Δυτική Ελλάδα για αρκετές ημέρες. Μέχρι εκεί όμως όχι κάτι το ακραίο. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Με την περισσότερη ζέστη εκεί νότια Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, σε αυτό το κομμάτι της χώρας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα μας.
3: Καλή συνέχεια.
0: Πάντα χαιρόμαστε που σε ακούμε. Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Λοιπόν, και εμείς σιγά σιγά με μία μικρή μουσική ανάσα πάμε για το δελτίο. Στη μία και επανερχόμαστε καλυμπραρισμένοι στην ώρα μας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, από το Αμίνδεο στις Έρες, μες στο πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα του Χέρο μέχρι και Βέρια.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμαστε από προσωπικά. Από χανιά στη Γερά Πέτρα στα Μάτα.
0: Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι πυρκαγιές σε Τύρναβο και Γενέση Τρικάλων. Ταρακουνήθηκαν τα Ιωάννινα από σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Φορτηγό έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων στο δρόμο Βόλου Ζαγοράς. 2 τραυματίες. Μέχρι το τέλος εβδομάδας οι αποζημιώσεις σε 40 κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Καμπή της κεντροδυτικής Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που αυξάνουν και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Πάμε να ακούσουμε τη Σοφία Ορφανού.
1: Βλέπουμε κάποια σπίτια τα οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν ρίχνοντας νερό να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στις οικίες. Ωστόσο, είναι τεράστια οικολογική καταστροφή. Μπορεί η φωτιά να έκαψε χαμηλή βλάστηση. Παρ' όλα αυτά, ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς που και με τον αέρα ενισχύθηκε και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είχαν διασκορπιστεί όλη τη νύχτα εθελοντές, κάτοικοι της Πάρου, πυροσβέστες, αλλά και οποιοδήποτε με λάστιχα, κλαδιά, κουβάδες και οτιδήποτε μπορούσαν για να βοηθήσουν για την κατάσταση της φωτιάς. Η φωτιά έμπαινε σε δύσβατα σημεία που δεν μπορούσαν τα πεζοπόρα τμήματα να προσεγγίσουν, με αποτέλεσμα η φωτιά να συνεχίζει ανεξέλεγκτη το καταστροφικό έργο. Στο σημείο έχουν διασκορπιστεί οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, κυρίως δασοκομάντος που από την πρώτη στιγμή έφτασαν στο νησί της Πάρου με αεροσκάφος, με ελικόπτερο, και μάλιστα αυτή την ώρα υπάρχουν και αναζωπηρώσεις, κάποιες μικρές αιστείες που δημιουργούνται. Αναμένουμε και τις δυνάμεις από τη Ραφίνα. Αρκετοί ήταν κάτοικοι οι οποίοι προτίμησαν να μείνουν εκτός από το σπίτι τους, καθώς ένιωθαν ανασφάλεια να βρίσκονται εκεί. Ήταν συνεχόμενα τα μηνύματα 112 και για ετοιμότητα και για απομάκρυνση που δεχόμασταν στα κινητά μας. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι έμειναν πίσω, προστάτευσαν τις θερισίες τους με λάστιχα και ήταν πολύ κοντά στις αρχές προκειμένου να λαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες να μην κινδυνεύσουν. Ωστόσο, προτίμησαν κάποιοι να μείνουν στους οικείες τους και μέχρι την τελευταία στιγμή να επιχειρούν να βοηθήσουν για την κατάσταση της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμη ελικόπτερο τύπου Μπέλ που μόλις έχει ανεποδιαστεί από την παραλία του Φάραγκα και βλέπουμε ότι κάνει επικίνδυνους ολιγμούς προκειμένου να προσεγγίσει σε σημεία τα οποία είναι δύσβατα, εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα οι πυροσβέστες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρήψεις πολύ κοντά και να σβήνουν τα μέτωπα της φωτιάς. Παρ' όλα αυτά, είναι σε ετοιμότητα και οι αρχές αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να επιχειρούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, καθώς νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ξέσπασε στην περιοχή των Λατομείων του Τυρνάβου λίγο μετά τις 10 το πρωί και λόγω των καιρικών συνδικών άρχισε να ανεβαίνει προς την πλαγιά. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία βεβαίως και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Όπως είπαμε, ανεβαίνει προς ένα βουνό που έχει ιδιαίτερα χαμηλή βλάστηση. Βεβαίως, επειδή έχουμε ένταση των ανέμων στην περιοχή, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 7 οχήματα με την ανάλογη δύναμη πυροσβεστών, ενώ επιχειρεί και ένα πεζοπόρο τμήμα, καθώς επίσης και γίνονται ρήψεις από αέρος από 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης και μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με τα 10 οχήματα, ενώ συνδράμει τις προσπάθειες βεβαίως και ο Δήμος Τυρνάβου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Όπως είπαμε, ναι, η πυρκαγιά αυτή δεν εμπνέει ανησυχία και δεν προκαλεί, βεβαίως δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.
0: Έχει ανέμους πάντως. Μου είπες ότι από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή άλλαξε κατεύθυνση, έχετε αέρα στην περιοχή.
2: Ναι, ναι, έχουμε γύρω στα 3 μποφόρα ανέμους αυτή την ώρα, αλλά τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα εκτιμάται ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Και όπως είπαμε, από την πλευρά της πυροσβεστικής, τουλάχιστον οι διαβεβαιώσεις που δίνονται είναι ότι προχωράνε καλά τα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Και ότι θα τεθεί το συντομότερο δυνατό, βεβαίως θα γίνονται προσπάθειες προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ναι. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται αυτή την ώρα στο πεδίο που μιλάμε. Υπάρχει κέντρο από αέρος για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα της φωτιάς και βεβαίως η μάχη δίνεται και από αέρος και από τις επιγείες δυνάμεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα για άλλο θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προς το παρόν. Πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τα Τρίκαλα, καθώς και εκεί έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα γύρω στις 11.30 στην περιοχή Γενέση. Αλέξανδρε, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
3: Καλώς σας μεσημέρα από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπε, στην περιοχή Γενέση Τρικάλων περίπου στις 11.30 το πρωί σήμερα ξέσπασε μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Μας το επιβεβαίωσε μιλώντας λίγο πριν και στις εκπομπές της Ερτελάρισσας, ο κύριος Σάκης Κρέκας, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας στον Δήμο Τρικαίων. Να πούμε ωστόσο ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, που ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης επίσημα πήραν μέρος 17 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ. Είναι η δική μονάδα βασικών επιχειρήσεων, έτσι, του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος. Και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε απόλυτο έλεγχο η φωτιά και από ό,τι φαίνεται θα μέσα στις επόμενες ώρες θα κατασβεστεί.
0: Μάλιστα.
3: Να πούμε πάντως ότι κινητοποιήθηκε και αεροπυρόσβεση με ένα ελικόπτερο με ρήψεις νερού από αέρος προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και μεγάλη ήταν η κινητοποίηση χθες για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο χωριό Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα που κατάφεραν και να την θέσουν υπό έλεγχο. Την προσοχή των πολιτών της Κρήτης εφιστά η πολιτική προστασία περιφέρειας, καθώς όλο το νησί σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Μαρίνα Πανδακάκη από την Έρτα Χανίων μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, όντως η φωτιά ήταν μεγάλη στα Φαβριανά, ήταν όμως εξίσου μεγάλη και άμεση η κινητοποίηση των αντρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είπατε τα στελέχη της πυροσβεστικής με τις ομάδες των πεζοπόρων που ρίχτηκαν στη μάχη. Ήχησε το 112, σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα, υδροφόρες από τους γειτονικούς δήμους και αυτές στη μάχη με τις φλόγες. Άμεσο αποτέλεσμα, τέθηκε υπό έλεγχο. Βέβαια, φυσούσε αέρας, έμεναν πυροσβέστες στο σημείο όλη τη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες εκδηλώθηκε, αλλά ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται ήδη στο χώρο της φωτιάς, διερευνούν τα αίτια. Θα σας πω ότι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάρο ανησύχησε και τους πολίτες εδώ και στη Γάβδο και στο Ηράκλειο. Αναστατώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, πήραν δεκάδες τηλέφωνα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν ανήσυχοι οι πολίτες διότι ήταν έντονη η μυρωδιά καμένου και εθάλη. Μια θολή ατμόσφαιρα που τη μετέφεραν οι ισχυροί άνεμοι και που έφτασε μέχρι και εδώ. Είναι χαρακτηριστική μια περίπτωση στη Ροδιά Ηρακλείου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι κάτοικοι νόμιζαν ότι είχε εκδηλωθεί κάπου πυρκαγιά κοντά στον οικισμό. Ειδοποίησαν την πυροσβεστική, πήγαν άμεσα οι άνδρες εκεί. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ενεργή αιστεία φωτιάς στο σημείο. Ήταν η εθάλη και αυτή η μυρωδιά του καμένου που έφτασε μέχρι εκεί. Σήμερα πρέπει να έχουμε το νου μας, η επικινδυνότητα πυρκαγιά σε όλους τους νομούς επέστρεψε. Είμαστε στο 4. Οι υπηρεσίες από τη δικιά τους πλευρά, τα τεχνικά μέσα είναι σε κατάσταση επιφυλακής. Ας είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί να ενημερώνουμε άμεσα για ό,τι πέσει στην αντίληψή μας, γιατί με τον τρόπο αυτό και θα γλιτώσουμε πρόστιμα που παρατηρούμε ότι είναι ιδιαίτερως αυξημένα το τελευταίο διάστημα, αλλά το κυριότερο θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις άρεστες καταστάσεις που τυχόν προκύψουν.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε χθες το βράδυ και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα Γιάννενα. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης οι 144 κοινότητες σε Ιωάννα και Θεσπρωτεία που εντάσσονται σε καθεστώς αποκατάστασης μετά τον σεισμό της 8ης Μαρτίου. Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. 4,5 Ρίχτερ.
5: Ναι, Ειρήνη,
0: ισχυρή δόνηση.
5: Ισχυρή δόνηση και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, καθώς όσοι βρίσκονταν στα σπίτια, καθώς καταλαβαίνεις, ήταν η ώρα 11, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη. Ήταν έξω στους δρόμους, αλλά όσοι ήταν στα σπίτια πετάχτηκαν έξω στους δρόμους και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία.
0: Ναι.
5: Τώρα, σήμερα το πρωί ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΕΑΣ, μιλώντας στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, εμφανίστηκε ιδιαίτερα καθησυχαστικός, καθώς όπως μεταξύ άλλων τόνισε, ο σεισμός κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στην σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για μια ακολουθία που βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία, τόνισε ο κ. Βλέκας, επισημένοντας παράλληλα ότι η κατάσταση έχει ουσιαστικά εκτονωθεί και μετά τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που είχαν καταγραφεί το Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΑΣΠ υπογράμμισε ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τώρα, Ειρήνη, να πούμε ότι αναφορικά με τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό που είχε σημειωθεί ανάμεσα από τα Γιάννα και στη Θεσσαλονίκη την 8η Μαρτίου, 144 κοινότητες σεισμόπληκτες στην Ήπειρο. Δημοσιεύθηκε λοιπόν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση για την οριοθέτηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ηπείρου που επλήγησαν από τον σεισμό του 8ης Μαρτίου, ανοίγοντας ουσιαστικά, Ειρήνη, τον δρόμο για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρρωγής, επιδότηση ενοικίων αλλά και οικονομικής ενίσχυσης είτε για ενίκιο είτε για συγκατοίκηση. Στο καθεστώς αποκατάστασης εντάσσονται συνολικά, όπως είπαμε, 144 δημοτικές κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας, 100 αφορούν δημοτικές κοινότητες στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και 44 στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας. Τέλος, ως αναφέρω, Ειρήνη, πως η απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός του Μαρτίου, δίνοντας έτσι δυνατότητα στους πληγέντες να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής στήριξης, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Να επανέλθουμε στην φωτιά στην Πάρο και να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή που μας περιμένει ο έπαρχος Πάρου, ο κύριος Βαζέος Πετρόπουλος. Κυρία Πετρόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Μια δύσκολη νύχτα περάσατε στο νησί. Δώστε μας λιγάκι την εικόνα αυτήν την ώρα. Πώς είναι τα πράγματα? Κύριε Πετρόπουλε, μας ακούτε? Κύριε Πετρόπουλε, δεν μας ακούει ο κύριος Πετρόπουλος. Θα επανέλθουμε. Να πάμε στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου, καθώς χθες το απόγευμα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο δρόμο Βόλου Ζαγοράς, λίγο πριν τα Χάνια. Φορτηγό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μία ρεματιά βάθους περίπου 10 μέτρων. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μάλιστα. Είναι βέβαια και οι δύο που τραυματίστηκαν, τα δύο άτομα που ήταν μέσα και εγκλωβίστηκαν. Ναι. Να πω ότι είναι νοσηλεύονται, αλλά εντάξει, δεν κινδυνεύει η υγεία τους. Ο 46χρονος οδηγός πρόλαβε μάλιστα, όταν έπεσε το φορτηγό, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη σύζυγό του λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκτροπή του οχήματος και της είπε πως πέσαμε σε ρέμα σε γέφυρα στη Ζαγορά. Προτού βέβαια η επικοινωνία διακοπή και η σύζυγος αμέσως κάλεσε τις αρχές με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για να εντοπίσουν πού ακριβώς βρίσκεται το φορτηγό σε εκείνο το σημείο και να πάνε να τους απεγκλωβίσουν. Γιατί ο οδηγός ήταν 47 και ο συναπιβάτης του 22.
0: Ναι.
1: Το αντιλήφθηκαν βέβαια και διερχόμενοι οδηγοί, πήγε πυροσβεστική, πήγε ΕΚΑΒ και να πω ότι επιχείρησαν επιτόπου 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα για να μπορέσουν να τους απεγκλωβίσουν. Και τελικά τους έβγαλαν.
0: Είναι δύσκολο το σημείο, Ελένη.
1: Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο, είναι αρκετά βαθιά. Ήταν μετά το απόγευμα αργά, δηλαδή ξέρει μου τώρα ναι. Ότι μετά τις 6 το απόγευμα πέφτει και το φως γρήγορα, ας πούμε, να ειδοποιηθούν όλοι να φτάσουν. Αλλά όπως τα λέγαμε, τέλος καλό, όλα καλά. Και τώρα ψάχνουν να βρουν, οι αστυνομικοί δηλαδή και η τροχέα, πώς ακριβώς έγινε αυτό το τροχαίο, τι συνέβη.
0: Μάλιστα, θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Αίρες τώρα, ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό όταν το τρακτέρ που οδηγούσε φωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ο 68χρονος, ο οποίος θα πούμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε βγει στη σύνταξη, είχε πάει στο χωράφι να κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες, από ό,τι μου είπαν, για να το καθαρίσει από τα χόρτα. Τώρα, υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Η ώρα περνούσε και στο σπίτι δεν επέστρεφε. Η σύζυγός το ανησύχησε γιατί άργησε να επιστρέψει. Ειδοποίησε τους συγχωριανούς της, οι οποίοι έστρεψαν στο χωράφι. Εκεί τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω από το τρακτέρ, χωρίς τις αισθήσεις του. Προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν, δεν τα κατάφεραν. Ειδοποίησαν την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Χρειάστηκε συνδρομή πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί ο άνδρας, ο οποίος όμως δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σερών. 68 χρονών μόλις αγρότης, πήγε ο άνθρωπος εκεί να καθαρίσει τα χόρτα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Κυρίες.
0: Δυστυχώς, Βασίλη, και από ό,τι μας είπες, ο άνθρωπος είχε βγει στη σύνταξη. Μάλιστα.
2: Ακριβώς, ήταν λίγες μέρες πριν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στην Πάτρα, γιατί έχουμε ακόμη μία υπόθεση διαδικτυακής απάτης, αυτή τη φορά με θύμα μία 44χρονη, η οποία έχασε 60.000 ευρώ. Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε προχθές για έναν άλλον, ο οποίος κατάφερα να τον εξαπατήσουν με κρυπτονομίσματα και του πήραν 90.000 ευρώ και λέμε συνέχεια ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι υπόθεση είναι αυτή τώρα?
3: Αυτή είναι η αλήθεια. Μόλις πριν από λίγες μέρες είχαμε αυτή την περίπτωση που ανέφερες με τον άνδρα από Πάτρα που οι επιτίδιοι τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα.
0: Ναι.
3: Και του ζητούσαν τότε να βάζει χρήματα σε λογαριασμό προσδοκώντας κέρδη, αλλά είδε αυτός όταν πήγε να κάνει ανάληψη ότι είχε χάσει 90.000 ευρώ. Τώρα έχουμε μια άλλη περίπτωση με μια 44χρονη γυναίκα η οποία είδε τις οικονομίες της να κάνουν φτερά ύστερα από υπόσχεση για προσοδοφόρες τοποθετήσεις σε επενδυτικά προϊόντα, χάνοντας συνολικά, όπως είπες και εσύ, το ποσό των 60.000 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της, η γυναίκα ήρθε σε επαφή μέσω διαδικτύου με άτομο που συστηνόταν ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Κέρδισε αυτό σταδιακά την εμπιστοσύνη δικαιοσύνη της, ο δίθεν σύμβουλος κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει σε διαδοχικές καταθέσεις χρημάτων, υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις. Η παγίδα αποκαλύφθηκε όταν η 44χρονη επιχείρησε να αποσύρει μέρος των χρημάτων της. Ο δίθεν επενδυτής αξίωσε την καταβολή επιπλέον κεφαλαίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάληψη, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία της. Και έπειτα από δική της έρευνα, η γυναίκα αντιλήφθηκε πως είχε πέσει θύμα απάτης και κατέφυγε άμεσα στις διοκτικές αρχές. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε έρευνα από την ελληνική αστυνομία, ενώ τα χρήματα της δίθεν επένδυσης θεωρούνται μέχρι στιγμής χαμένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι για να συνδεθούμε με τον έπαρχο της Πάρου, τον κύριο Βαζέο Πετρόπουλο. Κύριε Πετρόπουλε, τώρα μας ακούτε?
4: Ναι, σας ακούω. Ναι.
0: Ωραία. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά. Δώστε μας μία εικόνα λιγάκι. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί?
4: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση, όπως είχα πει και σε πριν από μία ώρα περίπου. Ναι.

0: μαζί σας, είναι σε ύφεση. Δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει, που να υπάρχει κίνδυνος. Τώρα με τον καιρό, επειδή έχει αρκετά ισχυρούς ανέμους, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Αλλά η πυροσβεστική είναι εκεί, η αστυνομία είναι εκεί, οπότε υπάρχουν και δύο ελικόπτερα τα οποία ρίχνουν ρήψεις όπου υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, έχουν έρθει δυνάμεις και από άλλες περιοχές. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις στο νησί σας.
0: Από την Άκα, και από την Αθήνα έχουν έρθει, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Και από χτες το βράδυ ήρθαν δυνάμεις.
1: Πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, φαντάζομαι, κυρία Πετρόπουλε.
0: Ήταν μετά τις 1 η ώρα, περίπου. Εγώ έφυγα 1 η ώρα από εκεί με το σκεπτικό. Όχι το σκεπτικό, με την εικόνα ότι είχε πέσει η ύφεση. Οπότε ήρθα σπίτι μου να κάνω ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, να αλλάξω. Και τελικά με πήρα στο τηλέφωνο και μου λένε γίνεται χαμός. Μέσα δηλαδή σε 1/2 ώρα με 3 δέντατα.
1: Αναζωοπυρώθηκε.
0: Γινόταν χαμός, ναι, έφτασε μέχρι τη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Απίστευτες εικόνες.
0: Πέρασε από τον οικισμό της Αγγέριας. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες με τους εθελοντές δεν αγγίχθηκαν σπίτια, δεν καταστάθηκαν.
1: Δεν κινδύνεψαν ζωές, κύριε Πετρακόπουλε, το σημαντικότερο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Ευχηθώ, μάλιστα. Ευχηθώ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και στο υπόλοιπο της ημέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πετρακόπουλε.
0: Να είστε καλά για το ενδιαφέρον σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου οι επαγγελματίες βλέπουν το τζίρο τους να κάνει βουτιά μέχρι και 40%, και εδώ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, υπάρχει η αγωνία για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι. Είχαμε σημαντική πτώση στις πληρώτες των ξενοδοχείων, περίπου 40%, και αυτό είναι ένα ντόμινο εξελίξεων στην οικονομία.
2: Ακριβώς, δυστυχώς τόσο ο ξενοδοχειακός κλάδος όσο και ο κλάδος του εμπορίου και της εστίασης στην αρχαία Ολυμπία καταγράφει μια πτώση που φτάνει το 40% και τον Ιούνιο αλλά και τον Ιούλιο, ενώ και οι πρώτες ενδείξεις για τον Αύγουστο δεν είναι καλές. Δυστυχώς, λόγω της αδραστηριότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη εκτόξευση του κόστους σε ό,τι αφορά τις τιμές και της ακρίβειας, έχει δημιουργήσει μία αίσθηση αβεβαιότητας στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και το αμερικανικό, που είναι ο κύριος όγκος ταξιδιωτών αυτήν την περίοδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση. Οι ενδείξεις τον Αύγουστο δεν είναι καλές και πλέον οι ελπίδες στρέφονται στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, που είναι παραδοσιακά καλοί μήνες, με την προσδοκία φυσικά ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος και θα επανέλθει η κανονικότητα τόσο στους τουρίστες της Ευρώπης και της Αμερικής, προκειμένου να επανακάμψει η αγορά της αρχαίας Ολυμπίας.
1: Μάλιστα, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί είναι δύσκολος ούτως ή άλλως, δύσκολη οικονομική περίοδος που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα, μείωση του τουρισμού όμως καταγράφεται και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε ποσοστό που υπολογίζεται περίπου στο 30%. Αυτό τουλάχιστον λένε οι ταξιδιωτικοί πράκτορες της περιοχής. Μάλιστα, το φαινόμενο αφορά και τον τουρισμό από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι το κύριο στοιχείο που δίνει τον τόνο της πτώσης του τουριστικού ρεύματος τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Την ίδια ώρα, οι Βαλκάνοι τουρίστες που περνούν τελικά τα σύνορα προς την Ελλάδα από τις πύλες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φαίνεται πως περιορίζουν και το χρονικό εύρος της διαμονής τους αλλά και την κλίμακα κατανάλωσης προϊόντων και χρήσης αγαθών. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον εσωτερικό τουρισμό. Τομέας όμως όπου συνυπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί λόγοι, όπως είναι η έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάτι που εντοπίζουν με έμφαση οι πράκτορες. Όπως σημειώνουν, το τρένο θα μπορούσε με ελελογισμένο κόστος να φέρει τουρίστες στην περιοχή τη στιγμή που τα αεροπορικά κόστη είναι αποτρεπτικά, τα δρομολόγια των κτέλ είναι πολλή ώρα και τσουχτερές οι συνολικές τιμές των διοδίων, όπου συνάμα παρατηρούνται και μποτιλιαρίσματα που ταλαιπωρούν το επιβατικό κοινό. Από το διαμορφούμενο κλίμα περισσότερο επηρεάζονται τα δύο νησιά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Θάσος και η Σαμοθράκη, αλλά και προορισμοί όπως το Φανάρι Κομωτινής και η Ηρακλήτσα Καβάλας. Ανάλογη εντωμεταξύ και αγραφείται και η κατάσταση στον εξερχόμενο τουρισμό, από τον οποίο προσδοκούν έσοδα οι επαγγελματίες του κλάδου, και αυτό αφού μειούμενοι βαίνουν και οι ντόπιοι που συμμετέχουν σε οργανωμένα ταξίδια σε χώρες του εξωτερικού. Όλα αυτά, Ειρήνη, τώρα σε αντιδιαστολή με τις προηγούμενες καλοκαιρινές σεζόν, που τα νούμερα εμφάνιζαν σταθερή ανωδική πορεία. Η αλλαγή αυτή στο τουριστικό στάτους της περιοχής, για το οποίο φυσικά θα γίνει ταμείο στο τέλος της περίοδου, σηματοδοτεί κατά τους πράκτορες ένα ορόσημο που γεννά την ανάγκη να ληφθούν εγκαίρως αποφάσεις και να γίνουν παρεμβάσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από την αυτοδιοίκηση. Ειρήνη.
1: Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, να πούμε ότι την ίδια ώρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στα Τελωνία, σχηματίζονται τελείωτες ουρές εξαιτίας του νέου συστήματος βιομετρικών ελέγχων. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Θεόφιλος Παπαδάκης, συνδικαλιστής της αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
4: Έχει αλλάξει η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, όταν εισέρχονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει εκτός του διαβατηριακού ελέγχου και του ελέγχου στα συστήματά μας να γίνεται και μια καταμέτρηση των βιομετρικών του στοιχείων, των αποτυπωμάτων και μια φωτογράφηση. Οπότε, όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, υπήκοος Αλβανίας, επιχειρήσει να μπει στην Ελλάδα, θα πρέπει εκεί στο gate του ελέγχου του αστυνομικού, αυτό του gate δηλαδή που είναι στα διόδια για να καταλάβουν οι πολίτες που δεν έχουν βγει ποτέ από τα σύνορά μας, θα πρέπει να καταγραφεί, να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμά του. Να βγει από το αμάξι, να μπει εκεί μέσα που είναι ο αστυνομικός, μια διαδικασία δηλαδή που χρειάζεται κάποια λεπτά ή αν μη τι άλλο κάποια αρκετά δευτερόλεπτα. Οπότε, πηγαίνω να περάσω εγώ, παραδείγματος χάρη, από τη Δοϊράνη να μπω μέσα στα Σκόπια. Είναι ο υπήκοος μπροστά μου της τρίτης χώρας. Καθυστερεί, ενώ εγώ δεν θα καθυστερήσω, γιατί θα με ελέγξει πιο γρήγορα ο αστυνομικός. Οπότε αυτή η αλλαγή που έγινε στους διασυνοριακούς σταθμούς της Ελλάδας, που υπάρχουν δηλαδή στα σύνορα με τα Σκόπια, με την Αλβανία και με την Τουρκία, έχει ως αποτέλεσμα εν μέσω θερινής περίοδου, και επειδή δεν έχει στελεχωθεί και καλά οι υπηρεσίες αστυνομίας εκεί πέρα στα σύνορα, να καθυστερούν. Σε αυτό το πρόβλημα συμβάλλει βέβαια και η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, γιατί παραδείγματος χάρη στις Καστανίες Εύρου υπάρχει μόνο μια διόδος.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στη συνάδελφο, τη Δέσποινα Κρητικού, καθώς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο, είπε μεταξύ άλλων νωρίτερα, Δέσποινα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, παρουσίασε το τρίπτυχο ασφάλειας στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στοιχείων των αστυνομικών υπηρεσιών για το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με το οποίο στη Βόρεια Ελλάδα εξαρθρώθηκαν 71 εγκληματικές οργανώσεις, έγιναν 694 συλλήψεις από τους 1586 κατηγορουμένους, ενώ υπήρξε ισχυρό χτύπημα και στην τουρκική μαφία, η οποία άπλωσε τα πλοκάμια της στη χώρα μας, με 64 συλλήψεις και 233 κατασχεμένα όπλα. Αποδεικνύουν τη μετάβαση από την αποσπασματική σύλληψη στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σχολιάζοντας την δράση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, ενώ για την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μίλησα για μια αστυνομική παρουσία, επαγγελματική, αποτελεσματική, και λογοδοτούσα με τα στοιχεία της εγκληματικότητας να βαίνουν μειούμενα και των συλλήψεων να βαίνουν αυξανόμενα. Αναφέρθηκε στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, μιλώντας για τη Βάγια, που δεν είναι απλώς ένα όνομα στην αδικογραφία, ούτε ακόμη ένα θύμα της τρομοκρατικής βίας, μια μητέρα, ένας άνθρωπος αγαπημένος, μια πολύτιμη παρουσία για την οικογένειά της, όπως είπε, με την ελληνική αστυνομία να δίνει γρήγορη και ουσιαστική απάντηση. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι οι έρευνες για αυτή την υπόθεση συνεχίζονται και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Μίλησε για τη Μαρφίν, απαντώντας στην ίδια ερώτηση της ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντας ιδεχθές το έγκλημα και λέγοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Να πούμε εδώ ότι η 46χρονη από την Βρετανία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου για να απολογηθεί για την υπόθεση της Μαρφίν Ρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Καλαμάτα, καθώς σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Καλαμάτα, καθώς σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα

0: καταφέρουν να παρακολουθήσουν συστηματικά τα μαθήματα. Οι υπόλοιποι εμφανίζονται κυρίως στις εξεταστικές περιόδους, καθώς αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της διαμονής. Παράλληλα, καταγγέλθηκε από τους κοσμήτορες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι φοιτητές καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν ολοκληρωθεί η εξεταστική του Μαΐου, προκειμένου τα ακίνητα να διατεθούν το καλοκαίρι μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Την ίδια ώρα, οι τιμές σε αρκετά διαθέσιμα σπίτια παρουσιάζουν φέτος μια νέα αύξηση της τάξης του 5 με 7%, που δεν είναι καθόλου λίγο, γιατί μιλάμε για ήδη αυξημένα ενίκια. Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου τώρα προειδοποίησαν ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, η φοίτηση κινδυνεύει να μετατραπεί στην πράξη σε εξαποστάσεως φοίτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί πρωτοετής και οι γονείς τους, όταν επικοινωνούν με το Πανεπιστήμιο, ρωτούν πρώτα απ' όλα εάν μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά τα μαθήματα από τον τόπο κατοικίας τους. Κάλεσαν λοιπόν τους ιδιοκτήτες και τους τοπικούς φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία των φοιτητών δεν πλήττει μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στερεί από την Καλαμάτα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής της ζωής, κυρίως και φυσικά της οικονομικής. Να πούμε εδώ ότι έρχεται το πρόβλημα να αναδειχθεί το γενικότερο πρόβλημα της στέγασης στην Καλαμάτσα, διότι δεν είναι μόνο οι φοιτητές. Πήραν αυτή την πρωτοβουλία βεβαίως οι κοσμήτωρες των σχολών να αναδείξουν το πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν καθημερινά άπειροι άνθρωποι που θέλουν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Είναι οι τιμές ιδιαίτερα αυξημένες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και μιας και είμαστε στη Μεσσηνία, να μείνουμε λιγάκι, γιατί είχαμε φωτιά πάλι νωρίτερα στον Άγιο Δημήτριο και αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση και επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Και από τη Μεσσηνία πάμε στην Κοζάνη. Τιμή η συμμόρφωση του ελληνικού δημοσίου προς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούσε τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Διαπίστωσε το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης της Επικρατείας μετά από προσφυγή του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι. Η Ακρινή, να πούμε ότι είναι ένα μικρό χωριουδάκι το οποίο βρισκόταν ακριβώς κάτω από τα φουγάρα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Εάν πραγματικά από το καθαρογραμμένο και πλήρες κείμενο της απόφασης του Τριμελού Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας τις επόμενες μέρες που αναμένεται προκύπτει αυτό το διατακτικό που τώρα έχουν στη διάθεσή τους οι νομικοί, οι δικηγόροι αλλά και οι άνθρωποι του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, τότε μιλάμε για ανατροπή μιας απόφασης η οποία ναι μεν το 2011 είχε υπάρξει ένας νόμος, ψηφισμένος νόμος στην Βουλή για την μετεγκατάσταση και έπρεπε να έχει προωθηθεί και να υλοποιηθεί. Δεν έγινε αυτό. Το 2022 κατήργησε η πολιτεία τον νόμο για τη μετεγκατάσταση που ψηφίστηκε στη Βουλή και έτσι προχωράει σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργού, του κ. Παπαθανάση, του Αναπληρωτή Υπουργού και της Πολιτείας, σε μια διαδικασία μετατροπής του χωριού σε πράσινο χωριό, χωρίς να υπάρχει μετεγκατάσταση. Εδώ λοιπόν, αν έχουμε αυτή την απόφαση, σημαίνει ότι η πολιτεία καλείται να αλλάξει όλο αυτό το σκεπτικό και να προβεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο ουσιαστικά σε έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Αυτό υπογράμμισε μιλώντας και στην ΕΡΤ Κοζάνης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, ο κ. Αναστάσιος Γκανάτσιος, τονίζοντας ότι οι επόμενες μέρες είναι αυτές που αναμένουν να δοθεί το πλήρες κείμενο για να προχωρήσουν στις περαιτέρω ενέργειες. Τώρα, το θέμα τέθηκε χθες στην διάρκεια της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή και συγκεκριμένα τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, όσο και ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, τόνισαν ότι η πολιτεία και η κυβέρνηση εξήγηλε το πράσινο χωριό. Βεβαίως θα περιμένει την απόφαση αυτή. Δεν έχουμε διαβάσει την απόφαση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης. Είναι ωστόσο δεδομένη η ευαισθησία της πολιτείας απέναντι στην Ακρινή σε σχέση και με το πράσινο χωριό και με το δρόμο που ήδη γίνεται στην Ακρινή. Περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις, το πλήρες κείμενο για να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, ο κ. Γκανάτσιος, είπε ότι εάν δεν συμμορφωθεί η πολιτεία, θα δούμε τι θα κάνουμε, υπονοώντας ότι υπάρχει περιθώριο και δυνατότητα ακόμη και για παρέμβαση και νομική προσφυγή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ωραία, μένει να δούμε τι θα γίνει. Η Ακρινή, βέβαια, να πούμε ότι λογικά θα είναι αρκετά επιβαρημένη από τον Λιχνίτη.

0: μια περιοχή που ήταν ακριβώς δίπλα, όπως είπαμε, στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα θα πάμε στη Λέσβο, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταβληθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε 40 περίπου κτηνοτρόφους από τους 111 συνολικά τα χρήματα που αναλογούν για τα θανατοθέντα ζώα εξαιτίας του αυθότους πυρετού. Δήμητρα Λαχουρία από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πρόκειται να καταβληθούν τα χρήματα σε 40 περίπου κτηνοτρόφους που ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στα παραστατικά τους και θα αποζημιωθούν για τα ζώα που θανατώθηκαν εκτίας του αυθόδου πυρετού που πλήττει τις εκτροφές της Λέσβου. Συνολικά 111 κτηνοτρόφοι ήταν σε αυτό το πακέτο που επρόκειτο να πληρωθούν και στους οποίους αναλογούσε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει προϋπολογιστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρατηρείται μια μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας του ότι ζητήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάποια παραστατικά, όπως για παράδειγμα τα παραστατικά για τα ενότια, τα παραστατικά για τα ζώα που έχουν τα τιμολόγια που έχουν για τις ζωοτροφές που αγοράστηκαν, για το γάλα που παραδόθηκαν, τα τιμολόγια και τα παραστατικά σφαγής και πώλησης ζώων στα σφαγεία έτους 2025, αλλά και οι άδειες διακίνησης ζώων του τελευταίου οκταμήνου πριν την υποχρεωτική θανάτευση, έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι για τα ζώα τα οποία ζητούν τα χρήματα υπάρχουν ανάλογα παραστατικά και γιατί υπήρξαν προβλήματα σχετικά με το αρχείο που κρατήθηκε κατά τη θανάτωση των ζώων. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που καθυστερεί τους υπόλοιπους εκ των 40 για να πληρωθούν. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία που θα γίνει σιγά σιγά. Επίσης, στη Μυτιλήνη βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Μαρίνου, είναι προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Συνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συμμετέχει συνεχώς σε συσκέψεις με τους κτηνιάτρους προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της νόσου και τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται, ενώ θα παραστεί και θα κάνει αυτοψία και σε μία θανάτωση ζώων σε εκτροφή στην περιοχή του υψηλομέτωπου όπου επλήγει από τον αυθόδο πυρετό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Κινητοποιήσεις τώρα από τους αγρότες του Παγκαίου για τον περονόσπορο που πλήττει αμπελοκαλλιέργειες. Στασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα, που έχει και το ρεπορτάζ. Στασούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς έχουν μεγάλες ζημιές οι άνθρωποι.
2: Ναι, ναι, έχουν περάσει πάρα πολλά. Ήταν που ήταν ταλαιπωρημένοι όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Είχαμε και τις κινητοποιήσεις τους, άλλωστε που είχαν και πανελλαδικό χαρακτήρα και είδαμε να διεκδικούν σε ολόκληρη τη χώρα μια καλύτερη ζωή. Οι καλλιεργητές, ήρθε τώρα και ο περονόσπορος, νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα. Σήμερα λοιπόν ο Αγροτικός Σύλλογος Απαγκαίου καλεί σε μια προσυγκέντρωση στις 8 το βράδυ όλους τους αμπελουργούς και τους αγρότες της περιοχής με θέμα συνάντησης του περονόσπορου και τις σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει στις αμπελοκαλλιέργειες. Θα συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς και οι διεκδικήσεις του Συλλόγου για την άμεση στήριξη και αποζημίωση των πληγέντων. Έχει ενδιαφέρον να σας πω πως σύμφωνα με πληροφορίες οι παραγωγοί προσανατολίζονται αύριο να προχωρήσουν σε συμβολικό κλείσιμο δρόμο της Νέας Περάμου. Είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος όπου μάλιστα υπάρχει αυξημένη κίνηση όλο το καλοκαίρι λόγω της τουριστικής περίοδου. Αυτός ο κλείσιμος των δρόμων πιθανότατα θα γίνει τις πρωινές ώρες 10 με 12, θα το ξέρουμε αυτό σήμερα το βράδυ μετά από αυτή την προσυγκέντρωση. Ναι. Οι αμπελοκαλλιεργητές τώρα ζητούν μεταξύ άλλων κατεξαίρεση αποζημίωση της αμπελουργικής τους ζώνης. Ναι. Όπως μας λένε, το δίμηνο Μάιο-Ιούνιο επικράτησαν εξαιρετικά υγρές και ασυνήθιστα ασταθείς καιρικές συνθήκες σε αυτή, δημιουργώντας περιβάλλον συνεχούς μόλυνσης και αναμόλυνσης. Και αυτές οι κατεξαίρεση ενισχύσεις για ζημιές περονόσπορου είχαν δοθεί το 2011 σε Κρήτη, Λίμνο και Εύβοια. Οπότε ζητούν κάτι τέτοιο και για το Παγκαίο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. αλλάζουμε κλίμα τώρα. Πιθανότατα και μέσα στον Αύγουστο να προκηρυχθεί από το Δήμο Δημοτήχο διαγωνισμός του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων, για το οποίο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρυσούλα Σαμουρίδη από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, όντως, στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται από τον Δήμο Δημοτήχου η προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είπες και εσύ, ίσως και μες τον Αύγουστο, για αυτά τα έργα αναβάθμισης που θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης και στο Κλειστό Γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατιούδης. Τώρα, στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Δημοτήχου, κ. Χατζηγιάννογλου, με αφορμή μάλιστα και την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε στο Δημοτήχο ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, ενημέρωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί, έχουν κατατεθεί, έχουν και εγκριθεί οι μελέτες των έργων που θα γίνουν. Επίκειται σύντομα λοιπόν η προκήρυξη του διαγωνισμού, προϋπολογισμός 1,8 εκατομμύριο ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή προέρχεται από το Ταμείο του Υπουργείου Αθλητισμού,
0: ναι,
3: που ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το ποσό για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Δημοτήχου. Τώρα, το ρεπορτάζ μας λέει ότι το έργο έχει δύο σκέλη, Ειρήνη. Το ένα θα αφορά, όπως είπαμε, το Δημοτικό Στάδιο. Εκεί θα γίνουν εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης νέων καθισμάτων στις κερκίδες. Θα φτιαχτεί και ένα στέγαστρο πάνω από τις κερκίδες. Θα αναπλαστεί η είσοδος του σταδίου και θα ανακαινιστούν και τα ποδητήρια. Και το δεύτερο σκέλος θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που θα γίνουν στο Κλειστό Γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Εκεί θα μπει ένα νέο υπερσύγχρονο παρκέ, θα επισκευαστεί η στέγη και θα ανακαινιστούν και εκεί τα ποδητήρια. Και ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτού του έργου, αν όλα πάνε καλά,
0: ναι,
3: είναι περίπου ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Δηλαδή, θα μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι στα τέλη του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου του 2027, θα παραδοθούν. Ξαναλέω όμως, αν όλα κυλήσουν ομαλά και με το διαγωνισμό και δεν υπάρξουν και κάποια απρόβλεπτα που πολλές φορές συμβαίνουν και καθυστερούν κάποια έργα.
0: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά, έτσι ώστε να έχετε αυτά τα δύο μεγάλα έργα στην περιοχή σας, που είναι πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Χρυσούλα. Στη Ρόδο τώρα, ανεπιθύμητους χαρακτήρισαν τους πέντε βουλευτές Δωδεκανήσου, οι αιρετοί της Δημοτικής Ένωτας Καμήρου, επειδή δεν αντέδρασαν συντονισμένα στην προοπτική μεταφορά του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από την περιοχή του στο αεροδρόμιο του νησιού. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαριέτα, καλώς σου μεσημέρι. Αν καταλαβαίνουμε καλά, ήθελα να πάρουν το ΕΚΑΒ από την περιοχή τους και να το πάνε στο αεροδρόμιο.
4: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ήθελα να πάρουν το ασθενοφόρο από εκεί και να το πάνε στο αεροδρόμιο, το οποίο έχει ανάγκη υγειονομικής κάλυψης σαφέστατα, αλλά οι αιρετοί της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου εκτιμούν ότι η απομάκρυνση του ασθενοφόρου από εκεί θα αφήσει ακάλυπτη μια τεράστια περιοχή, η οποία είναι η δυτική και η κεντρική και ορεινή Ρόδος. Και βεβαίως αντιδρούν. Είχαν ζητήσει με ψήφισμα που είχαν εκδώσει στις αρχές Ιουλίου από τους πέντε βουλευτές Δωδεκανήσου, οι τέσσερις είναι κυβερνητικοί και ο ένας είναι του ΠΑΣΟΚ, να κινηθούν συντονισμένα προκειμένου να πετύχουν την υγειονομική θωράκιση του αεροδρομίου, τη διατήρηση του ΕΚΑΒ της Ορονής, στην περιοχή τους δηλαδή,
0: ναι,
4: και την ενίσχυσή του με νέο προσωπικό. Αντί αυτού, όπως λένε σε ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες, είδαν δύο βουλευτές να βγάζουν προσωπικές ανακοινώσεις και να διαβεβαιώνουν ότι το ασθενοφόρο θα παραμείνει στην περιοχή, την ίδια ημέρα να διαψεύδονται από τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, ενώ οι υπόλοιποι τρεις βουλευτές να τηρούν σιγή ηχθείως μαζί με την περιφερειακή αρχή, με εξαίρεση έναν μόνο περιφερειακό σύμβουλο αντιπεριφερειάρχη. Οπότε τονίζουν ότι η υπομονή τους έχει τελειώσει, ότι μέχρι να ξεκαθαριστεί οριστικά από όλους συντονισμένα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η έδρα του ασθενοφόρου και ότι αντίθετα θα ενισχυθεί κιόλας με προσωπικό, αλλά θα καλυφθεί υγειονομικά και το αεροδρόμιο, οι βουλευτές είναι ανεπιθύμητοι στην περιοχή και ιδιαίτερα στα πανηγύρια, και βέβαια αναφέρονται στα πανηγύρια γιατί πρέπει να σας πω ότι
0: πλησιάζουν
4: το διάστημα
0: στη
4: συγκεκριμένη περιοχή έχει πάρα πολλά πανηγύρια.
0: Είναι η περίοδος στα νησιά τέτοια, όντως
4: είναι
0: αυτή
4: ακριβώς, είναι η περίοδος των πανηγυριών αυτή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συντονιστικού Οργάνου Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων προχώρησαν 33 από τους 46 Προέδρους Κοινοτήτων. Σκοπός τώρα του Συντονιστικού Οργάνου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων, η καταγραφή και η ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Βέβαια, πρέπει να πούμε, Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, ότι δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στο νησί. Εσείς αντιμετωπίζετε και σοβαρά προβλήματα με τις πινακίδες σας. Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα επανέλθουμε σε λίγο στη Μαρίνα. Επιστρέφουμε και πάλι λοιπόν στο Γιάννη Γιάτσιο, τον ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής που μας έδωσε τα νεότερα από την φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Ελασσόνας. Τώρα θα μας πει για το γεφυράκι στην Αγία Παρασκευή, στην κοιλάδα των Τεμπών. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται προχωρούν οι εργασίες, έτσι το έργο μπαίνει στην τελική του ευθεία θα λέγαμε.
5: Ακριβώς, Ειρήνη. Μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες η κρεμαστή γέφυρα στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη. Σήμερα κούμποσε το μεσαίο και μεγαλύτερο μεταλλικό τμήμα της νέας πεζογέφυρας, η οποία οφείλουμε να πούμε ότι ψηλώνει κατά 1,5 μέτρο και φαρδένει κατά 3 μέτρα, ώστε βεβαίως να εξυπηρετεί όλο τον όγκο των επισκεπτών προς το ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη, από όπου έχει περάσει βεβαίως όλη η Ελλάδα. Είναι πολύ γνωστό το σημείο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τοποθέτησης του μεταλλικού τμήματος με ειδικούς γερανούς και βεβαίως αναμένεται να προχωρήσει μέσα στον επόμενο μήνα το δέσιμο, ναι, της γέφυρας στα μεταλλικά σημεία με το κατάστρωμα. Θα Μάλιστα. πέσει και η σχετική άσφαλτο στο κατάστρωμα και αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες η συνολικού μήκους 93 μέτρων νέα πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή, η οποία βεβαίως είχε υποστεί σημαντικές φορές, κρέμονταν κάποιο τμήμα, βρισκόταν ένα τμήμα της στον αέρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας το Σεπτέμβριο του 2013, όταν είχε φουσκώσει ο πνιός και έπνιξε κυριολεκτικά τα πάντα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Μάλιστα, ένα καταπληκτικό εκκλησάκι που όταν ήταν παλιά ο δρόμος, γιατί τώρα δεν περνάει από εκεί, περνάς μόνο επί τούτου, για να περάσει από τον παλιό δρόμο, σταματούσαν σχεδόν όλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι. Λέγαμε μεταξύ άλλων και για τις πινακίδες στο νησί. Τι γίνεται? Για τις πινακίδες σήμανσης.
6: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα θέμα που εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα παρατηρείται. Είναι η σοβαρή έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, ναι, τις μοτοσυκλέτες και διάφορα άλλα οχήματα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν, όπως καταλαβαίνουμε, μεγάλες διαμαρτυρίες πολιτών. Μάλιστα, τόσο η περιφέρεια όσο και η αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση έχουν ενοχλήσει αρκετές φορές τα αρμόδια κεντρικά όργανα και δεν έχουμε όμως κάποιο αποτέλεσμα μέσα στην ώρα που μιλάμε. Οι κατατόπους διευθύνσεις μεταφορών των Ιωνίων νήσων και το σύνολο των αντίστοιχων υπηρεσιών της χώρας δεν φέρουν βέβαια καμία ευθύνη για την διαόνιση της κατάστασης και την αποκλειστική αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών με τις αναγκαίες πινακίδες κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια, ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Υποδρομών και Μεταφορών. Έχουν γίνει πολλές φορές υπομνήσεις, έχουν σταλεί σχετικά έγγραφα προς το Υπουργείο, χωρίς όμως να έχουμε κάτι νεότερο. Η περιφέρεια τώρα και οι υπηρεσίες της συνεχίζουν να βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, επιδιώκοντας την άμεση και οριστική επίλυση του ζητήματος για να έρθουν όποιες αντικολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων και να αποκατασταθεί η εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών. Την ίδια έχουμε και από πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Μπιάνκη, ερώτηση που κατέθεσε στο αρμόδιο Υπουργείο, καθώς αναφορά στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που δημιουργεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και στη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Κέρκυρα και στην περιφέρεια Ιωνίου γενικότερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Και από τη Μαρίνα Μοσχάτ πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Καλά τα νέα. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Ικαρίας ενισχύεται με νέα οχήματα.
7: Ναι, πράγματι. Είναι ένας αρθρωτός φορτωτής, όπως θα λέγαμε επίσημα. Είναι ένα πολυμηχάνημα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ για τον καθαρισμό των χόρτων, των πρανών και τη συντήρηση του δικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων. Και ένα σύγχρονο βιτιοφόρο, όχημα αναρρόφησης και πλήσης, είναι για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης και των φρεατίων και άμεσα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του νησιού. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κάδων με νέους. Αναφερόμαστε στους κάδους των σύμμικτων απορριμμάτων, ναι, αλλά και ανακύκλωση σε διάφορες περιοχές του νησιού. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί και εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο τουριστικό καταφύγιο μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που παρουσίασε το δίκτυο σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Ο χώρος τώρα φωτίζεται πλέον με ασφάλεια και επάρκεια και βελτιώνει βέβαια πάρα πολύ την προσβασιμότητα για τους περιπατητές αλλά και για τα φιλοξενούμενα τουριστικά σκάφη κατά τις βραδινές ώρες. Πριν κλείσουμε, Ειρήνη, να πω το εξής, ότι αύριο 30 του μηνός ο Δήμος Ικαρίας διοργανώνει τις εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της πυρκαγιάς του 30 Ιουλίου του 1993. Στις 11 η ώρα το πρωί στο Μνημείο των Θυμάτων στο Μέγα Ποταμό και στις 7 η ώρα στο Μνημείο των Θυμάτων στο βουνό. Έτσι, θυμίζω μόνο ότι το 1993 είχαμε χάσει 13 ανθρώπους και κάηκαν περισσότερο από 20.000 στρέμματα στο νησί μας.
0: Μια πραγματική τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στην ιστορική Δημητσάνα της Αρκαδίας, το 7ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου, που διοργανώνει η Διεύθυνση της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο για τη Διασφάλιση της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό την αιγίδα της UNESCO. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει τις λεπτομέρειες. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, πράγματι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θερινό σχολείο στην παραδοσιακή χειροτεχνία. Το σχολείο εστιάζει λοιπόν στην παραδοσιακή χειροτεχνία, έναν ζωτικό αλλά ευάλωτο τομέα της άλλης πολιτικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη σημασία για την Κορτινία της Αρκαδίας. Μετέχουν 20 επαγγελματίες του πολιτισμού, στελέχη της αυτοδιοίκησης, πτυχιούχοι ανθρωπιστικών επιστημών, εκπαιδευτικοί. Η επιλογή έγινε από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού βάσει επιστημονικών και επαγγελματικών κριτηρίων. Εργαστήρι λοιπόν που γίνεται εκεί συνδυάζει διάφορες συνεδρίες με μάθηση στο πεδίο αλλά και επισκέψεις όπως το εργαστήρι της Πέτρινης Δόμης στα Λαγκάδια, στη σχολή, την ιστορική σχολή Άργυρο Ξοχοΐας στη Στεμνίτσα, στο υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Θυμίζω ότι το θερινό σχολείο ξεκίνησε το 2018, αποτελεί σταθερό θεσμό ευαισθητοποίησης για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και στόχος βέβαια είναι η διαφύλαξη της ζωντανής κληρονομιάς, η μετάδοση της παραδοσιακής γνώσης και η σύνδεση του πολιτισμού με τη βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο, με όρους όμως αειφορίας.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε τώρα. Περιοδεία στην Περιφερειακή Ένωτα Καστοριάς πραγματοποίησε χθες κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Λάζαρο Τσαβδαρίδη. Μάλιστα, είχαν επαφές κατά την επίσκεψή τους με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με πρώτο σταθμό της επίσκεψης των Υπουργών Υποδομών, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ήταν το ΕΠΑΛ Καστοριάς, όπου το κλιμάκιο επιθεώρησε την πορεία των εργασιών ανακαίνησης που εκτελούνται στο σχολικό συγκρότημα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα από τα μόλις 4 σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας που εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, έργα καθολικής προσβασιμότητας και κατασκευή σύγχρονων γηπέδων στον προάβλιο χώρο, με στόχο τα πάντα να είναι έτοιμα με το πρώτο κουδούν της νέας σχολικής χρονιάς. Στη συνέχεια έγινε μια μεγάλη σύσκεψη. Πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, του κ. Σαββόπουλου, όπου η μεγάλη είδηση ήταν η επαναδημοπράτηση του φράγματος Νεστορίου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Υπουργός Υποδομών, κ. Χρήστος Δήμας. Το έργο εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανακίνηση των διαδικασιών ενός στρατηγικού έργου για ολόκληρη την περιοχή. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς παρέδωσε στον Υπουργό αναλυτικό υπόμνημα προτεραιότητων, στο οποίο περιλαμβάνονται η κατασκευή του αρρευτικού δικτύου Νεστορίου με την διακάλυψη 72.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης, η ολοκλήρωση της σύραγγας της Κλεισούρας, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καστοριάς Αριστοτέλης και του χιονοδρομικού για τη Ρουμπιτσίου, η προώθηση της αεροδρομικής σύνδεσης Καστοριάς με Κοζάνη, Σιάτης, Άρος, Οριστικό και Αλβανία και ο οδικός άξονας Δυνηθέου Πολυκέρασου. Επιπλέον τέθηκαν ειρήνη ζητήματα.
0: Και να κλείσουμε, σε παρακαλώ, γιατί μας πιέζει πολύ ο χρόνος.
9: Το πρόγραμμα επιδότησης λεβιτών φυσικού αερίου, το φράγμα διποταμίας και η διαχείριση παρουσίας του πληθυσμού της Αρκούδας. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Τώρα, το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων είναι ο σημερινός σταθμός στη φετινή καλοκαιρινή περιοδία. Της παράστασης με τίτλο «Μια άλλη θήβα», η Πέννη τον πρίνε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Ενταγμένη στο πρόγραμμα του φετινού 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων είναι η παράσταση αυτή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και βρίσκεται για άλλη μια χρονιά σε περιοδία σε πόλεις της περιφέρειας. Με 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out και περισσότερους από 250.000 θεατές σε όλη την Ελλάδα, το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο αξιόλογες και πολύ συζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Ο γαλλο-ουρουγουανός συγγραφέας Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μέσα από τη σκηνική συνάντηση ενός συγγραφέα με έναν 20χρονο πατροκτόνο, παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Ειδίποδα, αλλά και στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 22 ευρώ και μειωμένο στα 20. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αιθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη, τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: τις σκέψεις όλων στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν ή δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, όπως την Πάρο, για παράδειγμα, που εκεί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους από χθες. Με τις σκέψεις βεβαίως στους ανθρώπους στη Γαλλία, εκεί και αν δεν δοκιμάζονται, μιλάμε για τις μεγαλύτερες φωτιές από το 1949, παρακαλώ, αλλά και στην Ισπανία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Και με τις σκέψεις όλων βεβαίως και στην οικονομία, με έντονη ανησυχία για την πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων, με φόντο το νέο ράλι μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για το Ορμούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβορκινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο φέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 ενέργεια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να ζωπηρώσει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράνου κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης, αποφασιστική σημασία σε επόμενες 12 ώρες να τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεφ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα νίκη σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για την διελεύκαση της υπόθεσης. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε νέα διάσταση μπαίνουν λοιπόν οι έρευνες για τη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από λίγες ημέρες στις 18 Ιουλίου, καθώς πλέον η Ελλάς γνωρίζει την ταυτότητά της. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από τις φωτιές στη χώρα μας, τη φωτιά στην Πάρο, αλλά και από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στο Αγαθονήσι και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η περιοδία του κ. Μητσοτάκη στα 12. Μετά τη Λέρο, σημερινό σταθμό στο Αγαθονήσι, και πρώτη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλληλα. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο φυλάκιο από τον ταξίαρχο διοικητή της 79ΔΕ, ευχαριστώντας μάλιστα αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν εδώ. Όπως και χθες από τη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκη έδωσε έμφαση και εδώ από το ακριτικό Αγαθονήσι τα ζητήματα της ασφάλειας ως προϋπόθεση της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, στέλνοντας παραλλήλως μήνυμα αποτροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ. Στάθηκε ακόμα μια φορά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας μάλιστα τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Χρησιμοποίησε μάλιστα, Γρηγόρη, και πολύ σκληρή γλώσσα για ακόμα μια φορά εναντίον των διακινητών, μιλώντας για άθλια δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ζωή. Ο Πρωθυπουργός εξέπρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συνολικά την προσέγγιση της έναντι του μεταναστευτικού προβλήματος. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, με την κυβέρνηση να δίνει επίσης έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ συνομιλώντας με κατοίκους του νησιού, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την επέκταση του λιμανιού εδώ στα Βαθονήσι.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αισθάνονται ασφαλείς λοιπόν οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ενώ, όπως ακούσαμε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, όπως σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι.
3: Είναι υποχρέωσή μου, κύριε Ταρκέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος στο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Ταξιάρχη, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι για να την σηκώσουν σήμερα τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
0: Μένουμε στα εθνικά θέματα, φεύγουμε το Αγαθονήσι όμως και πάμε στη Λευκοσία, πάμε στην Κύπρο. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Κουντέρες. Σε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουμάν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκοσίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
0: Τώρα, καθοριστική για την επανεκκίνηση των συνομιλιών εξέβρεση σε λύση στο Κυπριακό ήταν η κοινή συνάντηση που είχαν νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδος και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τόνισε ο κ. Κουντέρες και ανέφερε ότι πριν από τη συνάντηση αυτή θα είναι εντατική συνεργασία με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Η νέα διευρυμένη συνάντηση θα καθορίσει την πορεία προς τα εμπρός, δήλωσε ο κ. Κουντέρες, επισημένοντας είναι στιγμή που όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να νοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
5: Μετά την πρωινή συνάντηση των δύο ηγετών με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Κουντέρες έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και ανακοίνωσε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς το πιο θετικό που θα μπορούσε να βγει, αλλά σίγουρα δεν είναι αρνητικό. Είπε ότι θα συγκαλέσει μια διάσκεψη 5-1, αλλά αυτή δεν πρόκειται να είναι το Σεπτέμβριο ή πολύ άμεσα. Θα προηγηθεί μια επεξεργασία όσων έχουν διαμειφθεί και μια προεργασία και τότε θα συγκληθεί αυτή η διάσκεψη. Αυτό είναι σίγουρο όμως ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως θετικό είναι και το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ κατέγραψε την προθυμία και την καλή θέληση των δύο ηγετών για να υπάρξει πρόοδος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τελείως, να πάμε τώρα στο πύρινο μέτωπο ή μάλλον στα πύρινα μέτωπα, στις φωτιές και στον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα. Βέβαια, είχαμε τη μεγάλη φωτιά από χθες στην Πάρο, με πήγες δυνάμεις και νέρια μέσα. Συνεχίζεται εκεί στο νησί η επιχείρηση κατάσβεση της πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούν ισχυροί άνεμοι. Τη νύχτα, κάτοικοι σε ενία οικισμού του νησιού ήσαν στη μέση αγωνία, καθώ οι φλόγε έφτασαν κοντά στα σπίτια του. Ανάστατοι λοιπόν οι κάτοικοι, για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτού στην κάμερα του Earth News.
6: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώ δεν το έκαψε.
7: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώ. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσαν. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα. Συνδεόμαστε με την αμεσταλμένη του Ερυθμιού, τη Σοφία Ορφανού, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί την ώρα στο νησί. Σοφία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και πριν από λίγα λεπτά, ξέσπασε με ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς πίσω ακριβώς από την περιοχή του Φάραγκα. Είναι βελτιωμένη, ωστόσο, η εικόνα, όπως διακρίνουμε και εμείς εδώ από το σημείο. Επιχειρούν με το πρώτο φως τα ενέργεια μέσα, όπου κατάφεραν να περιορίσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για το νησί της Πάρο, που δοκιμάζεται από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες με αυταπάρνηση από την πρώτη στιγμή μαζί με τους κατοίκους του Πάρου και εθελοντές έπεσαν μέσα στις φλόγες και προσπαθούν μέχρι και τώρα να σώσουν περιουσίες. Η φωτιά, όπως μαθαίνουμε, δεν έχει μπει μέσα στα σπίτια. Έχουν καταστραφεί κάποιες αποθήκες, ωστόσο είναι κάποιες υλικές ζημιές, δεν είναι τεράστια καταστροφή. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση αγροτοδασική, η οποία είχε χαμηλή βλάστηση και αυτό έδωσε όθηση στη φωτιά, καθώς η φωτιά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε λίγες ώρες. Και για να δώσουμε τη χαρακτηριστική κατάσταση, οπότε φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα. Πέρασε από βουνό σε βουνό. Ήταν μια γραμμή φωτιά, αν μπορώ να την περιγράψω, όπως την παρακολουθούσαμε και εμείς όλη τη νύχτα, που κατέληξε στην θάλασσα. Στο πέρασμά της έχει καταστρέψει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Ωστόσο, οι κάτοικοι, μέχρι και αυτή την ώρα, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, καθώς φοβούνται, νιώθουν περισσότερη ασφάλεια το να βρίσκονται στην περιοχή της Αλικής, που είναι και κοντά στη θάλασσα κιόλα. Και από εκεί ενημερώνονται από τις αρχές. Οι αστυνομικοί επίσης συνεχώς κάνουν εκτροπή της κυκλοφορίας και διαχειρίζονται και την κίνηση, γιατί μιλάμε για επαρχιακούς δρόμους. Και όταν δόθηκε εντολή και ένωση για το 112, υπήρξε συνωστισμός και μία αναστάτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ είναι και τα οχήματα της πυροσβεστικής, έχουν έρθει πάρα πολλές δυνάμεις και από τη Σύρο και από την Άξο. Αναμένουμε τους πυροσβέστες από την Αθήνα να φτάσουν σε λίγο. Είναι μία δύσκολη μέρα για το νησί, γιατί εκτός ότι δοκιμάζεται δεύτερη μέρα από τη φωτιά, σε λίγη ώρα, όπως προβλέπουν τα μετεωρολογικά μοτίβα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο νησί. Κάτι που προφανώς ανησυχεί τους πυροσβέστες για εκδήλωση νέων μετόπων.
0: Και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο φούλι τουριστική σεζόν. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη. Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να υπάρχουν πολύ σύντομα καλά νέα από το μέτωπο και να σβήσουν πολύ γρήγορα και οι τελευταίες εστίες. Ο Δήμαρχος Πάρου, τώρα Κώστας Μπίζας, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στον Γιώργο Πίκουλα και Στέλιο Βραδέλη. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο βράδυ, εκτιμώντας ότι η φωτιά άφησε μικρές υλικές ζημίες, κυρίως σε αποθήκες.
9: Βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
10: Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
9: Ναι, αλλά υπήρχαν σπίτια εκεί που πήγε, ναι. Όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγκεριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και
10: έχει
9: πέρασε
10: τον
9: δρόμο,
10: ναι,
9: προς παραλία, που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγκας, ναι, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
10: Υλικές ζημίες δηλαδή δεν έχουμε.
9: Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες ηλικίες, μιας μικρές αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
10: Πέρασε εξόφαλτσα.
9: Όχι, ναι, πέρασε εξόφαλτσα.
0: για μια πολύ δύσκολη φωτιά. Έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπίος. Για να τον ακούσουμε.
11: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεπίδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς τον νότιο μέτωπο της Πάρο, και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση επίγεν και αέριων δυνάμεων. Θυμίζω χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρο, και σήμερα το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επίγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμετρο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες, ναι, πάνω απ' όλα.
0: Τώρα, ενίσχυση των βοριάδων έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως η Δυτική Ελλάδα, αλλά και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε άλλες περιοχές, Κυκλάδες, Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους, και κοιτούσα τώρα το νέο χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, Γρηγόρη, που βάζει σε πορτοκαλί συναγερμό πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας. Προσύνεμε σε αυτό το θυελλώδες μελτέμι. Δυστυχώς αύριο και οι Κυκλάδες θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και στην Πάρο μας οι συνθήκες θα χειροτερεύουν ώρα με την ώρα. Περιμένουμε ακόμα πιο αυξημένη ένταση στους ανέμους. Θα φτάνουμε οπωσδήποτε τα 8 μποφόρ το επόμενο διάστημα. Άρα οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα στο θέμα των πυρκαγιών. Όχι μόνο στις Κυκλάδες, φυσικά σε πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου, στην Κρήτη, αλλά και εδώ σε εμάς, στα ανατολικά προσύνημα και στην Αττική. Αύριο θα έχουμε κατάσταση συναγερμού 4, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, πολύ υψηλό κίνδυνο και σε εμάς, διότι πια αυτό το μελτέμι εδραιώνεται στο Αιγαίο, ανεβάζει στροφές. Θα φτάνει τοπικά αύριο τα 8 μποφόρ εκεί στον άξονα Λίμνου, Καβοντόρο και στο κομμάτι των Κυθύρων, όπως τα κατεβαίνει προς τα κάτω. Μιλάμε για συνθήκες που προφανώς είναι αναμενόμενες για καλοκαίρι, αυτή είναι η εποχή του μελτεμιού, όμως σίγουρα είναι επικίνδυνες, ειδικά στο θέμα των πυρκαγιών, δημιουργώντας και κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία, ιδιαίτερα στα μικρότερα σκάφη. Με αυτές τις συνθήκες η θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη στα ανατολικά, έχουμε 34-35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο θα ενοχληθούν από τη ζέστη που θα είναι επίμονη με 38 βαθμούς όλες τις επόμενες ημέρες. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή θα έχουμε κάμψη στο μελτέμι και σίγουρα καλύτερες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε ώρα με την ώρα, βεβαίως, στο Ερτνιούς.
0: Και βεβαίως νομίζω ότι είναι περιττό να επαναλάβουμε ότι με τέτοιες απαγορευτικές συνθήκες, με τον κίνδυνο και την ανησυχία να είναι στο κόκκινο, είναι απαγορευτική κάθε σκέψη για εξωτερικές εργασίες τέτοιες ώρες.
12: Είναι πολύ κρίμα. Το λες πολύ σωστά. Είναι πολύ κρίμα να έχουμε φωτιές από αμέλεια πραγματικά και τέτοιες καταστροφές στη συνέχεια. Δεν διαχειρίζεται εύκολα μια φωτιά με 8 και 9 μποφόρυπες.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και από τα εγχώρια πυρήνα μέτωπα να μεταφερθούμε εκτός συνόρων τώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκεί δυστυχώς τα πυρήνα μέτωπα εξακολουθούν να μένονται. Η χθεσινή νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη, με τους πυροσβέστες να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται από σήμερα το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα. Είναι εδώ κοντά μας ο Στούντι Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, ήταν σχετικά ήρεμη η χθεσινή νύχτα, αλλά βέβαια πόσο ήρεμη μπορεί να είναι με τέτοια μέτωπα που είναι σε εξέλιξη?
13: Ηρεμία, Γρηγόρη, προέρχεται από το γεγονός ότι θεωρούν την κατάσταση ότι είναι λίγο σταθεροποιημένη παρά τις σχετικές ανοσοπυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και της έσβησαν. Λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη μεγάλη φωτιά στα νότιο-δυτικά της χώρας. Να θυμίσουμε χθες ότι μιλούσαν ότι είναι μία μάχη του Δαβίδ εναντίον Γολιάθ λόγω της έντασης του μετώπου. Οι συνθήκες όμως αναμένεται να επιδεινωθούν μέσα στην ημέρα, καθώς η απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι το τέταρτο κύμα καύσωνα για το 2026, το οποίο σύμφωνα με την Meteo France, τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, αναμένεται να είναι λιγότερο έντονο και μικρότερης διάρκειας, που αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Από σήμερα το μεσημέρι, 16 νομοί στη χώρα τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, με τη σοβαρότερη κορύφωση να αναμένεται στην Ζηρών και στη Λαντ, που τοπικά η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω 42 βαθμού. βαθμούς. Και η άνοδος θερμοκρασίας θα επεκταθεί σταδιακά και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βέβαια, είναι καλό γιατί ενδέχεται το κύμα ζέστης να υποχωρήσει Πέμπτη και Παρασκευή με την εκδήλωση καταιγίδων, η ένταση των οποίων ωστόσο παραμένει αβέβαιη. Να πάμε τέλος να σου πω ότι, όπως είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, είναι σοβαρότερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πάμε και στην Ισπανία. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση ο Πέτρο Σάντσες πριν από λίγο, ενώ χθες είχε πει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Λοιπόν, και η Ισπανία δίνει μάχη με μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μαδρίτης. Παρά το μέγεθός της, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά παρέμεινε χωρίς αναζωπηρώσεις το πρωί της Τετάρτης, ενώ προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πριν από την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε και εδώ το προειδοποιεί ότι η μετεωρολογική υπηρεσία ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Η περιφέρεια της Μανδρίτης έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον καύσωνα. Περίπου στους 39 θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί. Και επίσης συνολικά στη χώρα το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 13 αυτόνομες κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τέλος να σου πω ότι σύμφωνα με την νομαρχία της Μανδρίτης και χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ότι περίπου γύρω στις 24.000 κατοίκους που είχαν φύγει από τις εστίες τους επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Συγκλονίζουν πραγματικά τα στοιχεία που παρέθεσε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών. Για να τον ακούσουμε.
14: Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται εκκλησία, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μια μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
0: Πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε τις φωτιές, ακούσαμε να λέει ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος είπε ότι στις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες έχουν τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή εύβοια και έχουν κενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Δηλαδή, πληθυσμός περίπου ίσως με αυτό της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης μαζί. Συγκλονιστική ήταν όμως και μια Ελληνίδα, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στον Μπορντό της Γαλλίας, η Αγγελική Μπεχλιβάν, η οποία επίσης μίλησε στο σταθμό μας, για να την ακούσουμε.
15: Την περασμένες μέρες είμαστε πολύ έτσι με μεγάλο άγχος, φόβο βεβαίως, αλλά από εκτές είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, έτσι, διότι η φωτιά σήμερα είναι σταθεροποιημένα, αλλά όχι υπό έλεγχο 100%. Έχουμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ είναι το χώμα. Αυτό το χώμα είναι ένα είδον χώμα που το λένε τούρμπ. Αυτή η φωτιά, όταν τη σβήνεις, δύο μέρες μετά ξαναέρχονται οι φλόγες, διότι επί 50 πόντους κάτω από τη γη η φωτιά ζει ακόμα.
0: Χρειάστηκε να σας ζητήσανε, αν όχι εσάς που είστε 10 χιλιόμετρα, σε άλλους που είναι πιο κοντά να φύγουν από τα σπίτια?
15: Ναι. Προχτές μας είπαν να ετοιμαστούμε, να κάνουμε μια μικρή βαλίτσα, έτσι, μερικά πράγματα και να φύγουμε, να είμαστε έτοιμοι, θα μας στείλουν άλλο μήνυμα για να φύγουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν φύγαμε.
0: Φέτος, κυρία Μπεχλιβάνη, έκανε καύσωνα. Συνήθως, ποιο είναι το κλίμα σε αυτή την περιοχή το καλοκαίρι, τέτοιο μήνα?
15: 30 βαθμοί, μέχρι 32. Αλλά τώρα είναι από το Ιούνιο που έχουμε κάψωνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ.
16: Οπότε η ξηρασία έτσι έκανε τα δάση έφλεκτα.
15: Πολύ, πολύ. Σήμερα περιμένουμε 41 βαθμοί. Είναι δράμα. Αυτό είναι το φοβερό. Η ζέστη και το αέρα. Γιατί περιμένουμε και αέρα.
0: Να αφήσουμε εντωμεταξύ τα πυρήνα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία και να πάμε σε άλλες φωτιές που έχουν ανάψει στις διεθνείς αγορές. Φωτιές εισαγωγικά ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Μετά τη νέα ανάφλεξη στη μέση ανατολή ενός συνεχώρη αγορά πάνω από τα 2 ευρώ, η μέση τιμή αμόλυτης και ντίζελ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρα την Ευρωπιτρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα και μας έχει πει ότι από το Σαββατοκύριακο να περιμένουμε κάποια βελτίωση στις τιμές εδώ στην Αγγλία, στη χώρα μας, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, αν δεν υπάρξει μείωση, θα υπάρξει τουλάχιστον μια ανακοπή της ανόδου. Γιατί βλέπουμε ότι όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αντικατοπτρίζονται κατευθείαν στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 4,86%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 82,9 με άνοδο 4,71%. Και ανωδικά κινείται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ενώ ανωδικά και σήμερα και το φυσικό αέριο της Ευρώπης στα 59,78 με άνοδο 3,41%. Όλα αυτά βεβαίως οδηγούν, όπως είπες και εσύ, σε λιανικές τιμές καταρχήν καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι τα 2,017, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι το 2,041, που σημαίνει ότι το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και όλοι ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την πρώτη του μήνα, που θα αρχίσουν να εφαρμόζεται η έκπτωση, η επιδότηση μάλλον που προσφέρει το κράτος, ειδικά στον ντίζελ, τουλάχιστον θα συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη άνοδο της τιμής του ντίζελ, καθώς υπάρχει έλλειψη στην αγορά μετά και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου έχουν πληγεί εγκαταστάσεις της Ρωσίας που παράγουν ντίζελ και γι' αυτό υπάρχει στενότητα ως προς την προσφορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελπίζουμε από το Σαββατοκύριακο να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, ναι, η επιδότηση του κράτους είναι 10 λεπτά το λίτρο, συν 5 λεπτά που είναι η επιδότηση από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ για τη βενζίνη, που ισχύει και ήδη αυτή τη στιγμή, είναι η επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις τιμές των καυσίμων και πώς εξελίσσονται, να περάσουμε στη μεγαλύτερη εικόνα και να δούμε τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούζ, τα περίφημα στενά του Ορμούζ, ύστερα και από την πρόταση του ΟΜΑΝ για τη διαχείρισή τους, την ώρα που η ένταση στην περιοχή αρχίζει να επιστρέφει. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Για τη Δέσποινα, το ΟΜΑΝ έχει καταθέσει πρόταση στην Τεχεράνη, αλλά φαίνεται ότι η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή.
13: Ακριβώς. Έχει καταθέσει, σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση του ΟΜΑΝ, για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί αυτή την πρόταση. Δηλαδή, ο αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα του ισότιμου ελέγχου με το ΟΜΑΝ, επιμένοντας ότι ολόκληρη η εισερχόμενη ναυτιλιακή διαδρομή και μέρος της εξερχόμενης πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Επίσης, το καθεστώς κοινής διαχείρισης 50-50 δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιράν και βέβαια, εδώ κρατώντας την ισορροπία, είπε ότι το ΟΜΑΝ είναι πολύτιμος γείτονας για το Ιράν. Και επίσης να σου πω ότι μόνο σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ότι μόνο το Ιράν και το ΟΜΑΝ μπορούν να αποφασίσουν για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη θαλάσσια οδό με βάση τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ουσιαστικά επιρρύπτοντας ευθύνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σαουδική Αραβία, ότι ασκούν πιέσεις στο ΟΜΑΝ για να προωθήσει μη ρεαλιστικά σχέδια.
0: Είχαμε όμως και κάποια χτυπήματα βεβαίως και από τις δύο πλευρές.
13: Πριν από λίγο, Γρηγόρη, όπως έδωσαν τα ξένα δισογραφικά δίκτυα, το πύραυλος έπληξε ακατοίκητη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με επικαλούμενους αξιωματούχους. Υπάρχει βέβαια η ένταση μεταξύ, ενώ είχαμε τα δύο αυτά 3-24 ώρα χωρίς να υπάρχουν κατέρωθαν χτυπήματα, η ένταση κλιμακώθηκε γιατί το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Με την αμερικανική διοίκηση να επιβεβαιώνει την επίθεση. Βέβαια, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα κατά θέσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράν, στο Ιράκ, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων και των Σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Επίσης, να σου πω ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις, και ενώ υπήρχε μία συνάντηση προγραμματισμένη του Πρωθυπουργού του Ιράκ και του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, αυτό αναβλήθηκε.
0: Μάλιστα, και να κλείσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο η
13: τεχνική της Σαουδικής Αραβίας, αυτό αναβλήθηκε.
0: Μάλιστα, και να κλείσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του New York Times,

0: Να Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη διεθνή κακέρα, στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς και να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσα από το αστυνομικό δελτίο και με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Στην ταυτοποίηση της ορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Σάμου.
2: Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα, τα στοιχεία ταυτότητας της οποίας είναι πλέον γνωστά μετά το έγγραφο που απέστειλε το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Η Σωρός ανήκει λοιπόν σε μια Βρετανίδα γεννηθήσα το Φεβρουάριο του 1988, η οποία έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξακριβώσει οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών αν ταξίδευσε μόνη της προς τη χώρα μας, κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο από την αεροπορική εταιρεία, ή αν είχε κάνει κράτη σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιον άλλο χώρο στο κέντρο της Αθήνας το επίμαχο διάστημα. Η Σωρός όλες αυτές τις μέρες πρέπει να σου πω ότι παρέμεινε ταυτοποίητη, καθώς μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων από τη Σωρό καθώς και του δείγματος DNA δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία στην ελληνική φάση δεδομένων, ούτε φυσικά κάποια στοιχεία από DNA ατόμων τα οποία αναζητούσαν άτομα για τα οποία είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους. Οι αστυνομικοί ωστόσο είχαν διακρίνει στη Σωρό της γυναίκας ότι η γυναίκα την ημέρα που βρέθηκε νεκρή φορούσε ένα σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου και γι' αυτό το λόγο ενημέρωσαν όλες τις αντίστοιχες διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες και την Ιντερπόλ φυσικά, η οποία επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την 38χρονη Βρετανίδα. Σε αυτήν λοιπόν ανήκει η Σωρό, η οποία πριν από περίπου 10 ημέρες είχε βρεθεί σε αυτόν τον εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στο κέντρο της Αθήνας. Τότε λοιπόν να θυμίσουμε ότι τη Σωρό την είχε βρει ένας άστεγος ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο συγκεκριμένο χώρο. Είχε φτάσει λοιπόν και είχε διακρίνει το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου μία βαλίτσα από την οποία προεξήχε ένα ανθρώπινο πόδι. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πρόκειται για Σωρό η οποία ανήκει σε γυναίκα, χωρίς τόσο να μπορούν να καταλήξουν στα στοιχεία ταυτότητάς της, τα οποία όπως είπαμε έγιναν γνωστά μετά από την ενημέρωση από την Ιντερπόλ. Και φυσικά υπάρχει πληροφορία ότι ενδεχομένως η 38χρονη να είχε ταξιδέψει τη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που φυσικά θα επιβεβαιώσουν εφόσον ισχύει αυτό και οι Αμερικανικές αρχές.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια της σε βάρος της ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «Κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλιστική επίθεση και κάλεσε τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν.
3: Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδοποιεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών, όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροματικότητας.
4: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει. Και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
3: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς οι Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι,
5: λοιπόν,
3: είμαστε πενταριστές,
5: λοιπόν,
3: είμαστε
5: ακούστε
3: πεδόφιλοι.
5: Να δείτε.
3: Έτσι.
5: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Το από προσωπικό, αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
0: Πολύ υψηλή τόνη λοιπόν στη Βουλή. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις, καθώς μετά την εισήγηση του πρόεδρου της Βουλής Νίκη Καλαμάνη κινείται πλέον η προελευόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά τα όσα έγιναν χτες στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και την νέα επίθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος της Βουλής, μας ανακοίνωσε χτες το βράδυ εδώ

0: στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών την απόφαση του να παραπέμψει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί, με βάση όσα μας είπε ο κ. Κακλαμάνης, να εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια ο κ. Κυριαζήβης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Ο Πρόεδρος της Βουλής, να πούμε ότι απέστειλε στην επιστολή επιδεοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά και στην επιστολή του προς την Επιτροπή τονίζει ότι στη συνεδρία σε αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού, ζητώντας από την Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα διοντολογίας τους. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι και η Υπουργός Πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζήβης είτε είναι ο Πολάκης. Προηγουμένως σε εμένα, καθώς είχε προηγηθεί μια έντονη αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά. Είτε υπάρχει μία συμπεριφορά είτε η άλλη, ενώ πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Είναι προφανές ότι όλα τα κόμματα εναντιώθηκαν, αντέβασαν έντονα στις νέες αναφορές του κ. Κυριαζήβη. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Παραμένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Η κυρία Μενδώνη, λοιπόν, όπως μας είπες, ξέφρασε τη λύπη της για όσα υπόθηκαν, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις μειώνουν το κύρος του Κοινοβουλίου.
2: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
1: Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χριστίδης ζήτησε την απομάκρυση του Δημήτρη Κυριαζίδη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
1: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες.
4: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
1: Τις δηλώσεις καταδίκασε και η Ελληνική Λύση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Χίτα να μιλά για ανοησία.
5: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα, να καταδικάσουμε την ανοησία.
1: Στην ανάγκη για πολιτική ευπρέπεια στο δημόσιο διάλογο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
6: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στη Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραχιά, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συγκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε νωρίτερα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής.
0: Ναι, πράγματι, η Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε να προτείνει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συγκοφαντική δυσφήμιση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Γιώργο Γιωργαντά, ζητώντας να προηγηθεί η διαδικασία που αφορά τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος παραπέφθηκε στην ίδια Επιτροπή με χθεσινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως προείπαμε, μετά τα νέα σχόλια εις βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπέρ της άρση της ασυλίας ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε εκπρόσωπο. Ενώ Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε τροχιά ανασύνταξης και προετοιμασίας για την επόμενη πολιτική περίοδο κινούνται τα κόμματα με πρώτο μεγάλο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ στη Χαρλαίο Τρικούπη συνεχίζονται οι επαφές για περαιτέρω ενίσχυση. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί άνοιγμα προς την αυτοδιοίκηση. Στην εκδήλωση του κόμματός του στο Σεράφιο, παρουσίασε τις προτάσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση, με την παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών να συγκεντρώνει το πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική, όπως είπαμε και χθες, της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δύναμη και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο και θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Alert News Radio 105,8 στις 2. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις του Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκασή τους και την απόδοση ευθυνών. Κατά την επίσκεψή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκη, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η Δέσποινα Κρητικού από τη Θεσσαλονίκη.
9: Και παρουσίασε τον απολογισμό του εξαμήνου όλων των αστυνομικών υπηρεσιών, τόσο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όσο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θέτοντας το τρίπτυχο ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισήμανε την μετάβαση από τις αποσπασματικές συλλήψεις στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, σχολιάζοντας τα στοιχεία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο στις γειτονιές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη νυχτερινή ζωή και την οικονομία της πόλης. Ενώ απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το πού βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την εξάρθρωση, με την εξυχνίαση της υπόθεσης των τοποθέτησης εμπριστικών μηχανισμών στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που είχε και αποτέλεσμα τη δολοφονία της, αλλά και στα σπίτια των Ζήση, ο Κίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, είπε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να οδηγηθούν στη φυλακή οι υπεύθυνοι. Σχολιάζοντας σε ερώτηση της ΕΡΤ την Μαρφίν, μίλησε για ένα ιδεχθές έγκλημα και δεν πρόκειται ούτε εκεί να σταματήσουν τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Υπάρχουν αμετανόητοι, ανόητοι που παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε εδώ για την πλήρη εξάρθρωση των οργανώσεων αυτών, σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και αναφέρθηκε στο παρελθόν όπου ατιμωρησία και καταλήψεις προκαλούσαν προβλήματα και πλέον δεν υφίστανται ως πυρήνας λειτουργίας των αντεξουσιαστικών οργανώσεων.
1: Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
10: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε, και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές, που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκειες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
1: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα μεγάλη ανησυχία υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και πολλά ερωτήματα για το ποιος ελέγχει και τι ελέγχουν, για το τι ακριβώς καταλήγει στο πιάτο μας. Αναφορικά με τους ελέγχους στην αλυσίδα τροφίμων, και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, υπάρχουν κενά, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είχαμε χτες τις αποκαλύψεις, είχαμε τον εντοπισμό πολύ μεγάλης ποσότητας ακατάλληλου κρέατος εδώ στην Αττική και την κατάσχεση. Τα κρεοπολία διαθέτουν εκλεγμένα κρέατα, καθώς οι έλεγχοι και ειδικά στο λεκανοπέδιο διενεργούνται καθημερινά. Διαβεβαίωση μιλώντας στο Ernews Red 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδος, Σάββας Κεσίδης. Με αφορμή την κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στο ήλιο, όπου εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, ο κ. Κεσίδης είπε ότι πρόκειται για παράνομες βιοτεχνίες κρέατων.
11: Η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τον καταναλωτή είναι αυτή, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καμία εντός ή εκτός αγωγικών λοβιτούρα ή όπως θέλετε πείτε το. Και δεν έχει διαρριχθεί επουδενή αυτή η σχέση, γιατί όλα αυτά που βλέπετε τον τελευταίο καιρό ή και τα προηγούμενα χρόνια από κατασχέσεις, από τρόφιμα που δεν θα έπρεπε να έχουν βγει στην αγορά, από λιγμένα τρόφιμα, από αλλοιωμένα τρόφιμα, δεν είναι κανένα μα κανένα σε κρεοπολείο. Είναι όλα σε βιοτεχνίες και είναι από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μαύρα. Σε εμάς οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται καθημερινά. Ξέρετε ειδικά στο λεκανοπέδιο πόσες παράνομες βιοτεχνίες κάνουν κακό και κάνουν κακό και στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίμων και στους πραγματικά έχοντας την κανονική εργασία βιοτέχνες και στον κόσμο τον καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και κακοί, ας μην το ξεχνάμε, πάντα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες.
1: Εν τω μεταξύ, ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας με αφορμή τα τελευταία περιστατικά με θύματα εργαζόμενους. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές σε εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Ξαμήλια Κορινθίας, έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις υπεύθυνοι του εργοστασίου. Στο ζήτημα των ελέγχων αναφέρθηκε μιλώντας στο Ερικ Νιούς 105,8 υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης, στο Ερικ Νιούς Ρέντιο 105,8 μίλησε στον Βασίλη Ραμπούλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιοι κάνουν ελέγχους? Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Καραγκούνης.
12: Ανεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα όσον αφορά τους ελέγχους. Όμως, οτιδήποτε έχει να κάνει με εγκαταστάσεις, είτε αυτό αφορά προπάνιο, είτε αυτό αφορά υγραέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι στην κανονιστική αρμοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Να υπομνήσω το εξής. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία λειτουργική, δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Στον έλεγχο δεν έχει ανεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας. Mm-hmm. Όμως, στο ζήτημα των εγκαταστάσεων που φαίνεται χωρίς να παροθέσει, δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι η συγκεκριμένη περίπτωση. Στη Βιολάντα πάνω κάτω ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά τέλος πάντων προχωράει και η διαδικασία ποινική. Αν μιλάμε λοιπόν για εγκαταστάσεις προπανίου, υγραερίου και οτιδήποτε άλλο, και αν υπάρχει διαρροή ή δεν υπάρχει διαρροή, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, εγώ κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Mm-hmm. Εκεί εμπλέκονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και βεβαίως πολλές φορές και οι Δήμοι σε άλλες αρμοδιότητες. Όταν το κράτος έχει διαμοιράσει το πλαίσιο των ερευνών ενώ σε επίπεδο κανονιστικό, προφανώς το έχει κάνει γιατί υπάρχουν ειδικότερες, και αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ειδικότερες υπηρεσίες που κάνουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένους και πιο εξειδικευμένους ελέγχους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και οι περιφέρειες, ότι δεν κάνουν ελέγχους, αλλά οφείλω να το μεταφέρω ως μήνυμα, και οι Δήμοι να προχωρήσουν σε ένα σαφάρι ελέγχων παντού, ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και ειδικά σε αυτές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, όπως λέμε εμείς επικινδυνότητα α.
1: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα στο οποίο έχουμε στο δελτίο μας και πολύ χρηστικό, καθώς η ΕΣΚΙ τίθενται από τις 3 Αυγούστου σημαντικές αλλαγές στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Από την ημερομηνία αυτή πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος παραμένουν σε ισχύ ως το Σεπτέμβριο του 2027. Διευκρινήσεις έδωσε στο News Red 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας.
13: Το διαβατήριο στην ουσία είναι το κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο της χώρας. Ποια είναι η αλλαγή τώρα στη νέα ταυτότητα? Γιατί πολλοί με ρωτάνε τι αλλάζει με τη νέα ταυτότητα. Πολύ απλά. Τα βιομετρικά στοιχεία που περιέχονται στο διαβατήριο, αν ανοίξετε το διαβατήριο θα δείτε μια σειρά στο κάτω μέρος με κάποια βελάκια. Εκεί είναι τα βιομετρικά μας στοιχεία. Αυτά τα βιομετρικά στοιχεία θα περιέχονται και στη νέα ταυτότητα. Γιατί λέει η καινούργια ταυτότητα έχει δεκαετή ισχύει.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μπαλέρμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε γρήγορα στη Λέσβο. Έχουμε μια νέα φωτιά πριν από λίγο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
14: Η οποία φαίνεται ότι παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε στην παλιά χωματερή του Πλωμαρίου, κάτω από τις Μιλιές. Στην περιοχή υπάρχουν λεόδεντρα. Φυσάει δυνατός άνεμος που ενισχύει την ένταση της φωτιάς και την εκτέλεση της φωτιάς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γενική κινητοποίηση. Έχει ζητηθεί συνδρομή ένα αέριων μέσων, ενός ελικοπτέρου. Επίσης έχει ζητηθεί και συνδρομή των εθελοντικών ομάδων. Περισσότερα θα σας πούμε όταν φτάσουμε στο σημείο. Έχει χύσει το 112 που καλεί τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Πλωμαρίου να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο καπνός φαίνεται από κάποιες περιοχές της Μυτιλήνης. Μιλάμε για μία απόσταση 40 χιλιόμετρων.
1: Είναι δυστυχώς, λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε πολλές περιοχές και στη Λέσβο σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων.
14: Είμαστε στην κατηγορία 4.
1: Ναι, ναι. Και να λοιπόν που η φόβη.
14: Ναι, ακριβώς. Και ήδη το πρωί συνεδρίασε εκτάκτως το ΠΕΣΟ, το αρμόδιο όργανο για τη λήψη πέτρων. με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και να που το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα να έχουμε καλά νέα. Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Προσοχή κυρίως, πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα, όπως στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, κατηγορία A4 και κατηγορία 5 σε πολλές περιοχές της χώρας για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Τώρα, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν τα χαμένα κομμάτια του παζλ. Στην απολογία του, το ζευγάρι υποστηρίζει την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας μεταξύ ανακρίτη και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορουμένου. Για να ακούσουμε πώς αναφέρθηκε σε αυτή την διχογνωμία ο δικηγόρος υπεράσπισης Βασίλης Αλεξανδρής.
15: Εν όψη αυτής της διαφωνίας, μέχρι ότου αυτή επιληθεί ο κατηγορούμενος, θα παραμείνει υπό κατηγορούμενο περιορισμό.
1: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο στις φυλακές διαβατών για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειρομοβίδα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Θα συνδεθούμε με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει σε λίγο τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του 30χρονου Αιγύπτιου?
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του στην 18η τακτική ανακρίτρια. Μόλις πριν από λίγα λεπτά μπήκε στον εισαγγελέα να εξεταστεί και από αυτόν, προκειμένου στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέα να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, για το αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 30χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος ό,τι είχε πει και στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή κατόπιν εντολής ποινικού κρατούμενου ισοβήτη και έναντι τιμήματος 2.500 ευρώ δέχτηκε να μεταβεί στη Γλυφάδα προκειμένου να παραλάβει από 27χρονο Έλληνα ένα κουτί στο οποίο υπήρχε μέσα μια χειροβοβίδα και μία διεύθυνση, μία οδό και έναν αριθμό, χωρίς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να γνωρίζει ποιος πρόκειται να είναι ο στόχος, δέχτηκε να μεταφέρει και να τοποθετήσει την χειροβοβίδα, κάτι που δεν έγινε γιατί προηγήθηκε η σύλληψή του από την αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα μαζί του οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ο ισοβήτης, κρατούμενος στις φυλακές διαβατών, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης σε βάρος ανώτατου, πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο πόλο, Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Ζορτζάτος, δύο πολίστες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψε μάλιστα το πώς έφτασαν σε αυτό το όνειρο. Για να τους ακούσουμε.
17: Εγώ έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
18: Μπράβο,
17: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνουν πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς, να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
1: Παναγιώτη.
19: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οκτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά μιλάμε για χρυσά παιδιά, χρυσά και σεμνά παιδιά, της επίσημης αγαπημένης των Ελλήνων. Αυτή είναι, αυτή πρέπει να είναι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων. Δημήτρη, Εθνική Πόλο, καλό μεσημέρι.
18: Έτσι είναι, χαμογελό, γιατί σύντομα αυτά τα λένε στις επιτυχίες. Γιατί και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι που λέγανε τα παιδιά νωρίτερα, είναι κοντά του στα πολύ μεγάλα γεγονότα. Καλός ή κακός ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά από την άλλη να μιλήσουμε για το πόλο που η εθνική ομάδα και των αντρών και των γυναικών αλλά και των πιο κάτω κατηγοριών είναι παγκόσμια υπερδύναμη. Όπως λέγαμε πριν από λίγες μέρες για το Μουντιάλ, για υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και ανάμεσα σε αυτές τρεις-τέσσερις μεγάλες δυνάμεις είναι και η Ελλάδα και το δείχνει είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είτε είναι παγκόσμια, είτε είναι ευρωπαϊκά. Αν δεν είναι πρώτοι, όπως λένε και τα παιδιά, είναι μέσα στα μετάλλια, διεκδικούν τις θέσεις και όταν βγαίνουν δεύτεροι, είναι στεναχωρημένοι. Δηλαδή, είναι να είσαι δεύτερος και να στεναχωριέσαι. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλοι αθλητές και πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και ευχόμαστε στους επόμενους Ολυμπιακούς, έτσι πάλι να μιλάμε για τη μεγάλη τους πρωτιά.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, τι έχουμε.
18: Παρά το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι έχουν αρχίσει οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων. Μάνι-μάνι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν τα δεύτερα τους παιχνίδια αύριο το βράδυ, καθοριστικά. Έχουν κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση απέναντι στην Πάξη. Ο Παναθηναϊκός θέλουν άλλη μία νίκη και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πάνε τους Ουκρανούς για να περάσει την επόμενη φάση όπου θα είναι όλα καλύτερα στην αρχή της σεζόν.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο. Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου.
20: 93,6. Όλος ο κόσμος.

Έτσι, με ένα κορυφαίο pop soul αριστούργημα από το 1966, Diana Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής, 4 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο, είτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από το AirTeco, από όπου μας ακούτε διαδικτυακά και σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, τόσο live όσο και on demand. Λουκία Σούπουλη και Ηλίας Διαμάντης στην παρέα σας μέχρι τις 4. Vintage Soul από το σήμερα, η Σκοτσέζα Μπρουκόμπα αμέσως τώρα με το εκρηκτικό This Town.

Πολύ μου αρέσει η νέα δουλειά του Πρώτο Ζή. Εδώ ένα κομμάτι που συνδυάζει τη ρέγγε με την κλασική soul, έτσι εποχή Sal Green. Από το ολοκαινούριο λοιπόν άλμπουμ του Τζαμαϊκανού μουσικού με τίτλο The Art of Acceptance, ακούσαμε το κομμάτι Something I Said και έρχεται ένα από τα πιο πολιτικά φορτισμένα κομμάτια του Ziggy Marley. Αγγίζει ένα ευαίσθητο θέμα με ειλικρίνεια και χωρίς να παίρνει θέση. Τραγουδά για την ανάγκη για ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, δείχνοντας εν συνέστηση και για τις δύο πλευρές. Και ένας τίτλος που ενώνει την εβραϊκή λέξη για την ειρήνη, Σαλόμ, με την αντίστοιχη αραβική που είναι το Σαλάμ, από το 2003 και το άλμπουμ Dragonfly, Ziggy Marley.

Σαλόμ Σαλάμο, Ζίγκι Μάρλι από το άλμπουμ Dragonfly και ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι και αμέσως μετά να συνδεθούμε με το Air News Radio, να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Λουκία Σούπουλη στην παρέα για λίγο ακόμα μέχρι τις 4 με λόγια και μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού, στη Μεσαρά Ηρακλείου, επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά επίσης εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου σε χορτολιβαδική έκταση. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, φωτιά και στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας σε χαμηλή βλάστηση. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά, ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Αγωθονήσι. 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις. 2 χρόνια αφότου το Διεθνές Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την κατοχή της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, η βία των επίκων και η κατάληψη εδαφών δεν πάβουν να επιδεινώνονται, ανέφερε σε ανακοίνωση η Ραβίνα Σαμντασάνη, εκπρόσωπος της ΗΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 30 όπλα στο σπίτι του. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Παπαγεωργίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το 7 ετών κοριτσάκι από τη Μολδαβία που είχε τραυματιστεί στο πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδόν Νέων Μουδανιών Συθωνίας στη Χαλκιδική. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

έτσι με ένα εξαμελές σχήμα της αφροφινλανδικής κολεκτίβας των Μάτζο, ενός συγκροτήματος που έχει χτίσει τη φήμη του παίζοντας μία μίξη αφρικανικών και ηλεκτρονικών στοιχείων, ακούσαμε το κομμάτι Water of Life και έτσι σας καλωσορίσουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και άλλο ένα έτσι υπνοτικό αφροφανκ κομμάτι, αυτή τη φορά από τους Pigeon. Και εδώ έχουμε συνδυασμό αφρομπίτ και ηλεκτρονικών στοιχείων από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ, το Outa National. Energy. Αυτό ακριβώς ακούμε, το Energy. Καλησπέρα σε όλους.

αγαπημένο μου instrumental afrobeat κομμάτι ήταν αυτό, με μια μπάντα που έχει έδρα την Washington. Ήταν η Funk Arc και το κομμάτι A Blade Won't Cut Another Blade, από το 2016 αυτό. Afro-funk από την Αθήνα, το επόμενο από το album Treat του 2020, η Happy Dog Project. Και μαζί του ο Τζεφ Γκονζάλες, που προσθέτει έτσι το δικό του λόγο πάνω στο ρυθμό. Εκρηκτικό Ντάλε Πάλο.

Freedom, ο Wycliffe Zone επέστρεψε στη δισκογραφία εδώ με τη συμμετοχή της χοροδίας Joyous Celebration, ένα τραγούδι που μιλά για το κατά πόσο είμαστε ελεύθεροι στην ψηφιακή εποχή. Ο Bong Jayar και Holy Mountain για το κλείσιμο, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για την επικοινωνία, τα όμορφα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ στους 93,6, έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Ηλία Διαμάντη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Σικελία.
1: Σικελία.
0: Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης, γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Cave Together, η Σαντέ στο ξεκίνημα της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 4, εδώ σε θέλω, αυτό είναι το μόνιμο ερώτημα, Why can't we live together, και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο Ηλίας Διαμάντης σήμερα στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές, απογευματάκι Τετάρτης, καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

ακούτε Κόσμος.

μέσα της δεκαετίας του 90, Do For Love. Και με πανσέλινο μας αποχαιρετά σιγά σιγά ο Ιούλιος, καθώς έπρεπε να περιμένουμε μέχρι σήμερα για να απολαύσουμε το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, έτσι λέγεται, η πανσέλινος του Ιουλίου, και ονομάζεται έτσι επειδή σύμφωνα με τις παραδόσεις των Ιθαγενών της Αμερικής τα αρσενικά ελάφια άρχισαν να βγάζουν νέα κέρατα αυτή την εποχή του έτους. Πάντως το φεγγάρι μπορούμε να το απολαύσουμε στο Full Moon Sleepover που επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη σε έναν από τους πιο εμβληματικούς σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου, τον Steven Spielberg. Στις 9 και 4 ξεκινούν οι προβολές με Captain Hook και θα υπάρχει και στον Μεσογειακό Κήπο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος το Silent Disco Party με ελεύθερη είσοδο αλλά με σειρά προτεραιότητα. Σε αυτό για τους τολμηρούς και για εκείνους που θέλουν να διανυκτερεύσουν στο πάρκο, στη φύση και να παρατηρήσουν το φεγγάρι, την πανσελινό.

0: Μπλαζέ και το Je ne t'aime plus, έτσι όπως ήρθε πέρσι ξανά στα ραδιοφωνά μας μέσα από αυτό το rework. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, αλλά πριν πάμε στις ειδήσεις θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που έφυγε. Στη Γαλλία μένουμε και θα ξαναπάμε στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτή η ιστορία, Le Petit Pêcheur.
1: Grandir ses filles les après-midi au calme, un jour qui se reposait à côté de sa barque, une question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. À quoi te sert de dormir sur le port alors qu'au fond de la mer tant de poissons nagent encore?

0: De tellement de gens, on te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Manon Λιζά που λέει αυτό το πολύ σωστό, πως τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία μέσα από αυτή την ιστορία του μικρού ψάρα. Λεπτή πεσέχ. Και τώρα πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο μέτωπα πυρκαγιών σε εξέλιξη στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στην Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου, ήχησε το 112 για εκένωση από την περιοχή Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη. Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 25 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα. Στο Μωρόνι Φεστού, σε χορτολιβαδική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που επιχειρούν για τη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβο. Από αέρος κάνουν ρήψεις 6 εναέρια μέσα, ενώ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Σε ύφεση φωτιά στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Νέες απειλές για αντίπεινα από τον Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάσεις στην Ιορδανία. Στη φυλακή ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 41 ετών γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβη σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ εντοπίστηκε μεγάλο πλωστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

In the Boys, λοιπόν, Beat και Σεου Ζόρζη εδώ στο Κόσμος 93,6 στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής είστε και είμαστε και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα και 2-10-6-06-64-29 για να μετρηθούμε, να δούμε πού είστε. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio εκεί θα μας βρείτε, αν και έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι είστε εδώ, είμαστε εδώ δηλαδή και η Αθήνα ακόμα γεμάτη είναι. Where you gone, Popo? Where you been? Slow it down, Popo. Χθες δηλαδή που ανέβηκα κατέβηκα την Κηφισίας και το πρωί η κίνηση ήταν κανονικότατη. Από Δευτέρα θα δούμε

τραγουδάει για να λέει και το Housebroken και είναι από εκείνες τις φωνές νομίζω που έχουμε ξεχωρίσει τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο καιρό, και νομίζω το λέει και η ίδια στα ποσταρίσματα που κάνει στα social media ότι κάπως δεν το περίμενε και ότι έχει έρθει για να μείνει. Λοιπόν, λέγαμε πριν για το sleepover στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος απόψε για την Πανσέλινο. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις όμως, όπως στο Φεστιβάλ της Γλυφάδας έβλεπα ότι είναι προγραμματισμένη η προβολή της ταινίας Grease για μια βουτιά στα 50's με ελεύθερη είσοδο κάτω από το φεγγάρι, αυτή η προβολή. Στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης απόψε στις 9 πάλι με ελεύθερη είσοδο σινεμά, γιατί η Δημοτική Αγορά μετατρέπεται σε θερινό σινεμά. Περιμένει λοιπόν μικρούς και μεγάλους απόψε για την αγαπημένη ταινία Μαδαγασκάρη. Και επίσης μια ωραία και ενδιαφέρουσα βόλτα είναι αυτή στον πολυχώρο Λιπασμάτων. Δεν ξέρω αν την έχετε κάνει, αλλά όποια εποχή του χρόνου και αν περπατήσεις εκεί δίπλα στη θάλασσα και σε αυτό το τοπίο, είναι απίστευτη η ενέργεια και οι εικόνες και η πλευρά από την οποία μπορείς να δεις την πόλη. Απόψε λοιπόν στον πολυχώρο Λιπασμάτων, στο πλαίσιο του φεστιβάλ στη θάλασσα που διοργανώνει εκεί ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσόνας, θα πραγματοποιηθεί μια συναυλία με τον Εισβολέα και νομίζω ότι η εικόνα θα είναι πραγματικά μαγική κάτω από το γεμάτο φεγγάρι.

Αυτή εδώ είναι μια διαφορετική εκδοχή του Crazy. Από το BBC μας έρχεται.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης δίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

0: Adrian και Santa, Like a Bird. Και επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι απόγευμα Τετάρτης. Είμαστε δύο μέρες πριν να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο, πριν υποδεχθούμε τον πιο ήρεμο, τον πιο χαλαρό, ας το πούμε έτσι, μήνα της χρονιάς και τον αγαπημένο μήνα του καλοκαιριού. Και επίσης είμαστε σε μια μέρα που έχει πανσέληνο, οπότε έτσι δικαιολογούνται και πολλά πράγματα. Και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και είναι ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε ξανά.
1: Her hair is hollow gold.

λοιπόν στο Κόσμος 93,6 στο απογευματάκι της Τετάρτης. Σήμερα είχαμε αυτή την σκληρή και πικρή είδηση, καθώς έφυγε ο Γάλλος DJ και μουσικός της Electro House Pop Καβίνσκι και βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι. Ήταν μόλις 50 ετών. Ο καλλιτέχνης, το οποίο το πραγματικό όνομα ήταν Vincent Berroger, γνώρισε παγκόσμια επιτυχία το 2010 με το τραγούδι του Night Call, το οποίο έντυσε μουσικά και τους τίτλους της αρχής της νέου νουάρ αστυνομικής ταινίας Drive με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling, και νομίζω ότι περισσότεροι από εκεί τον γνώρισαν. Αυτό το synthwave κομμάτι μεταδόθηκε και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού πριν από 2 χρόνια, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγες ώρες να γίνει το τραγούδι με τις περισσότερες αναζητήσεις μέσα σε μία μόνο ημέρα στα χρονικά του Shazam. Ήταν αυτοδίδακτος πιανίστας ο Vincent Berroger. Γεννήθηκε στο Saint-Denis, λίγο έξω από το Παρίσι. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ανοίγοντας συναυλίες για τους πρωτοπόρους Daft Punk, και ήταν μέλος του δεύτερου κύματος των επιδραστικών καλλιτεχνών του κινήματος French Touch, μαζί με ονόματα όπως Justice και Sebastian.

0: me.
1: Rag and Bone Man και το Human, και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα που ξεκίνησε από την προηγούμενη Κυριακή στο One Man. Ποιο βιβλίο να διαβάσω στις διακοπές είναι η ερώτηση και ο τίτλος, και 10 πρόσωπα απαντούν. Είναι ένα αφιέρωμα που επιμελεί τη Μαρό Παρασκευούδη και η Χριστίνα Φαραζή, πρόσωπα από το χώρο της τέχνης, της εστίασης, της συνοπιίας, της μόδας και της δημοσιογραφίας. Μοιράζονται το βιβλίο που περιμένουν πώς και πώς να διαβάσουν στις διακοπές. Ανάμεσα λοιπόν στα βιβλία που προτείνουν είναι και ένα βιβλίο νομίζω που θα ήθελα πολύ να διαβάσω, και λέγεται «Ο Κυπουρός και ο θάνατος» του Γεώργη Κοσποντίνοφ, και το προτείνει η Μανίνα Ντάνου. Την άκουγα να το λέει και στο ραδιόφωνο αυτό, πως ένας άνδρας κάθεται δίπλα στο κρεβάτι του άρρωστου πατέρα του, καταγράφοντας πότε τρυφερά και πότε αμήλικτα τη ζωή του, και μετά λέει την πατρική κληρονομιά του Φιλίπ Ροθ και τους θανάτους των γονιών μου, γράφει η Μανίνα Ντάνου. Διαπιστώνω ότι τα αναγνώσματα που με συναρπάζουν περισσότερο είναι αυτά, όπου ο συγγραφέας μιλάει για τους νεκρούς γονείς του. Είναι αδιανόητο, λέει, το πόσο πολλά πράγματα μαθαίνεις για εκείνους, αλλά και για τον εαυτό σου όταν χάνεις τους γονείς σου. Θα παραμένει για πάντα χαρτογράφητο αυτό το πεδίο, όσα βιβλία και αν γραφτούν, και έχω, λέει, και μια περίεργη αίσθηση ότι ακόμα και αν είναι κακογραμμένα, θα έχουν πάντα ενδιαφέρον, γιατί αυτό που επιχειρούν να περιγράψουν είναι πέρα για πέρα και βαθιά αληθινό. Στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται να ανησυχώ για κάτι τέτοιο. Η μετάφραση είναι της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου, «Ο Κυπουρός και ο θάνατος». Λοιπόν, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ικάρος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη φωτιά που μένεται στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκροί δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Ενώ, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης Σύφης Βαβουράκης, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ξέσπασε το μεσημέρι, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μελάμπες να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 25 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που επιχειρούν για τη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου. Δόθηκε εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Από αέρος κάνουν ρήψεις 6 εναέρια μέσα. Καλύτερη είναι η εικόνα στο Μωρόνι Φεστού. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε ύφεση φωτιά στον Αγερανό Γηθίου Λακωνία σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, νέες απειλές για αντίπεινα από τον Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάση στην Ιορδανία. Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 49χρονη γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ εντοπίστηκε μεγάλο οπλοστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 34 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sincere και Did You Know, ένα από τα καινούρια τους, και είμαστε πάλι πίσω. 23 λεπτά έχουμε ακόμα για να φτάσουμε στις 6 στο απόγευμα της Τετάρτης, εδώ στους 93,6 είστε και είμαστε και κάνουμε παρέα. Και ένα θέμα που επίσης έχουμε συζητήσει πολύ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει, νομίζω δεν έχουμε καταλήξει, είναι αυτό που λέει το τραγούδι που έρχεται. I've got to travel alone. TYO από τη Γαλλία.

Αυτή ήταν η Ρικάς, αυτή η μπάντα από τη Στουτγκάρδη που κάνει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές και τα πειράγματα που έχουν μια εξωστρέφεια στον ήχο τους. Είναι μια πολύ ωραία και μια πολύ ωραία μπάντα που τη συμπαθούμε. Καλοκουρδισμένη τη λες.

λίγο παλιότερα δηλαδή. Pourquoi faire aujourd'hui? Μαζί με Lisa Leblanc. Έβλεπα τώρα τις ειδήσεις. Ένα κόμπο στο στομάχι και φτάσαμε στο τέλος. Αύριο το απόγευμα στις 4 ξανά μαζί. Έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills, το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Αυτό περιμέναμε όλοι, η αλήθεια είναι. Μετά και το νέο πολύ σοβαρό κρούσμα λεπτοσπύρωσης στο νησί, συγκεκριμένα δηλαδή μια ακόμη ανακοίνωση με τις οδηγίες πρόληψης από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Με άλλα λόγια, βγήκε η υποχρέωση από την περιφέρεια και την αρμόδια υπηρεσία και πάμε παρακάτω και όλα ωραία και καλά μέχρι το επόμενο κρούσμα, επιτρέψτε μου να πω. Μάλλον ασκεί η διοίκηση η ατομική ευθύνη, που βέβαια υπάρχει, ωστόσο πίσω από την ατομική ευθύνη κάθε φορά κρύβονται οι πραγματικά υπεύθυνοι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες και πολιτικοί προϊστάμενοι, κυρίως οι τελευταίοι. Και εν προκειμένου στην περιφέρεια. Αλλά και στο Δήμο, εντάξει. Αλήθεια, γιατί η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου δεν κάνει την παραμικρή ενημέρωση σε σχέση με τις αρμοδιότητές της και τα προβλήματά της, έλλειψη προσωπικού κτλ., πόσο μάλλον που πρόκειται για τα ευαίσθητα θέματα δημόσιας υγείας? Η ίδια ερώτηση ισχύει και για κάθε άλλη υπηρεσία στην περιφέρεια, τον Δήμο και όχι μόνο, όταν παλιότερα υπήρχε έστω και με στεγανά καθημερινή ενημέρωση. Μάλιστα, από αυτές τις υπηρεσίες, εκτός από τη Διεύθυνση Υγείας, τεχνικές υπηρεσίες σε Δήμο και Περιφέρεια, τμήμα Περιβάλλοντος, τμήμα Εμπορίου, Περιφέρεια, τμήμα Καταστημάτων, υπηρεσία Δόμησης, Δήμος κτλ., μέσα και εκτιματική, το Λιμεναρχείο, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, το Δασαρχείο, το Τελωνίο, ναι, πρώην Νίκα, ο ΑΕΔ κτλ., έβγαινε πολύ ρεπορτάζ, πολύ πράγμα ή πράγμα. Έστω και αν παίρναμε την πρώτη ύλη, αλλά είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κάνουμε πολύ ρεπορτάζ και να βγαίνει μαζί πολύ λαβράκι στον αέρα. Εάν και εφόσον λοιπόν δεν μπορούν οι υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση να μπουν το παραμικρό και δεν μπορούν να μιλήσουν για τίποτα και για κανέναν, ας το κάνουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι. Που δεν το κάνουν βέβαια. Είναι οι ίδιοι που καλύπτουν τις υπηρεσίες τους. Ή τις έχουν στην κατάσταση που τις έχουν. Για λόγους αυτονόητους. Γιατί δεν θέλουν να σπάσουν αυγά, γιατί φοβούνται το πολιτικό κόστος και πολλά άλλα. Τα έχουμε πει πολλές φορές, να μην γινόμαστε κουραστικοί και ειδικά στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πάντως, όπως έχουμε μάθει από έγκυρη π.χ. και τουλάχιστον ευτυχώς, είναι σε σταθερή κατάσταση ο 56χρονος που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Τώρα, περιμένουν οι γιατροί, οι εντατικολόγοι και οι άλλοι αρμόδιοι γιατροί να ανακάμψει ο εν λόγω συμπολίτης μας, πατέρας δύο παιδιών, μεσόκοπος στην ηλικία, έτσι. Και μακάρι να συμβεί αυτό, γιατί όσο παραμένει διασωληνωμένος και δεν ανακάμπτει, προκύπτουν περαιτέρω προβλήματα για την υγεία του. Καταλάβατε. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Τετάρτη 29 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthopapakier.gr, erazaka1papakiyahoo.gr. Η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά, θα είμαστε σήμερα μαζί μέχρι τις 12. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρου Λιβέρη, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Σε ελάχιστα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, Διονύση Τουρκάκη. Εκεί ήταν να δείτε υλικό και ρεπορτάζ. Με αφορμή και τη χθεσινή εξαναβολής έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στην τοπική επικαιρότητα σε σχέση πάντα με τη ΔΕΙΑΣ, ίδρυψη, αποχέτευση κτλ. Και τις όποιες εξελίξεις, προβλήματα, θέματα κτλ. Υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη, θα τα δούμε όλα μαζί σε λίγη ώρα από τώρα. Επίσης, θα μιλήσουμε για πρώτη φορά, τουλάχιστον σε συγκεκριμένη εκπομπή, με τον υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ζακύνθου, Νίκο Κώτη. Θα εστιάσουμε κυρίως στο θέμα των ΣΥΤΡΑΚ, αυτών των κινητών εγκαταστάσεων σε συγκεκριμένες παραλίες για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ, προκειμένου να μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους κτλ. Καθώς έχει προηγηθεί μια καταγγελία του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Ζακύνθου, Ποπολάρη και της ΕΣΑΜΕΑ. Της ΕΣΑΜΕΑ δεν αφορούσε μόνο τη Ζάκυνθο αλλά ολόκληρη τη χώρα, αλλά και του Σωματείου Ποπολάρη για το γεγονός ότι παρά τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ότι μέχρι τέλη Ιουλίου το αργότερο επρόκειτο να εγκατασταθούν
σε τρακ σε 4 προκαθορισμένες παραλίες του νησιού. Αυτό δεν έχει συμβεί και θα απαντήσει γιατί αυτό δεν έχει συμβεί ο κύριος Κώρτης, υπεύθυνος ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα, και επί τη ευκαιρία θα πούμε περισσότερα για τα C-Track, πώς λειτουργούν, πώς τοποθετούνται, σε ποιες παραλίες κτλ. Και ό,τι προλάβουμε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι και σήμερα μαζί μας. Επανερχόμαστε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Να είστε πάντα καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάλι θα το ξαναπώ. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και προσωπικά. Δίνω έτσι με κάποια προτεραιότητα, δεν ξέρω αν κάνω καλά. Καλημέρα στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας, να μην ξεχνάμε και αυτούς. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης, όπου έχει χάσει, κατ' εμέ, το προσωπικό στοίχημα που είχε βάλει ότι κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού να μην ασχοληθεί κανείς με τη ΔΕΙΑΣ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Το χάσατε το στοίχημα, κύριε Τουρκάκη. Το ξέρατε εκ των προτέρων, βέβαια, αλλά είπατε προσωπικό στοίχημα.
1: Είπα εκ των προτέρων ότι το προσωπικό στοίχημα είναι να μην έχουμε εκροές. Ότι τις βλάβες που μπορεί να συμβαίνουν, προφανώς δεν τις έχω βάλει μέσα σε αυτό το στοίχημα. Οι εκροές που είχαμε πέρυσι, που ήταν συνεχόμενες, ήταν για περίπου ένα μήνα καθημερινές. Αυτό τουλάχιστον το έχουμε περιορίσει. Καλά. Όχι το έχουμε περιορίσει, το έχουμε ελαττώσει τελείως.
0: Όχι τελείως. Εννοείται. Αν πρόκειται για υπερχιλίες και τα λοιπά, είναι...
1: Θα σας πω...
0: Παραμένει το πρόβλημα, για παράδειγμα, στην περιοχή του Τσιλιβή και όχι μόνο. Κυρίως στην περιοχή του Τσιλιβή του Πλάνου, ναι.
1: Πουθενά άλλο δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Ο Λαγανάς λειτουργεί άψογα. Το Καλαμάκι φέτος δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Στο Αργάσι δεν έχουμε θέμα. Η πόλη δεν υπάρχει πρόβλημα. Το Τσιλιβή είναι υποπίεση, αλλά οι δύο φορές που έχει γίνει το θέμα, η μία ήταν από ιδιωτική σύνδεση και η δεύτερη ήταν επειδή κάηκε ασφάλεια. Αν με αυτή τη λογική, ναι, πρέπει να βελτιώσουμε και τις υποδομές ταυτόχρονα.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Τουρκάκη, να ξεκινήσουμε από τα δικά μας εδώ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την υδροδότηση στην περιοχή των Απελοκήπων, γιατί έχει επηρεαστεί άμεσα και η ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Καλοκαίρι, ναι. Εν μέσω καλοκαιριού, ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
1: Στην ΕΡΤ Ζακύνθου, όχι στην ευρύτερη περιοχή. Η ευρύτερη περιοχή υδροδοτείται, βέβαια, εντάξει. Το καλοκαίρι πάντα με λυπή υδροδότηση, όχι όσο θα θέλαμε. Στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι ο ραδιοφωνικό σταθμό, υπάρχει ένα θέμα. Είναι τα συνεργεία, αν έχουν έρθει ήδη, νομίζω σήμερα ή αύριο θα είναι εκεί, να δούμε τι ακριβώς είναι. Μήπως είναι κάποιο βούλμα ή κάτι διαφορετικό.
0: Η οποία ΕΡΤ πληρώνει κανονικά τους λογαριασμούς, να το ξέρετε, από τα κεντρικά. Ρεύμα, νερό, τηλέφωνο.
1: Καλή μου, δεν πληρώνει το ελληνικό δημόσιο.
0: Τουλάχιστον, για να ξέρουν οι φίλοι ακροατές.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην νομίζουν ότι έχουμε και καμία προνομιακή μεταχείριση εδώ που είμαστε.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, η μεταχείριση είναι προς όλους ίση και στις βλάβες αλλά και στη Ρώμης.
0: Ναι. Πριν πάμε στη χθεσινή εξαναβολή σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, έχετε κάνει μια ανάρτηση σχετικά με το γεγονός ότι εντοπίστηκαν λύματα. Τελικά λέτε ότι δεν προέρχονταν από το δίκτυο αποχέτευσης, αλλά από παράνομη διάθεση λυμάτων κατευθείαν στο δίκτυο ομβρίων υδάτων στην περιοχή του Αργασίου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κύριε Τουρκάκη, επί τη ευκαιρία να μας ενημερώσετε?
1: Ναι, με ενημέρωσε ο πρόεδρος των τουριστικών καταλυμάτων, ο κ. Κοτσόνης, ότι σε μια συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν μυρίζει άσχημα στα όμβρια ύδατα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν πήγε η υπηρεσία. Όντως διαπίστωσε ότι υπάρχει εκροή λυμάτων στα χαντάκια. Ψάξαμε να δούμε μήπως υπάρχει από κάποιο φρεάτι, από κάποιο το δίκτυο της αποχέτευσης. Δεν είναι από το δίκτυο της αποχέτευσης, δεν υπάρχει δίκτυο εκεί. Και ακολουθήθηκε η διαδικασία που θα σταλεί έγγραφο στο υγειονομικό και στην διεύθυνση υγείας. Στη διεύθυνση υγείας, συγγνώμη, και στη διεύθυνση περιβάλλοντος, έτσι ώστε να γίνουν οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν.
0: Δηλαδή είναι από ιδιωτική σύνδεση, ιδιωτική παρέμβαση, τι ακριβώς?
1: Το πιθανότερο είναι από ιδιωτική παρέμβαση, ναι, αλλά θα το διαπιστώσουν οι υπηρεσίες.
0: Ναι. Επίσης έχετε. Ναι, πείτε μου.
1: Υπάρχει και μια δεύτερη που δεν θυμάμαι τώρα που είναι ακριβώς.
0: Για την ίδια περιοχή?
1: Όχι, στην ανάλυση ήταν και μια δεύτερη που δεν θυμάμαι την περιοχή.
0: Ναι, δεν την έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: γιατί οι αναρτήσεις σας διαδέχονται μία την άλλη, δεν προλαβαίνουμε.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να βλέπει ποια είναι η πραγματικότητα και σε αυτή τη διαδικασία θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε γνώση όλοι ποιοι φταίνε και ποιοι δεν φταίνε. Και ποιοι έχουν, ας το πούμε, την ευθύνη να ελέγξουν, ποιοι δεν έχουν την ευθύνη να ελέγξουν. Ποιοι μπορούν να δουν την κατάσταση όπως είναι με πραγματικά γεγονότα και ποιοι θεωρούν ότι κάνοντας αυτό πληκτρολόγηση.
0: Τι θέλει να πει ακριβώς ο ποιητής εδώ?
1: Μα κύριε Νέκα, δεν το βλέπετε συνέχεια. Ο καθένας κάθεται και γράφει κάτι στον υπολογιστή ότι φταίει η ΔΕΙΑΣ για κάποια πράγματα και ενώ ξέρουν όλοι ότι πολλά πράγματα δεν φταίει η ΔΕΙΑΣ ή δεν φταίει ο Δήμος ή δεν φταίει οι δημόσιες υπηρεσίες. Είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν συνετίζονται με τίποτα.
0: Αυτό ισχύει.
1: Ναι, αλλά κανείς δεν το γράφει όμως αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ έχω την άποψη όμως ότι δεν υπερισχύει η ατομική ευθύνη, γιατί δεν ασκεί διοίκηση η ατομική ευθύνη, επιτρέψαμε να πω.
1: Δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Για μένα δεν υπάρχει ατομική ευθύνη.
0: Αλλά
1: υπάρχει ασυδοσία κάποιων οι οποίοι θεωρούν ότι οι περιοχές που ζουν ή που μένουν είναι ιδιοκτησία τους.
0: Αυτό είναι γεγονός, ισχύει.
1: Και αυτό πρέπει, νομίζω, να φαίνεται πλέον στον κόσμο και να καταλάβει και ο κόσμος ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα της ΔΕΙΑΣ, ότι έπεσε η ασφάλεια, είναι το πρόβλημα της ΔΕΙΑΣ. Αλλά και το πρόβλημα ότι κάποιος επιχειρηματίας ρίχνει τα βλήματα στα όβρια είναι πρόβλημα του επιχειρηματία, δεν είναι της ΔΕΙΑΣ. Ας πούμε, συγκεκριμένη
0: περίπτωση. Είναι και πρόβλημα των αρμόδιων υπηρεσιών. Προκειμένου να επιβάλλουν τον νόμο σε κάθε περίπτωση.
1: Που υπάρχει, ακριβώς. Συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα.
0: Και από τις οποίες υπηρεσίες δεν έχουμε καμία απολύτως, στις οποίες δεν έχουμε καμία απολύτως πρόσβαση και καμία ενημέρωση. Άρα η ευθύνη μεταφέρεται στους πολιτικούς, στους προϊσταμένους.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι συμβαίνει καθημερινά.
0: Πάμε στη χθεσινή έκτακτη εξαναβολή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη.
1: Λοιπόν, το πρώτο θέμα ήταν η αποδοχή χρηματοδότησης 2 εκατομμυρίων ευρώ για μονάδα επεξεργασίας του νερού των γεωτρήσεων του κερίου που έρχονται στην περιοχή των Απεροκήπων. Η μονάδα θα τοποθετηθεί στην περιοχή εκεί κοντά στο ραδιοφωνικό σταθμό και θα επεξεργάζεται το νερό και θα δίνει καλής ποιότητας νερό προς την πόλη της Ακίνθου. Αυτή η χρηματοδότηση είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Έπρεπε να αποδεχτούμε τη χρηματοδότηση. Πράγμα που έγινε κιόλας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.
0: Πέρασε ομόφωνα το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Τουρκάκη.
1: Νομίζω ο μόνος που δεν ψήφισε ήταν ο κύριος Τσουλουνάκης, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο κύριος Τσουλουνάκης. Μάλιστα.
1: Και το δεύτερο θέμα ήταν η παρουσίαση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι. Σε σχέση με τις ΔΕΙΑ.
1: Σε σχέση με τις ΔΕΙΑ ακριβώς. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα, το είπα και στο Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι πλέον η ΔΕΙΑ γίνεται δημοτική επιχείρηση. Πλέον έχει αυστηρούς κανόνες βιωσιμότητας. Αναφέρει μέσα ο κώδικας αναλυτικά τα είδη των τελών που πρέπει να μπουν και τα οποία αποτελούν τα έσοδα της επιχείρησης. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει από κάπου αλλού έσοδα πέρα από τα συγκεκριμένα τέλη. Το ύψος και τα λοιπά καθορίζονται τη δημολογική πολιτική.
0: Αυτό δεν ίσχυε μέχρι τώρα.
1: Ίσχυε, απλά τώρα γίνεται πιο ξεκάθαρο και πιο αναλυτικό. Ας το πούμε ότι ξεκαθαρίζουν πράγματα, ρόλοι και αρμοδιότητες. Την ευθύνη της λειτουργίας και της εκτελεστικής λειτουργίας της ΔΕΙΑΣ δεν έχει πλέον ο Γενικός Διευθυντής αποκλειστικά. Έτσι ήταν και πριν, απλά τώρα το γίνεται πιο σαφές. Ενώ την ευθύνη της πολιτικής της ΔΕΙΑΣ και το πού θα πηγαίνει την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος έχει δύο ευθύνες, έχει ο πρόεδρος. Μόνο, δεν έχει κάτι άλλο. Η μία είναι να εκπροσωπεί τη ΔΕΙΑΣ στα δικαστήρια. Και η δεύτερη είναι να κάνει κάποια ανακοπή ή κάποια προσφυγή στα δικαστήρια σε περίπτωση έκτακτη και να ενημερώσει αμέσως μετά το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Δηλαδή, αποψηλώνονται οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και οι δικαιοδοσίες του
1: ποτέ,
0: Προέδρου.
1: Θα σας πω, δεν είχε ποτέ αρμοδιότητες ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ στην ουσία τι κάνει, εκπροσωπεί τη ΔΕΙΑΣ και απολογείται για την λειτουργία της πολιτικά. Δεν έχει εκτελεστικές ευθύνες. Δηλαδή, δεν φταίει αν υπάρχει. Όχι, δεν φταίει. Δεν μπορεί να παρέμβει αν βλέπει λίμματα στη θάλασσα. Δηλαδή, αν εγώ δω ότι ο βιολογικός λειτουργεί καλά, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ενημερώσει τον Γενικό Διευθυντή και τον Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας. Δεν θα μπορούσε ποτέ ο πρόεδρος να παρέμβει και να πει, ας πούμε, παράδειγμα, λέω, κάνω μια ανάθεση για να γίνει αυτό.
0: Ποιος είναι ο Γενικός Διευθυντής?
1: Κυρία Λαγοδήμου, είναι η Γενική
0: Διευθυντής. Κυρία Λαγοδήμου, ναι. Πολλά χρόνια τώρα, έτσι, πολλά χρόνια.
1: Είναι πάνω από 20 χρόνια υπάλληλος της ΔΕΙΑΣ, είναι πολλά χρόνια, είναι έμπειρος έλεγχος και πολύ καλή στη δουλειά της.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ ευθύνεται ποινικά σε περίπτωση μη πληρωμής οφειλών προς παροδόχους ενέργειας.
0: Ναι.
1: Από 3 τρίμηνα.
0: Η Βολτέρα για παράδειγμα. Για την ηλεκτροδότηση λέτε των αντιδοστασίων.
1: Για την ηλεκτροδότηση γενικά τώρα. Για το βιολογικό και για όλα τα υπόλοιπα. Και ο Γενικός Διευθυντής ευθύνεται αθλητικά και πειθαρχικά για την μη σπέξη των οφειλών και την μη πληρωμή των οφειλωμένων.
0: Ότι μέσω του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης πλέον προβλέπεται οι Δήμοι, για παράδειγμα, απευθείας να εισπράττουν τα δημοτικά τέλη και τέλη καθαριότητας από τους Δήμους, από τους πολίτες ή δημότες, και όχι μέσω της ΔΕΗ όπως γίνεται μέχρι τώρα. Το ξέρετε αυτό?
1: Αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμα. Νομίζω θα γίνει το 28.
0: Ναι, προβλέπεται να γίνει πάντως.
1: Προβλέπεται να γίνει. Η ΔΕΗ όμως αυτή τη στιγμή έχει κάποια συγκεκριμένα τέλη που εισπράττει. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να τα βεβαιώσει τη ΔΟΗ. Μετέζωσε το αφημί και πλέον.
0: Νούμερο 1, δηλαδή, η κυρία Λαγοδήμου εν προκειμένου.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η κυρία Λαγοδήμου, ο Γενικός Διευθυντής, ας το πούμε έτσι.
0: Και αυτός ο περιβόητος πρόεδρος τι κάνει? Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ποιος είναι.
1: Σας είπα, εκπροσωπεί τη ΔΕΗ στο δικαστήριο.
0: Οπότε, κύριε Τουρκάκη, σας συμβουλεύω να κατασκηνώσετε απ' έξω.
1: Δεν χρειάζεται, εντάξει, είμαι κοντά από
0: όλα. Για με τα πόδια.
1: Ένα βασικό πρόβλημα όμως που θα ήθελα να πούμε είναι το εξής. Όχι πρόβλημα, ένα βασικό θέμα. Οφειλές που παραμένουν, που δεν πληρώνονται μάλλον μέχρι 6 μήνες, αμέσως μετά πρέπει ο Γενικός Διευθυντής να τις βεβαιώσει με προσάφηση 50%.
0: 50%, ναι.
1: 50%, παράδειγμα, αν έχουμε ένα λογαριασμό ο οποίος είναι 1.000 ευρώ και δεν τον πληρώσουμε για 6 μήνες.
0: 1.500.
1: Θα γίνει 1.500.
0: 1.500, ναι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να επικοινωνήσουμε στους πολίτες, γιατί θα βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν, είτε αμελούν είτε δεν πληρώνουν, και εντάξει, στα 500, στα 700...
0: Κάποιοι δεν μπορούν να πληρώσουν, κάποιοι το έχουν κάνει τρόπο ζωής να μην πληρώνουν κανέναν και
1: αλλά
0: τίποτα.
1: Αλλά φανταστείτε ότι ένας λογαριασμός μιας επιχείρησης μπορεί να βγει 3, 5, 10.000 ευρώ και ξαφνικά το 10.000 ευρώ να γίνει 15.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα που και αυτό γίνεται συνήθως από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο, που οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι κλειστές.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να βεβαιωθούν χρήματα τα οποία θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα δούμε πώς θα το επικοινωνήσουμε προς τον κόσμο γενικότερα.
0: Ναι. Έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση της ΔΕΙΑΣ, αν θυμάμαι καλά, κύριε Τουρκάκη, σύμφωνα με την οποία η ΔΕΙΑΣ έχει επικεντρώσει στους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες στο νησί.
1: Ναι.
0: Στους οποίους έχει δοθεί μια τελευταία ευκαιρία.
1: Έχουν ενημερωθεί οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Ήδη η Γενική Διευθύντρια με την Οικονομική Υπηρεσία από την προηγούμενη εβδομάδα και
0: προκειμένου
1: τώρα,
0: να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, και δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Θα προχωρήσουμε δεν θα προλάβουμε σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, σε οποιασδήποτε ενέργειες πρέπει να γίνουν.
0: Είναι επιχειρηματίες κατά κύριο λόγο αυτοί οι 50 συμπολίτες μας?
1: Είναι και επιχειρηματίες, είναι όμως και πολίτες. Δεν είναι μόνο επιχειρηματίες, είναι και οικιακά θέματα.
0: Γιατί πόσα μιλάμε, από έως?
1: Από 8 έως 200.000.
0: Από 8 έως 200.000. Ναι. Δηλαδή ένα ποσό συνολικά, μπορείτε να πείτε ένα ποσό που αντιστοιχεί σε αυτούς τους 50 μεγαλοφιλέτες?
1: Γύρω στα 2 εκατομμύρια.
0: Γύρω στα 2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτά είναι χρήματα που λείπουν από τη ΔΕΙΑ.
1: Είναι χρήματα που έχει πληρώσει η ΔΕΙΑΣ, να δούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μέσα στους λογαριασμούς αυτούς έχει συμπεριληφθεί το ΦΠΑ που η ΔΕΙΑΣ το πληρώνει.
0: Mm.
1: Κάθε φορά δηλαδή που εκδίδει ένα λογαριασμό και λέει ΦΠΑ για το λογαριασμό τάδε τόσο, μετά από 2 μήνες η ΔΕΙΑΣ πρέπει να το έχει αποδώσει στο δημόσιο. Άρα δεν τα έχει πράξει και είναι ζημιωμένη διπλά.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και τα προσωπικά δεδομένα στη μέση, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους κτλ. Μέχρι πότε έχουν περιθώριο έτσι να αριθμίσουν τις οφειλές τους ή να τις εξοφλήσουν κτλ.?
1: Δεν έχουν εισηγήσει στο Γενικό Διευθυντή ακόμα, το κοιτάζουν. Πάντως έχουν μπει στο μικροσκόπιο προκειμένου.
0: Στη μαύρη λίστα.
1: Να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα.
0: Ναι, γιατί οι οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αν θυμάμαι καλά, προς τη ΔΕΙΑΣ για ίδρυψη, αποχέτευση και το καθεξής είναι περίπου ένα ποσό αντίστοιχο με τις οφειλές που έχει η ΔΕΙΑΣ προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Θα σας πω, οι οφειλές των νοικοκυριών νομίζω ανέρχεται στα 3-4 εκατομμύρια και των επιχειρήσεων γύρω στο, μαζί όλων των επιχειρήσεων γύρω στο 1 εκατομμύριο.
0: Και οι οφειλές της ΔΕΙΑΣ προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας?
1: Είναι 3 εκατομμύρια στη ΔΕΗ που έχει μείνει σαν χρέος από παλιά.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή νομίζω είμαστε στα δύο. Ένα εκατομμύριο ρυθμισμένο και ένα εκατομμύριο που είναι οι τρέχοντες λογαριασμοί τώρα.
0: Γιατί παλιότερα ήμασταν στο ίδιο εργοθεατές επί πολλά χρόνια, κύριε Τουρκάκη, το ξέρετε κι εσείς, όπου τελευταία στιγμή μετά από τελεσίγραφα η ΔΕΙΑΣ έδινε κάποια χρήματα, έκανε διακανονισμούς για να μην κοπεί το νερό στα τηλεοστάσια. Κάποιες φορές όμως είχε συμβεί και αυτό. Και πήρουν τα σπασμένα όσοι έφταιγαν και δεν έφταιγαν μαζί.
1: Εμείς έχουμε κάνει ένα διακανονισμό τον Ιούλιο του 24. που ήταν το χρέος 3 εκατομμύρια ευρώ, το έχουν κατεβάσει στο 1 και αποπληρώνουμε τα τρέχοντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αφιλή, νομίζω, 800-900.000, αλλά θα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή πληρώνουμε, δεν έχουμε εισπράξει στο χειμώνα και πληρώνουμε το καλοκαίρι. Νομίζω στο τέλος του χρόνου θα δούμε πού θα φτάσει.
0: Οι 50 όφελα που αναφερθήκαμε πριν έχουν να κάνουν με λογαριασμούς νερού και μόνο?
1: Όχι, είναι νερό και αποχέτευση.
0: Νερό και τέλεια αποχέτευση, έτσι.
1: Ναι, μαζί σας.
0: Σε πολλές περιοχές, κύριε Τουρκάκη, είναι μειωμένη έως και ελάχιστη η ροή του νερού. Και αυτό συμβαίνει σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.
1: Έχετε κάποια περιοχή που δεν έχω κάποια.
0: Στην περιοχή του Ρωμυρίου, για παράδειγμα.
1: Μισό λεπτό.
0: Που έχει δική της γεώτρηση.
1: Η περιοχή του Ρωμυρίου αυτή τη στιγμή υδροδοτείται με ένα, έτσι ας το πούμε, ιδιότυπο καθεστώς. Έχει μια γεώτρηση.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Η οποία επαρκεί και δεν επαρκεί. Το Ρωμύρι αυξάνεται με διάφορες διαδικασίες. Πώς να το πω. Έχει στο κάτω μέρος του κάποιες βίλες και οι οποίες εκεί δεν μπορούν να πάρουν νερό. Επειδή η γεώτρηση στο Ρωμύρι, η συγκεκριμένη που είναι σε εισαγωγικά το νερό του χωριού, και θυμάστε πριν από ένα χρόνο είχαμε και αντιδράσεις επειδή η ΔΕΙΑΣ παρενέβη και πήγε να πάρει την υδροδότηση, δεν φτάνει το νερό. Θα κάνουμε ένα έργο το χειμώνα προκειμένου να παίρνει και από τον κεντρικό αγωγό που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή στο δρόμο της Ρίζας.
0: Ναι. Υπάρχει πάντως μια γενικότερη αίσθηση και αντιδρούν οι περισσότεροι πολίτες και οι κάτοικοι χωριών κτλ. Ότι δίνεται προτεραιότητα στις τουριστικές περιοχές με αποτέλεσμα να μην υδροδοτούνται όπως θα έπρεπε ή καθόλου ή ελάχιστα οι υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
1: Τι έχει να απαντήσει σε αυτό? Θα σας πω, δεν θέλω να πω ότι υπάρχει μια ενημέρωση, όμως αυτή τη στιγμή δεν έχω εγώ κάποια ενημέρωση ότι υπάρχει κάποιο χωριό που δεν υδροδοτείται κανονικά. Με εξαίρεση
0: το κανονικά χωριό, όμως μπορεί να είναι και να υδροδοτείται 2-3 φορές την εβδομάδα και όχι καθημερινά. Ακούστε. Δηλαδή αυτή είναι η κανονικότητα σε πολλές περιπτώσεις. Να το πούμε αυτό.
1: Εάν μιλήσουμε για 24-ωρη ροή που θέλουν κάποιοι άνθρωποι να έχουν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όχι, προφανώς.
0: Δεν υπάρχει πουθενά σε ολόκληρο το νησί, σε καμία περιοχή.
1: Υπάρχει σε κάποιες περιοχές. Ναι. Όχι εδώ. Υπάρχει σε κάποιες περιοχές. Α πούμε τυχαία. Αναφέρω την περίπτωση του Αγίου Σώστη που με την αλλαγή του δικτύου τώρα παίρνουν 24 ευρώ, τη μία μέρα πιο πολύ, την άλλη πιο λίγο.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή ο Αντρέας ο Παπαδημητρίου μπορεί να έχει νερό κανονικά και με τον άλλο. Αλλά ο Σάκης ο Νέκας στο Ρωμύρι δεν μπορεί να έχει.
1: Προσέξτε λοιπόν. Θα σας πω για ποιο λόγο όμως.
0: Αστειεύουμε.
1: Η περιοχή του Αγίου Σώστη αυτή τη στιγμή που το δείξαμε καινούριο δεν έχει απώλειες. Το Ρωμύρι αυτή τη στιγμή είναι μια περιοχή η οποία έχει μια γεώτρηση.
0: Ναι.
1: Αυτή η γεώτρηση δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι επαρκή για το χωριό.
0: Ναι.
1: Όμως αν είχε συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό τη περιοχή της Ρίζας που φτιάχτηκε, μπορούσε να έχει παραπάνω νερό και να παίρνει παραπάνω νερό και το Ρωμύρι. Που αν οι ποσότητες είναι τέτοιες που το χωριό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα μπορούσε και εκεί να παίρνει παραπάνω, να παίρνει ας το πούμε 24 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Η περιοχή του των Αγίων Πάντων, ας πούμε, εγώ ξέρω ότι δεν έχει πρόβλημα για τέτοια περίπτωση. Όμως γενικότερα έχει βελτιωθεί σε όλα τα χωριά η υδροδότηση και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και νομίζω ότι μπορεί να το πούνε και οι πρόεδροι. Αν δεν μπορεί να βγάλετε κάποιες πρόεδρες, θα δείτε. Υπάρχει πρόβλημα στο βασιλικό, στο τέλος του δικτύου, το γνωρίζουμε.
0: Παλιά ιστορία αυτή.
1: Πολλά χρόνια.
0: Δεν φτάνει μέχρι εκεί το νερό.
1: Ξεκινάει το νερό από το κέντρο και φτάνει στο βασιλικό με ατλίες.
0: Ή και από τα βρυσάκια στα αργάση.
1: Τα βρυσάκια στα αργάση είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να λύσουμε, γιατί υπάρχει το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των δρόμων, πώς θα πάμε εκεί και πώς θα περάσουν οι αγωγοί. Το παλεύουμε όμως για να λυθεί. Το καταστάρι είναι ένα πρόβλημα των δικτύων του δικτύου του που φτιάχνουμε, σχεδόν έχουμε μόνιμα συνεργείο στο καταστάρι και φτιάχνουμε βλάβες. Οι υπόλοιπες περιοχές όμως που είχαν πρόβλημα, ας πούμε παρά το Καλλιπάτο που είχε πρόβλημα πέρυσι και πρόπερση μάλλον. Η περιοχή των Γερακαρίων που είχε πρόβλημα πέρυσι. Και όλες οι υπόλοιπες έχουν βελτιωθεί αισθητά, δηλαδή η υδροδότηση γίνεται κανονικά. Προφανώς κάποιοι μπορεί να μην παίρνουν νερό γιατί είναι σε υψώματα, γιατί έχουν σόλγινες βουλωμένες, γιατί. Ό,τι προβλήματα δημιουργούνται τα λύνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουμε βελτιώσει την κατάσταση σε συνειδητοδότηση τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Κύριε Τουρκάκη, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος, η αλήθεια είναι. Δεν σας τρίμωξα ιδιαίτερα σήμερα, δεν ξέρω.
1: Πιστεύω ότι στο τέλος του Οκτώβρη θα συζητήσουμε για το στοίχημα, όχι τώρα.
0: Α. Το στοίχημα έτσι κι αλλιώς το έχετε χάσει. Καθημερινά ασχολούμαστε με το ΔΕΙ. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά δεν λύνονται ως διαμαγείας ούτε εν μία ανοιχτή. Το ξέρετε αυτό.
1: Έχουμε ασχοληθεί με το ΔΕΙ. Το στοίχημα θα κρυθεί για το πλάνο τώρα και μιλάω σοβαρά λίγο.
0: Σοβαρά μιλάμε, ναι.
1: Θα κρυθεί τον Αύγουστο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο που θα γίνει θα είναι περισσότερο κόσμο εκεί πέρα και θα δούμε πώς θα απεξέλθουν τα δίκτυα.
0: Αποχέτευσης.
1: Αποχέτευσης, βέβαια. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την ευκαιρία να κάνετε.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε θέματα.
0: Μάλιστα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

πήρα το μήνυμά σου. Σε αυτή τη διαδρομή χωρίζουν οι δρόμοι μας. Και μην ξεχνάς πως όλα τα ωραία

0: Κώστας Εφέπουλος έχει αφήσει εποχή στο νησί, δεν είναι τώρα πια εδώ, έχει φύγει. Λοιπόν, να κάνουμε μια εισαγωγή που δεν είναι καθόλου τυχαία, θα καταλάβετε στη συνέχεια. Το C-Track είναι ένα ειδικό καινοτόμο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρέα, κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένους ή εγκυμονούσες. Αποτελείται από μια σταθερή ράμπα με ειδικό κάθισμα που κινείται πάνω σε ράγες, επιτρέποντας τον χρήστη να μπαίνει και να βγαίνει με ασφάλεια στο νερό. Ανωτελεία εδώ. Καθώς, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει μια ανακοίνωση διαμαρτυρία του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, νομίζω, Ακίνθου Πεπολάρη και τη ΕΣΑΜΕΑ. Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά σε ολόκληρη τη χώρα. Η ανακοίνωση του Σωματείου Πεπολάρη επικεντρώνει στο γεγονός ότι παρά τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής να τοποθετηθούν C-Track σε 4 προκαθορισμένες παραλίες του νησιού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία, κινητικά προβλήματα κτλ., κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Και αρμόδιος να απαντήσει γι' αυτό είναι ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Έργων στο Δήμο Ζακύνθου, Νίκος Κώτης. Κύριε Κώτη, καλή σας μέρα, τι κάνετε? Πρώτη φορά τα λέμε στον αέρα, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα.
1: Καλή αρχή.
0: Όχι καλή, εγώ είμαι και παλιός, δεν.
1: Για μένα, με σένα.
0: Αν είναι καλή αρχή, θα φανεί στο χειροκρότημα.
1: Ναι. Να πούμε κάποια πράγματα.
0: Και να απαντήσετε σε αυτό.
1: Καταρχήν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο έχει εγκριθεί ο Δήμος.
0: Ναι, δεν είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
1: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι. Γι' αυτό μιλάω και εγώ, έτσι.
0: Ναι, αλλά...
1: Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και από την αρχή της θητείας μας υποβάλαμε, μόλις βγήκε από την πρόσκληση, γιατί και εγώ προσωπικά με αυτό το θέμα ασχολούμαι πολλά χρόνια και είναι και δικό μου προσωπικό όνειρο να υποκτήσει το νησί Προδιαγραφές ΑΜΕΑ. Με το που βγήκε η πρόσκληση, υποβάλαμε, εγκριθήκαμε και τώρα είναι στο τελικό στάδιο της υλοποίησης και είναι ένα έργο που θα μείνει για την επόμενη 20ετία στο νησί. Και πραγματικά η Ζάκυνθος ήταν το μόνο νησί στο Ιόνιο που δεν είχε πρόσβαση για τα άτομα.
0: Ναι, η Ζάκυνθος συνήθως είναι θλιβερή εξαίρεση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη.
1: Εντάξει, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα, το C-Track, η πρόσβαση παραλίες αφορά. Όχι μόνο τους τουριστικούς επισκέπτες, αφορά και τους κατοίκους του νησιού και δεν αφορά
0: πρώτα και κυρία
1: όλα τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα και οι ηλικιωμένοι, όπως και εγώ τη συγχωρημένη τη μητέρα μου προσπαθούσα να την πηγαίνω, την πήγαινα στον Άγιο Σώστη σε κάποιο σημείο να πηγαίνει πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να μπουν στη θάλασσα θέλουν κάποιον να τους βοηθάει.
0: Ναι.
1: Το C-Track είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για τη Ζάκυνθο και πραγματικά τόσα χρόνια δεν έχει γίνει κάτι. Αυτή η Δημοτική Αρχή κάνει κάτι σε αυτό το θέμα.

0: Ότι θα γίνει εντός της επόμενης εβδομάδας ξεκινάει.
1: Πιλωτικά ή κανονικά?
0: Κανονικά. Αυτά τα συστήματα, όπως είπατε και εσείς κύριε Νέγκα, είναι φορητά. Μπαίνουν το καλοκαίρι και βγαίνουν στο τέλος του καλοκαιριού. Είναι τέσσερα σιτράκ θα μπουν
1: σε αρικές.
0: Στις αρικές, στο Τσιλιβί, στο Βασιλικό και στον Άγιο Σώστη.
1: Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Η επιλογή των παραλίων πώς έγινε, κύριε Κώτη?
0: Κοιτάξτε, το θέμα του σιτράκ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί γι' αυτό και μέσα περιλαμβάνει και συστήματα τηλεμετρίας. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει κυματισμό. Συνήθως πάνε σε περιοχές που είναι επίνεμες, όσο επίνεμες μπορούν να είναι. Δηλαδή και στο Λαγανά επιλέχθηκε η περιοχή του Άγιου Σώστη, γιατί προστατεύεται από το Σιρόκο. Δηλαδή αν έχει κυματισμό δεν μπορούν να μπουν.
1: Μήπως έγινε επιλογή επειδή είστε και εσείς από τη Λιθακιά? Σας πειράζω τώρα.
0: Και εσείς από τη Λιθακιά, δεν είναι η επιλογή.
1: Κατοικοεδρεύαστε Ρωμύρη τώρα.
0: Και είναι, κοίταξε να δεις, είναι το ξεκίνημα. Πραγματικά μπαίνει η Ζάκηθος στο χάρτη των πιστοποιημένων περιοχών για να μπορούν οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα να μπουν στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Μέχρι σήμερα δεν ήταν η Ζάκηθος και πραγματικά αυτό ήταν δυσάρεστο. Επειδή διετέλεσα πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου και ήμουνα και στο Συμβούλιο για μια δεκαετία σχεδόν, τότε μας είχε γίνει πρόταση να κάνουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοείας. Θα ήταν σοβαρό γεγονός, αλλά έβλεπαν όμως ότι η Ζάκηθος δεν είχε προδιαγραφές αμαία.
1: Ναι.
0: Φυσικά τότε δεν είχαν πολλά μέρη στην Ελλάδα προδιαγραφές αμαία. Το συγκεκριμένο σύστημα C-Track είναι ένα έργο, μια πατέντα, μια εφεύρεση
1: ελληνική
0: του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Από την εταιρεία το ΒΕΑ, έτσι.
0: Ναι, το ΒΕΑ είναι το Πάτρα, στο Πολυτεχνείο που σπούδασα. Αυτή δηλαδή είναι μέσα από το Πανεπιστήμιο άτομα και πραγματικά, αν διαβάζει την ιστορία, επειδή είχαν κάποιον φίλο και του έλεγε ο καημένος ότι δεν με στεναχωρεί ότι είμαι σε αμαξίδιο, με στεναχωρεί κάθε φορά που θέλω να μπω στη θάλασσα και πρέπει να ζητήσω βοήθεια. Και αναπτύξανε αυτό το σύστημα που είναι πραγματικά εξαιρετικό. Μπορείς να το δεις και σε βίντεο πώς λειτουργεί, να το δούμε και στην πραγματικότητα. Περιλαμβάνει το σύστημα μαζί με το καροτσάκι που μπαίνει μέσα το άτομο, αλλά εκτός αυτού περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Περιλαμβάνει τέσσερα πακέτα τηλεμετρίας, δηλαδή ένα για την κάθε τοποθέτηση, όπου θα μπορούν και ο Δήμος θα μπορεί να εξετάζει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση του συστήματος, αλλά και τα άτομα που θέλουν να κολυμπήσουν θα μπορούν να εξετάζουν και να βλέπουν και την κατάσταση στις θάλασσες. Σημαντικό αυτό. Έχει φωτοσυναγερμό προστασίας, έχει ντουζιέρα το κάθε σύστημα, έχει ένα ξύλινο διάδρομο για να μπορεί να φτάσει.
1: Έχω πει από κοντά,
0: Είναι πολύ καλό.
1: Π.χ. υπάρχει στην γειτονική Κεφαλονιά ένα τέτοιο σύστημα στην παραλία του Πλατή Γιαλού, για παράδειγμα.
0: Υπάρχουν στην Κεφαλονιά όλα τα νησιά του Ιωνίου. Και εμείς μπαίνουμε τώρα στο χάρτη σημαντικό. Έχει μια χημική τουαλέτα, έχει ένα αποδυτήριο, ένα ξύλινο κάδο απορριμμάτων και την ανάλογη σήμανση.
1: Εσείς είπατε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Είναι δέσμευση αυτή?
0: Έχουν έρθει εδώ, έχουν έρθει τα πράγματα. Θα αρχίσουν να τοποθετούνται.
1: Μάλιστα.
0: Την επόμενη εβδομάδα. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Η χρηματοδότηση είναι από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι, είναι μια χρηματοδότηση. Συνολική δαπάνη είναι 244.087,07 ευρώ.
1: Για τη Ζάκηθος.
0: Περιλαμβάνει 4 σιτράκ. Και αυτό που είπαμε σημαντικό τώρα είναι μόνο η αρχή. Μπορούμε να θα βάλουμε και σε άλλες παραλίες.
1: Με προλάβατε, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Ναι, μα βέβαια, δεν είναι. Από εκεί και πέρα μπορεί να βάλει και ο Δήμος με δική του δαπάνη. Τόσα χρόνια όμως, κύριε Νέκα, κανείς δεν έκανε τίποτα. Αυτό ήταν τραγικό.
1: Ναι,
0: μέχρι σήμερα δηλαδή, γιατί αυτό εκτός των Ζακυνθινών που δεν μπορούν τα άτομα που έχουν προβλήματα κινητικότητας να μπουν στη θάλασσα. Και όλοι οι επισκέπτες, δηλαδή μπορεί να είναι χιλιάδες οι επισκέπτες αυτοί που έρχονται το καλοκαίρι και δεν μπορούν να κολυμπήσουν. Γιατί το τουριστικό προϊόν, το βασικό μας τουριστικό προϊόν είναι η θάλασσα. Και για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι φάρμακο η θάλασσα.
1: Ναι, δικαιούχοι του προγράμματος εκτός από τους Δήμους, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι και οι τουριστικές επιχειρήσεις, κύριε Κώτη.
0: Ναι, ήταν στην πρόσκληση και αυτό. Εμείς, σαν Δήμος, υποβάλαμε, εγκριθήκαμε. Η διαδικασία κινηθήκαμε πολύ σωστά. Γιατί με το που βγήκε, υποβάλαμε 24/5 του 24. Υποβάλαμε, εγκριθήκαμε.
1: Το Μάιο.
0: Ναι, εγκριθήκαμε 29/9 του 25.
1: Ναι.
0: Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της δημοπράτησης, έγινε 18/11. Έληξε η διαδικασία του αναδόχου το δεύτερο του 26. 24/26 υπογράφηκε η σύμβαση.
1: Ο αναδόχος ποιος είναι?
0: Η ΤΟΒΕΑ είναι. Αυτή είναι η εταιρεία, είναι τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου.
1: Α, είναι η ίδια η εταιρεία ΤΟΒΕΑ.
0: Ναι, ναι, ναι. Τεχνοβλαστός, δηλαδή από άτομα του Πανεπιστημίου έχει φτιάχτη. Αυτή το βρήκανε.
1: Έχει διαφερθεί κάποια τουριστική επιχείρηση από το νησί
0: Δεν ξέρω αν υποβάλλανε. Δεν
1: για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να μπει στο πρόγραμμα αυτό.
0: Θα μπορούσαν να υποβάλλουν. Δεν
1: καλά, έχουν άλλε προτεραιότητε επιχειρηματία. Οι περισσότεροι
0: δεν έχουν. Κοίταξε, το σημαντικό είναι ότι υπέβαλε ο Δήμο. Και παραλαμβάνω το ξεκίνημα, γιατί μαθαίνουμε μια διαδικασία. Πραγματικά την πρώτη φορά που γίνεται, θα δω τι εγκρίσει. Όλα θα πήραμε την εγκρίση από την κλιματική 17 Εβδόμου, που είναι πολυετή εγκρίση.
1: Έπρεπε να γίνει παραχώρηση από την κλιματική, έτσι πρώτα.
0: Ναι, παραχώρηση βέβαια, είναι διαδικασία. Δεν είναι έτσι απλό. Αλλά αυτό τώρα που έγινε τελείωσε. Από εκεί και πέρα. Και αυτά τα συστήματα είναι φορητά, δηλαδή θα μπαίνουν το Μάιο, δηλαδή και το Μάιο, γιατί και τον Απρίλιο...
1: Ποιος θα τα λειτουργεί αυτά τα συστήματα?
0: Αυτά είναι αυτολειτουργούμενα.
1: Είναι αυτολειτουργούμενα, αλλά κάποιοι όμως μπορεί να μην ξέρουν, να χρειάζονται βοήθεια στην αρχή τουλάχιστον.
0: Υπάρχει και μία μέρημνα από το Δήμο για αυτό το πράγμα, έχει συνεννόηση.
1: Εννοώ τη λειτουργία τους και τη συντήρησή τους μαζί.
0: Ναι, η συντήρησή τους θα γίνεται
1: από την εταιρεία.
0: Από την εταιρεία και δεν χρειάζονται. Είναι αρκετά ανθεκτικά. Η συντήρηση θα γίνεται μόλις γίνουν τον Οκτώβρη. Και πριν τοποθετηθούν πάλι θα γίνεται ένας έλεγχος, όπως κάνουμε πάντα στα τις θαλάσσεις. Όταν προσέχεις ένα σκάφος, έτσι θα γίνεται και με αυτά. Και οι επιχειρηματίες που είναι κοντά θα μπορούν να...
1: Οι επιχειρηματίες θα είναι αυτές τις εγκαταστάσεις ή όχι?
0: Βέβαια,
1: έχετε δηλαδή εντοπίσει κάποιες αντιδράσεις ή το αντίθετο?
0: Θέλουν οι επιχειρηματίες που είναι κοντά, θέλουν, γιατί αναβαθμίζει και την περιοχή αυτό, έτσι. Είναι σημαντικό. Γιατί είναι και αυτά τα άτομα που πάνε, έχουν και οικογένειες. Γενικά είναι τα άτομα, τα άμεα, είναι πολύ καλός target group τουρισμού. Δηλαδή δεν είχαμε τις προδιαγραφές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε αντιδράσεις, όχι. Στην πορεία τώρα θα δούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι κάτι άσχετα από τις αντιδράσεις που πρέπει να γίνει για το νησί. Είναι το ηθικό, είναι το σωστό.
1: Είναι το αυτονόητο.
0: Και πραγματικά και ο σύλλογος στο...
1: Το σωματείο υποβαλάρει.
0: Ναι, δεν έπρεπε να διαμαρτύρονται ίσα ίσα.
1: Γιατί δεν έπρεπε? Γιατί δεν έπρεπε, κύριε Κώτη?
0: Γιατί από εμάς γίνεται αυτό, κύριε Νέγκα. Τόσα χρόνια
1: αυτοί
0: δεν
1: διεκδικούν και καλά κάνουν.
0: Καλά κάνουν, βέβαια. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να το αναγνωρίσουν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ότι από εμάς έγινε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό. Δεν γίνει κάτι μέχρι τώρα.
1: Όπως διαβάζω, το σύστημα Citrack είναι εγκατεστημένο σε περισσότερες από 250 παραλίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Υπάρχει και το citrack.gr. Αν μπείτε να δείτε το χάρτη.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Θα μπουν 4 Ζάκηθο, καλά είναι τώρα. Από εκεί πέρα μπορούν να γίνουν και περισσότερα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή για τη Ζάκηθο και η Κέρκυρα τουριστικά είναι οι μεγαλύτερες δυνάμεις του Ιωνίου.
1: Ναι,
0: η Κέρκυρα έχει 7 και εμείς δεν είχαμε κανένα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Κύριε Κώτη, θα ξαναμιλήσουμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου και για τα υπόλοιπα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Μιας και κάναμε την αρχή σήμερα. Και τουλάχιστον μας δώσατε μια θετική είδηση που την έχουμε ανάγκη.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Βουίζουν τα αυτιά μου κάποιος με μελετάει, Σταύρο Λιβέρη. Ή κάποιοι μάλλον με μελετάνε και πάει το μυαλό μου και δεν είναι για καλό. Αστειεύομαι και πάλι. Να δούμε την επικαιρότητα με μια ματιά σε τίτλους, αν θέλετε, από το Earth News. Πάρος. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς. Παραμένει η επιφυλακή για αναζωπηρώσεις. Κυψέλη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα. Τζορτζάτος και Χαλιβόπουλος στο Earth News για το χρυσό στο Σίδνεϊ. Ο λόγος για την εθνική ομάδα ανδρών στο πόλο. Νιώθαμε ότι είμαστε οι καλύτεροι, πως φτάσαμε στο χρυσό. Ή στο όνειρο του χρυσού. Μήνυμα Μητσοτάκη από Αγαθονήσι. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους, λέει, διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Επιστροφές στη Μαδρίτη. Νέες εκενώσεις στο Μπορντό στη Γαλλία. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τυρναβό Θεσσαλίας. Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα κοινώς και εγώμαστε σε ζωντανή μετάδοση. Κύπρος. Ολοκληρώθηκε η τριμερή συνάντηση Γκουτιέρες με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμάν. Μάλιστα. Μια ζωή θυμόμαστε να ακούμε για το Μεσανατολικό και το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδος στο πετρέλαιο. Δολοφονία στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό προσωρινά ο 41χρονος για το θάνατο της διασώστριας. Στο μικροσκόπιο οι ψηφιακές συσκευές. Μωρό γεννήθηκε σε ταξί καθοδόν για το μεευτήριο. Συγκλονίζει στο Earth News. Ο οδηγός λέει δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σαλμονέλα το καλοκαίρι. Οι οδηγίες του ενίου φορέα ελέγχου τροφίμων ΕΦΕΤ. Γιατί δεν πρέπει να πλένουμε το ομό κοτόπουλο. Τέμπη αρχές Σεπτεμβρίου παραδίδεται η νέα γέφυρα της Αγίας Παρασκευής. Είχε καταστραφεί μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ. Παπαθανάσης στο Earth News. Στα κλειστά σπίτια προτεραιότητα στο ανακαινίζω. Θα χρηματοδοτηθούν όλα τα επιλέξιμα. Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Θανάσης Κλαβίνας Πασόκ στο Earth News. Στόχος του Πασόκ η Πορτιά ζητά νέα διαγραφή Κυριαζίδη. Ο κακός χαμός μεταξύ Κυριαζίδη και Κωνσταντοπούλου. Βουλή. Άρση ασυλίας για τη ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεντολογίας. Στον ανακριτή ο 30χρονος Αιγύπτιος για τις κατηγορίες της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειρομπομβίδα. Αναζητείται ο ηθικός αυτούργος. Αυθόδης πυρετός. Δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι αποζημιώσεις σε 40 κτηνοτρόφους της Λέσβου. Κίνηση στους δρόμους. Ο Κηφισός παραμένει στο επίκεντρο, αυξημένη κίνηση λόγω της καλοκαιρινής εξόδου. Ζούμε σε μια χώρα που η κίνηση στους δρόμους αποτελεί είδηση.

χρήμα, χρήμα, χρήμα. Ακριβώς, χρήμα, χρήμα, χρήμα, τίποτα άλλο. Πάμε και εδώ στα δικά μας, ημέραζάντε.gr. Ζάκυνθος τουρισμός, αβεβαιότητα για τον Αύγουστο, οι προσφορές έσωσαν τον Ιούλιο. Ναι, πάντα τελευταία στιγμή κάτι συμβαίνει και σωζόμαστε. Μέχρι πότε. Επίγουσα έκκληση για εθελοντές με ομάδα 0 αρνητικό. Στερεύουν τα αποθέματα αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Η Ζάκυνθος παραμένει ουραγός στις λιμενικές υποδομές. Αντιδράσεις από επιχειρηματίες μετά την επίσκεψη Κικίλια. Μόνιμα ουραγοί είμαστε σε αυτό το νησί. Τυχαίο δεν νομίζω. Παιδιατρική με μετακινήσεις γιατρών καλύπτονται οι ανάγκες. Ζάκυνθος. Μη Μυρονάκης, από την έναρξη της ναυαγοσωστικής περίοδου έχουμε 2 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα. Και ένα με μια 80χρονη προχθές, Ελληνίδα, στην περιοχή του Αλικανά που ανασύρθηκε χωρίς τις αίσθησεις της. Αφιέρωμα στο ζωγράφο αγιογράφο Ιωάννη Τσολάκο από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, η υπτάμενη πιανίστρια μάγεψε τη Ζάκυνθο. Μιλήσαμε χθες μαζί της με την Έλενα Ξηδιά. Η σεζόν που δείχνει τις αδυναμίες μας, 6 προτάσεις για ασφαλέστερο οδικό δίκτυο στα Ιόνια νησιά. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Ο νέος νόμος για την αναπηρία και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα ΠΑΣΟΚ για επίσκεψη Κικίλια. Κυβερνητική παράσταση χωρίς απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα του νησιού. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σταθερές οι επιδόσεις στις εισαγωγές. Στο επίκεντρο η φοιτητική εστία με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε και με τον Πρίτανη του Ιόνιου Πανεπιστημίου, Ανδρέα Φλόρο. Η περήφανη Κεφαλονιά, καλημέρα στην Κεφαλονιά για την αποστολία. Μισό λεπτό. Αντωνάτου, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18. Έργο ανάσα για, την περιοχή του Μύρτου στην Κεφαλονιά. Υπογράφηκε σύμβαση των 3,17 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε αναφερθεί σχετικά. Κεφαλονιά ανασύρθηκε σωρός σε δυσπρόσιτη παραλία στον όρμο Άσο. Σωρός άνδρα αγνώστων λοιπόν στοιχείων.

Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου πες η ζωή είναι αλλού. Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου πες

Ναι, μακάρι να μας πάρει θάλασσα. Όχι να πτυγούμε όμως, να πάμε κάπου αλλού. Να πάμε κάπου αλλού. Καλά τον Παναγιώτη, τον έχει πάρει προπολού η θάλασσα. Στο τέλος δεν θα υπάρχει ούτε Παναγιώτης, ούτε Παναγιωτάκης, ούτε τίποτα. Στα του ναυαγίου ο λόγος. 11.59 πρώτα λεπτά, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκας στα μικρόφωνα, Σταύρος Νιβέρης στην επιμέλεια του ήχου. 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Α, δεν έχει Πινελόπη Αβούρη και καλλιτεχνικό καφενείο. Σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα. Στις μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσει από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 και πάλι πρώτο πρόγραμμα ραδιοεφημερίδα με ειδήσει από την Ελλάδα και τον κόσμο και τα σχετικά ρεπορτάζ εννοείται. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας και προσοχή στους δρόμοι. Όπως έλεγε μια ψυχή, προσοχή στους τοίχοι, προσοχή στους δρόμοι του νησιού. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 11, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Για και χαρά, να είστε καλά, φιλάκια, παραμείνετε συντονισμένοι σε επανάληψη ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ της Ακίνθου το απόγευμα από τις 6 έως τις 9 το βράδυ, από τις συχνότητες του σταθμού αλλά και μέσω διαδικτύου. Για και χαρά.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.

Άκου τώρα, Έρτζα Κίνθου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όσοι μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στα ραδιόφωνα έχουμε ένα περιορισμό εδώ, Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, και τους μεν και τους δε, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Sounds 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.

Στα social μας βρίσκεται ως Ert Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Χρόνια πολλά στον Θεόδωτο, τη Θεοδότη, τον Καλίνικο και την Καλινίκη που γιορτάζουν σήμερα. Είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου.

Έχουμε μεγάλη πυρκαγιά από χθες που μένετε στη Σύρο, στην Πάρο, με συγχωρείτε. Με την εικόνα της σήμερα το πρωί να είναι βελτιωμένη, αλλά είναι πολλές οι διάσπαρτες οι αιστείες και οι άνεμοι δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού, το λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες.

Στη Μέση Ανατολή έχουμε νέα ανάφλεξη, νέα, δεν έχει σταματήσει και ποτέ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία έχουν χτυπάνε το Ιράκ. Το πετρέλαιο έχει πάρει την ανιούσα για τα καλά. Α, τα λοιπά. Ανακοινώθηκε η μείωση, αλλά που θα τη δούμε, για να δούμε τι θα δούμε.

Ξεκινάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τι δείχνει νέα έρευνα. Πολιτήριο στο Μουντιάλ από Ινφαντίνο, αντιδράσεις για το σχέδιο του Προέδρου της FIFA. Η στοματική υγεία συμβάλλει στη μακροζωία, τι προλαμβάνει. Μάχη για τη διάσωση εγκλωβισμένων στην Ιαπωνία. Οι αρνητές του Νόλαν είναι ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Καθημερινή.

Τα νέα. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, μυστικός δείπνος για τις εστίες. Αποκαλυπτική έρευνα, SOS από Μακεδονία για φωτιές. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα. Καίγονται για 8η ημέρα Γαλλία, Ισπανία. Πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι στην Κασπία το σημείο 0. Κυπριακό, σεμνά και ταπεινά ο Γκουτέρες. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Δούκας προκαλεί το Πασόκ με έναν χαιρετισμό. Και ένα τρίκ με το επίδομα των 300 ευρώ στο πολιτικό παρασκήνιο. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Αστακός στην τελική ευθεία η Μέγκα επένδυση. Και έχει και ένα θέμα, έχουν ένα θέμα τα νέα που Οκ, πρέπει να γεμίσουν, καλοκαίρι είναι, το καταλαβαίνετε. Για τη Ζάκυνθο θα επαναλειτουργήσει, λέει, με εισιτήριο το ναυάγιο.

Απογευματινή. Χθες Λέρο, σήμερα Αγαθονήσι, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Βαθαίνει το χάσμα, με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο. Επαγγελματικά ταμεία, οι τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη. Μήνυμα Γκουτέρες, την ειρήνη μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν. Daily Mail, The Mail, ποιες επεξεργασμένες τροφές ευθύνονται για καρκίνο του εντέρου. Ένα θέμα από την εφημερίδα που συνεργάζεται η Απογευματινή. Διπλό όφελος, τα φάρμακα για την απώλεια βάρους στη μάχη κατά των όγκων. Οργή Μητσιά κατά Ιού Χατζηδάκη για το απαγορευτικό.

η εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός εάλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 18:30 στο Θησείο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Πειρά αποσύσσωμη την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Όταν έμπαιναν ενέχειρο για κάτι δάνεια δεν μας πείραζε. Ελλάς. Για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση, τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Χαλκιδική Βόλβη εισαγγελική παρέμβαση για το ακατάλληλο πόσιμο νερό. Άδωνης Γεωργιάδης μετά τον πεις τι. Η Ιαπωνία τρόμος για τα 7,1 Ρίχτερ, φόβοι για δεκάδες νεκρούς ξεπερνούν τους 100 οι τραυματίες. Σιδηρόδρομοι Ελλάδας, καμία απάντηση για τα χαμένα συστήματα ασφαλείας. Παγκόσμιο κύπελο έχει ξεφύγει, ο Τζάνι Ινφαντίνο ετοιμάζεται να ξεπουλήσει το Μουντιάλ, Ζιντάν σε Γαλλία, Μαντσίνι σε Ιταλία. Ριζοσπάστης. Ακρίβεια, φορολιστία, στα ύψη και μισθή στον πάτο. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη ημέρα. Σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός. Τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η άλλη όψη της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. 46 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου. Υπόσχεση συνέχισης του αγώνα για να λάμψει το δίκαιο του λαού. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, απειλές και σχέδια για τους επόμενους γύρους της σύγκρουσης. Διορισμός διοίκησης από το Υπουργείο Υγείας στον ΠΙΣ ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για κυβερνητικές παρεμβάσεις σε επιστημονικούς φορείς και σωματεία. Νομοσχέδιο για τον τουρισμό, εμπορευματοποίηση των πάντων στο όνομα του τουριστικού προϊόντος.

Ελεύθερος τύπος. Αποκάλυψη ελεύθερου τύπου, συγκριτικός πίνακας 25-26, τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια από λευτόδεντρα στους δημάρχους. Μητσοτάκης από τη Λέρο, ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Τι συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου, το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου. Μελέτη δείχνει πως η διάγνωση καρκίνου γίνεται σε προχωρημένο στάδιο, η παγίδα του τσιγαρόβιχα και η άρνηση των ανδρών για προληπτικές εξετάσεις. Κύκλωμα στην Κρήτη, εκβιασμοί, ζωοκλοπές, παράνομες επιδοτήσεις. Περιοδεία υπουργών στη Δυτική Μακεδονία, καινοτόμος τεχνολογία σε μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα.

Πάμε στο μανιφέστο. Αυτή είναι η στιγμή για λύση. Ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους τους Κυπρίους, ενώ και οι εγκυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Το προλαμβάνω μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού, η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλάει στο μανιφέστο. Από το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης στην Καθημερινή Μάχη για τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Νοβάρτης, η σκευωρία κατέρευσε, ματαιοπονούν όσοι ονειρεύονται επαναφορά από το παράθυρο. Η αντίφαση της Τουρκίας, σύμμαχος του ΝΑΤΟ ή προστάτηδα του πολιτικού Ισλάμ. Πολάκης versus Δούρου, πόσο Μητσοτάκης θα εκλέξει αρχηγός στον ΣΥΡΙΖΑ. Νίκη Κεραμέως, νέα μέτρα για την προστασία της μητρότητας.

κόντρα. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες ημετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Τρόμος από τα 7,1 ρίχτερ, εικόνες αποκάλυψης στην Ιαπωνία, φόβοι για πολλούς νεκρούς. Αλέξανδρος Εξάρχου, make actor even greater again, στο ταμπλό οι 57,8 εκατομμύρια νέες μετοχές. Καρκίνος αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό, τα νέα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν τα 34 εκατομμύρια έως το 2050. Αλέξης Τσίπρας, παραμένουμε στην εφημερίδα Κόντρα, σχέδιο Αριστοτέλης στην τοπική αυτοδιοίκηση, λαϊκές αγορές, τι προβλέπει η υπουργική απόφαση που αλλάζει τα πάντα. Ο λόγος. Παρέμβαση Ελλάδας για το φυσικό αέριο. Ζήτημα αλλαγής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου θέτει η Αθήνα. Η ανάρτηση του Νίκου Τσάφου. Πανελλαδικό πρόγραμμα φέρνει πιο κοντά τον στόχο εξάλληψης της υπατήτηδας ΣΕ, τα στοιχεία του ΕΟΠΑΕ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Περιφέρεια Αττικής, νέο μπλόκο αποκάλυψε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων σε εγκατάσταση στο Ήλιον. Η Ιαπωνία, τραυματίες και εγκλωβισμένοι από τον ισχυρό σεισμό 7,1 ρίχτερ. Μητσοτάκη, Σουλτάν Αλτασμπέρ, αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μαρία Σιρεγγέλα, άλλα έλεγε αντιπολίτευση για ακρίβεια, συνταγματική αναθεώρηση και προσέλκυση εν ενεργεία βουλευτών.

Political. Πότε ο Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα? Η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, πώς θα γίνει η χρηματοδότησή του? Άλλο θέμα, υπόσχεση Γκουτέρες για λύση, θα κάνω ό,τι μπορώ για το Κυπριακό. Κυβερνητική εξόρμηση, γιατί πήραν τους δρόμους οι γαλάζιοι υπουργοί. Αλέξης Τσίπρας, ιδού το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καμπανάκι από εξάρχου, φόβοι για βαρυχειμονιά στην ενέργεια.

Δημοκρατία. Χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη. Θα ντρεπόμουν εάν είχα γράψει το σενάριο των κατακεραυνών η κορυφαία ελληνίστρια και μεταφράστρια της Οδύσσιας Έμιλι Γουίλσον. Το ελληνικό κράτος επιχορήγησε και με 6,6 εκατομμύρια την απαράδεκτη κατακεραυνών η κορυφαία ελληνίστρια και μεταφράστρια της Οδύσσιας Έμιλι Γουίλσον. Το ελληνικό κράτος επιχορήγησε και με 6,6

με αυτεμπορική. Η Αθήνα να γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Αποκλειστική συνέντευξη στην αυτεμπορική του διεθνούς φήμης καθηγητή επιστήμης των υπολογιστών στο MIT Κωνσταντίνου Δασκαλάκη. Κρίσιμες συναντήσεις στο Λευκό Οίκο, δύο πόλεμοι σε έναν για Ιράν και Ουκρανία, συναντήσεις Τραμπ με Νετανιάχου και Ζελένσκι. Σεισμός 7,1 Ρίχτερ συγκλώνησε την Ιαπωνία, άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο Αριστοτέλης για τη διοίκηση, για τη διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας. Πάμε σε μουσική γέφυρα για τα πρωτοσέλιδα, τα αθλητικά.

Πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Sport Day. Λέμε τώρα, όταν δεν είσαι, γιατί έχουμε ένα γούστα με γκούστα. Στα Ερυθρόλευκα, ο Γκουστάβο Σα, το παιδί θαύμα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, έρχεται σήμερα. Στεφάν Ορτέγκα, χαρούμενος που είμαι εδώ, δήλωσε κατά την άφηξή του ο νέος θερματοφύλακας του Θρύλου. Ένα τραγούδι από τα Αλγέρη, πολύ κοντά Ολυμπιακός Αρλερουά για Τιτραουή. Τη γράφουν στο Βέλγιο, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το όνομα του επίσης Αλγερινού Ζόργαν της Union Saint-Gilloise. Δεκάρη και αρχηγός της Φαμάλικο, Φαμαλικάο, σε ηλικία μόλις 20.

21 ετών, ο Γκούστα, συγκεντρώνει όλα τα προσόντα για να σηκώσει στον αέρα το Καραϊσκάκης. Καθοριστικός για τον deal και το μεγάλο μπαμ, ο ρόλος του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Φορτσάτος στο Άμπελτρον της Ολλανδίας από χθες, ο Λόβρο Μάγερ, που είναι έτοιμος να μπει κανονικά, καθώς έχει παίξει ήδη 4 φιλικά με τη Βόλφσμπουργκ για την ΑΕΚ αυτή.

πρωταθλητής. Το μπαμ του καλοκαιριού. Διαμάντι 20 εκατομμυρίων. Το μεγαλύτερο ταλέντο της Πορτογαλίας προβάρει τα ερυθρόλευκα. Στον θρύλο ο Γκουστάβο Σα προκαλεί αίσθηση στην Ευρώπη η απόκτηση του αρχηγού της Φαμαλικάο, σούπερ αφιέρωμα στον υψηλόσωμο επιτελικό χαφ που αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα. Χαφ από κορυφαίο πρωτάθλημα, χτυπάει πολύ ψηλά ο θρύλος για τη μεταγραφή στον άξονα. Τζόγος με τη Ρίβερ, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα θέλει Αργεντινή, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Στην Ελλάδα ο Ορτέγκα. Πρώτα η πρόκριση, ο Γερμανός goalkeeper πέρασε από εξετάσεις και σήμερα αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Φως. Δυναμώνει μεσά. Ο Ολυμπιακός. Δεν τελειώσαμε με τον Χεζόνια. Το όνομα του Κροάτη Forward επανήλθε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, καθώς οι Cleveland Cavaliers μπορεί να τον διώξουν. Έπεσαν τα τείχη, αποθεωτική υποδοχή σε έτυχε η νέα παγκόσμια κυπελούχος Εθνική Ανδρών Πόλο. Champions League και τίτλοι, το μήνυμα του Στέφαν Ορτέγκα που θέλει να παίξει στα μάτς με την Αϊμέγγεν. Στη γωνία για Φρανσίσκο, η διοίκηση της Βιλερμπάν δεν βρίσκει τα απαραίτητα χρήματα και ο Γάλλος Γκάρντ είναι πολύ πιθανό να ξαναβγεί στην αγορά, με τους πράσινους να καραδοκούν για να τον αρπάξουν.

ώρα των σπορ. Πύραυλος Μάγερ, ο Κροάτης παιχταράς από χθες στην Ολλανδία, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και ανακοινώνεται σήμερα. Χάντμπολ ανδρών, κράτησε κάπτεν Αραμπατζή για 8η χρονιά, απέκτησε τον διεθνή Αλγερινό Ζεναντί για βασικό πίβοτ. Δυνατό τεστ απόψε της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ στις 7 με Samsung Sport. Live Sport Special Double. Ο Ολυμπιακός φέρνει σήμερα τον 21 ετών Γκουστάβο Σα και είναι πολύ κοντά στον 23χρονο Γιασίν Τιτραουή. Έτοιμος για βασικός, ο Λόβρο Μάγερ έφτασε στο Αλπεντόρ, υπέγραψε στην ΑΕΚ έως το 2030 και έκανε την πρώτη προπόνηση με τα κιτρινόμαυρα.

Και Μέτρο Σπορ. Απαγορεύεται ο εφησυχασμός. Λύση Βιερίνια και Μάτος προσπαθούν να κρατούν σε εγρήγορση για τη ρεβάς με την Δυναμό Κιέβου τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ξανά μην έχει γίνει το πρώτο μάτς. Η είδηση είναι το 29,73%. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με ποσοστό 70,27% ανέδειξαν MVP του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου, τον Κωνσταντέλια. Οι υπόλοιποι περίμεναν φαίνεται περισσότερα. Διάρκεια στα ΑΠ για τον Άρη. Με Ζινεντίν Ζιντάν, η Εθνική Γαλλίας.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Από σήμερα για τον καιρό θα μιλήσουμε. Θα έχουμε ένα δύσκολο τριήμερο, τετραήμερο μπροστά. Δηλαδή σήμερα θα είναι κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή εκεί γύρω στο 33. Αλλά από την Πέμπτη ξεκινάει το ξύλο, θα φτάσει 37 βαθμούς. Την Παρασκευή εκεί κοντά 37 με 36. Και το ίδιο και το Σάββατο. Την Κυριακή θα δροσίσει κατά πολύ, θα παίζει 3-4 βαθμούς. Και θα συνεχίσει μετά έτσι εκεί γύρω σε κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αλλά τώρα οπλιστείτε με υπομονή μέχρι το Σάββατο, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
0: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Ερτζ Ακίνθου 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στα Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και στην Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε εάν και εφόσον έχετε κατεβάσει, έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή AirTeco σε κάποια έξυπνη συσκευή σας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είστε αρκετοί οι οποίοι το έχετε κάνει.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ert.zakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, να πούμε ότι μένεται η πυρκαγιά στην Πάρο, με βελτιωμένη την εικόνα, αρκετά βελτιωμένη. Ωστόσο, έχει ισχυρούς ανέμους και παραμένουν σε επιφυλακή, προφανώς αφού δεν έχουν σβήσει έτσι κι αλλιώς όλες οι εστίες, και παραμένουν και στο σημείο οι πυροσβέστες. Όλοι και τα εναέρια συνεχίζουν να επιχειρούν. Άλλη μία πυρκαγιά έχουμε σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Και οι δύο αυτές οι πυρκαγιές, σε σχέση με το αυτό που συμβαίνει σε Ισπανία και Γαλλία, είναι τίποτα. Είναι τραγικό αυτό που έχει συμβεί. Στην Ισπανία έχουν αρχίσει και επιστρέφουν χιλιάδες κάτοικοι στα σπίτια τους, καθώς οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει ορισμένες από τις μεγαλύτερες, από τα μεγαλύτερα μέτωπα, ορισμένα από τα μέτωπα που έχει συγκεκριμένη πυρκαγιά, που είναι μία από τις μεγαλύτερες στην σύγχρονη ιστορία της χώρας. Και την ώρα που στην Ισπανία επιστρέφουν, στη Γαλλία οι αναζωπυρώσεις οδήγησαν στην εκένωση άλλων 4.000 ανθρώπων από τουριστικές περιοχές στις ακτές του Ατλαντικού, στη Γαλλία. Συνολικά στη Γαλλία έχουν απομακρυνθεί περίπου 330.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους, αλλά και από παραθεριστικά καταλήμματα, και στην Γαλλία και στην Ισπανία, οι 330.000. Ο κίνδυνος είναι σε ιδιαίτερα και σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, γιατί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες. Από αυτές τις 330.000 επιστρέφουν στο σπίτι τους 24.000 Ισπανοί. Πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πλήθος αεροσκαφών, μεταξύ αυτών και ελληνικά, επιχειρούν και στις δύο χώρες. Αλλά έχουμε περάσει τις 10 μέρες, ειδικά στην Γαλλία.

Έχετε πάει να αλλάξετε ταυτότητα? Έχετε αλλάξει ταυτότητα? Έχετε πάρει? Τι λέτε? Α, είστε τυπικότατοι. Λοιπόν, τα ραντεβού σε όλη την Ελλάδα είναι από Σεπτέμβρη πια. Δεν υπάρχει μπαίνω κάνω ραντεβού, γιατί πρέπει να κάνεις τη διαδικασία μέσω του gov.gr. Το πιο κοντινό εδώ στη Ζάκυνθο, προχθές που κοίταζα, το πιο κοντινό, γιατί εγώ δεν την έχω αλλάξει, τώρα περιμένω να πάω, είναι 4 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, στη Ζάκυνθο, έτσι. Πρέπει να το κάνω κι εγώ, έχετε δίκιο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι συμβαίνει, τι αλλάζει από τον Αύγουστο τώρα που έρχεται σχετικά με τις ταυτότητες. Λοιπόν, η 3η Αυγούστου είναι ημερομηνία ορόσημο. Τέρμα 3 Αυγούστου, οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες δεν περνάνε για ταξίδια στο εξωτερικό. Εντάξει, δεν λέω τώρα για τις αυτές που είναι, που έχουμε με αγγλικούς χαρακτήρες και λοιπά, ή κάτι άλλο, καράφλα, πατέρας μου, Βασίλειον της Ελλάδος γράφει ακόμα, φαντάσου. Λοιπόν, που έπρεπε να είναι φυλακή και μόνο που το γράφει αυτό. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, χαρακτηριστεί βασιλικόφρον. Λοιπόν, τέρμα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Και ήθελε να πάει τώρα, ήθελε να πάει εκεί, ξέρεις, με κάτι Βραζιλίες και τέτοια, θα περιμένει να βγάζει ταυτότητα. Λοιπόν, οι μπλε ταυτότητες αυτές που έχουμε όλοι, λοιπόν, δεν γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμα και εντός της Σέγγεν. Λοιπόν, θα πρέπει να ταξιδεύεις είτε με τη νέα ταυτότητα είτε με διαβατήριο. Έγκυρο εννοείται. Μην πας με κανένα διαβατήριο από το 80. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό τώρα? Οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και αυτή την αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό που έχει το 666 μέσα, τον αντίχριστο, τον έξω από εδώ, αυτό δεν το έχει. Πρέπει να έχει τον έξω από εδώ στην ταυτότητα. Πολλοί το πιστεύουν τώρα, το λέω σοβαρά. Λοιπόν, για τις συναλλαγές τώρα εντός Ελλάδας. Οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά για τις εντός Ελλάδας. Έτσι. Μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, να μην έχουν κανένα άγχος για τις τράπεζες, τι γίνεται και πώς γίνεται και ώρα τι θα γίνει άμα δεν την αλλάξω. Μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και σε κάθε άλλη συναλλαγή, είτε ιδιωτική είτε διοικητική, μέχρι το Σεπτέμβριο του 27. Του χρόνου το Σεπτέμβριο δηλαδή. Αλλά καλό να τις αλλάξετε, γιατί μπορεί να τύχει κανένα ταξίδι. Η έκδοση λοιπόν της νέας ταυτότητας, έτσι για να θυμίσουμε λίγο πώς γίνεται, γίνεται ηλεκτρονικά. Μπαίνεις στο gov.gr, είναι πάρα πολύ εύκολο, βάζεις τους κωδικούς σου και από εκεί μετά επιλέγεις, μπορείς να βγάλεις την ταυτότητα οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Επιλέγεις την περιφέρεια, τον νομό και το αστυνομικό τμήμα, την πόλη και το αστυνομικό τμήμα που θέλεις να πας να εκδώσεις τη νέα ταυτότητα. Και αφού το επιλέξεις λοιπόν, πατάς για ραντεβού και σου βγάζει πότε έχει διαθέσιμα. Όταν το κάνεις αυτό, πηγαίνεις, σου έρχεται ένα μήνυμα ή ένα mail ή και τα δύο και σου λέει, σου απαντάει εκείνη την ώρα που είσαι στο gov.gr ότι το ραντεβού σου είναι, ας πούμε, 4 Σεπτέμβρη στο αστυνομικό τμήμα Ζακύνθου στις 4:10. Ακριβέστατα όμως, έτσι. Και σου έρχεται και στο mail σου το ίδιο, για να μην... Τώρα βάλτε και μια υπενθύμηση, γιατί ποιος θα το θυμάται. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είσαι έτοιμος. Η φωτογραφία τώρα, γιατί ένα μεγάλο μπλέξιμο υπάρχει. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου. Άρα καλύτερα στο τμήμα. Πας, ξεμπερδεύεις, μπαμ, σε τραβάνε, τέλος, γεια σας. Η νέα ταυτότητα παραδίδεται μέσα σε περίπου 7 ημέρες. 10 ευρώ είναι το κόστος έκδοσης. Το ένσημο της ελληνικής αστυνομίας είναι 50 λεπτά, ενώ οι πολύτεκνοι έχουν μειωμένο παράβολο 5 ευρώ, ύψους 5 ευρώ. Τώρα, με το που θα εκδοθεί η νέα ταυτότητα, ενημερώνονται αυτομάτως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών. Οπότε δεν απαιτείται καμία ενέργεια να κάνει ο πολίτης για να ενημερώσει οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Σε ιδιωτικούς φορείς όπως τράπεζες,
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, εργοδότες στους ιδιωτικούς φορείς, έτσι. Ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος για τα στοιχεία ταυτότητας. Δηλαδή, ειδικά στις τράπεζες, μπαίνεις πλέον στην εφαρμογή και κάνεις ενημέρωση για την ταυτότητά σου. Εκεί που σου λέω, όπως σου ζητάει ενημέρωση για τα στοιχεία σου. Τώρα τα άλλα, ανάλογα με ποιον έχετε μπλέξει. Προσέξτε τώρα όμως, ωστόσο, γιατί. Γιατί και εδώ υπάρχουν επιτίδοι. Όσοι έχουν κάνει την αίτηση αυτή, ή όσοι δεν έχουν κάνει, ή γενικά αυτή, ειδικά αυτή την ιστορία με τις νέες ταυτότητες, τη χρησιμοποιούν πολύ για να κάνουν απάτες και παίρνουν τηλέφωνα προκειμένου να αποσπάσουν στοιχεία και κωδικούς, προσωπικά στοιχεία και κωδικούς. Είναι απατεώνες. Δεν θα σας πάρει κανείς τηλέφωνο να ρωτήσει τα προσωπικά σας στοιχεία. Μην απαντήσετε ποτέ. Το έχουμε πει, ιδιαίτερα PIN, κωδικούς και αυτά δεν δίνουμε σε κανέναν.

Λοιπόν, είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε ρεπορτάζ. Σχετικά με τα πατίνια, εκεί αναφέρομαι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά έκανα αυτό το ρεπορτάζ. Νομίζω πως έχω καταλήξει να βρω σε ποιον ανήκουν τουλάχιστον τα μία από τις δύο εταιρείες, ή ποιος έχει τη διαχείριση εδώ στο νησί. Δεν ξέρω γιατί, θα περίμενα να έχω απάντηση. Έχω ενοχλήσει, έχω ξαναενοχλήσει, έχω αφήσει τα στοιχεία μου, έχω πει ότι είμαι δημοσιογράφος Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ. Σας καλώ γι' αυτό και γι' αυτό. Εάν έχετε εσείς τη διαχείριση, αυτό θέλω να μάθω. Και από εκεί και πέρα να γίνει μια κουβέντα ή το ρεπορτάζ, ας πούμε, τι μπορεί, τι γίνεται, γιατί γίνεται, πώς γίνεται. Δεν καταλαβαίνω αυτό το κρυφτούλι. Επειδή τυχαίνει να έχω διασταυρώσει ποιος είναι. Τσεκαρισμένο. Αυτό το ναι, αφήστε το τηλέφωνό σας, θα σας πάρουμε. Έχουν περάσει 24 ώρες, δεν με έχει ενοχλήσει κανένας. Δηλαδή, γιατί τέτοια δυσκολία να απαντήσει κάποιος? Επειδή είναι διάσπαρτα σε όλο το νησί, όπου πας είναι πατίνια? Επειδή γυρνάνε με αυτοκίνητα συμβατικά, προφανώς χωρίς άδεια. Προφανέστατα χωρίς άδεια. Γιατί δεν ξέρω αν μπορεί με συμβατικό αυτοκίνητο να αλλάζει μπαταρία ή να κουβαλάει 40 μπαταρίες στο πορτμπαγκάζ, ή αν πρέπει να είναι ειδικός αυτός που το κάνει. Δεν το ξέρω. Αυτά θέλουμε να λύσουμε και να ρωτήσουμε. Δεν λέει κανείς ότι είναι παράνομοι. Από τη στιγμή που το πλαίσιο το νομικό τους επιτρέπει να λειτουργούν έτσι, είναι νόμιμοι καθόλου. Αλλά να κάνουμε μια κουβέντα, να βάλουμε ένα-δύο ερωτήματα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το λέω και από τον αέρα. Ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ρεπορτάζ κάνουμε. Το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να μην απαντάμε, ή να, δεν ξέρω, το βρίσκω, πέρα του το βρίσκω λίγο παιδιάστικο. Εντάξει, δικαιολογία για δουλειά, αυτό okay, το ακούω. Εντάξει, αλλά οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να πάρει κάποιος πίσω, έστω από ευγένεια, δηλαδή από ευγένεια, καλείς πίσω, λες ρε παιδί μου, με πήρε ένας άνθρωπος, κάτι με θέλει, να είπα και τι θέλω. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι δεν θα πάρει κανείς πίσω. Λοιπόν, δεν πρέπει να ακούσουμε και την άποψη των εκείνων που εκμεταλλεύονται τα πατίνια. Εκμεταλλεύονται εννοώ τα διαχειρίζονται. Όχι με την κακή έννοια της λέξης. Διαχειρίζονται τα πατίνια στη Ζάκυνθο. Να μας πει ότι ο νόμος λέει αυτό από την πλευρά μας, να μας πει την πλευρά του. Ότι ο νόμος λέει αυτό, μπορώ να τα αφήνω εδώ και εκεί και όπου να είναι, ας πούμε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλαίσιο ή από τη στιγμή που η τροχέα δεν τα μαζεύει. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί. Μέχρι μέσα πεταμένα σε χωράφια είναι, το οποίο δυσκολεύει τους ανθρώπους οι οποίοι τα διαχειρίζονται. Να ψάξεις να βρεις τώρα ένα πατίνι που είναι πεταμένο μέσα σε ένα χωράφι. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω αυτή τη δυσκολία στην επικοινωνία. Λες και δεν βλέπουμε όλοι στο νησί, τουλάχιστον για τον ένα τον άλλον, και τον άλλο θα το βρούμε. Πού μαζεύονται και πού είναι αυτά τα πατίνια? Δηλαδή εγώ γιατί πήρα, έκανα ένα, να το πω και αυτό, είχα μια πληροφορία, η οποία αναστατώθηκε ο άνθρωπος, να πω και από τον αέρα ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Υπήρχε μια πληροφορία ότι είναι ο Τάδε, ρε παιδί μου, είναι ο Ανδρέας. Και πήρα να διασταυρώσω. Μου είπε ο άνθρωπος, όχι, δεν έχω καμία σχέση, τέλος. Τώρα ποιος μου το είπε, γιατί μου το είπε, δεν πρόκειται να πω ούτε ποιος μου το είπε ποτέ, γιατί είναι δημοσιογραφικό απόρριτο, εννοείται, δεν αποκαλύπτει ποτέ την πηγή του ένας δημοσιογράφος. Και το άλλο, δεν πρόκειται ποτέ να πω ότι, α, ξέρεις, γιατί μου είπαν ότι αυτός είναι. Κουτσομπολιό δεν κάνω. Λοιπόν, και ο ένας θορυβήθηκε, δεν είναι, τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα, ως μη γενόμενο. Η άλλη όμως εταιρεία, η οποία φαίνεται κατά 90% θα πω εγώ, ότι έχει τη διαχείριση, γιατί δεν απαντάει, δεν παίρνει πίσω να δει τι θέλω, ρε παιδί μου, τι μπορεί να θέλω?
προφανώς να συζητήσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται, σε ποιο νομικό πλαίσιο κινούνται, γιατί είναι αυτή η κατάσταση που είναι, αν είναι η μία εταιρεία ή αν είναι και οι δύο, αν είναι κανονικό να γυρίζουν με τις μπαταρίες στα πόρτ μπαγκάζ και όπου βρίσκονται πεταμένα απλά να αλλάζουν εκεί τις μπαταρίες και τέλος. Πώς θα γίνει? 2-6-9-5-0-33-0-22 το ένα τηλέφωνο. Καλά, σιγά μην πάρει, αλλά λέμε τώρα. 2-6-9-5-0-37-114 το άλλο τηλέφωνο. Ιδιαίτερα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει και μία ή δείχνουν ή θέλουν να δείχνουν και μία ευαισθησία ως προς τα δικαιώματα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα περίμενα τουλάχιστον να επιστρέψουν ένα τηλέφωνο. Αυτό λέω και τα αφήνω εκεί. Δεν πρόκειται να δικάσουμε, αλλά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, πώς λειτουργούν, γιατί λειτουργούν έτσι, αν λειτουργούν έτσι. Μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να πει, παιδιά, εγώ τα έχω εκεί σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, δεν, όπου πηγαίνουν και τα πετάνε εγώ τα μαζεύω και τα ξαναβάζω εκεί που επιτρέπεται σε χώρο, γιατί επιτρέπεται. Εάν είναι ιδιωτικός χώρος και έχει υπάρξει συμφωνία, επιτρέπεται να τα αφήνει τα πατίνια του άνθρωπος. Δεν είναι παράνομο. Εάν τώρα πάει, έχει νοικιάσει ένας ένα πατίνι και πάει και το πετάει και το παρατάει στο Δήμο, ας πούμε, που ο Δήμος πάει και τα μαζεύει σε ένα πεζοδρόμιο, σε μια πλατεία, και έχει ευθύνη η εταιρεία. Έχει, εφόσον βλέπει από το GPS ότι είναι σε αυτό το σημείο και δεν πάει να το μαζέψει. Όχι σε τρία τέρμινα, να πάει σε μια μισή ώρα, σε ένα λογικό χρονικό περιθώριο να το μαζέψει. Εκεί ναι. Απ' την άλλη δεν έχει ευθύνη, επειδή πηγαίνει και το παρατάει ο κάθε ένας που τον νοικιάζει όπου να είναι πάνω μέσα στη χώρα, ας πούμε. Απ' την άλλη, κράνει. Ο νόμος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Πώς τσεκάρουν ότι δεν είναι ανήλικος αυτός που τον νοικιάζει? Κράνος ποιος τους προμηθεύει? Αυτός που θα πάει να νοικιάσει το πατίνι θα πρέπει να έχει και κράνος στη σπορμπίλη? Ανοίγει το τσαντάκι και βγάζει κράνη, στολές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή ανακλαστήρες? Δεν πρέπει να υπάρχει μία εταιρεία στο site, γράφει και πολύ σωστά, και στο, όταν πας να τον νοικιάσεις, φαντάζομαι και οι δύο το κάνουν για να είναι εντάξει με τον νόμο, ότι για να το νοικιάσεις το πατίνι πρέπει να φέρεις αυτό, αυτό, αυτό και κράνος. Είδατε εσείς να φοράει κανένας κράνος? Από εκεί και πέρα το πρόστιμο είναι στον ενοικιαστή, σε αυτόν που νοικιάζει το πατίνι. Είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να δίνει πατίνι σε όποιον νοικιάζει το μέσο αυτό? Αυτά θέλουμε να ρωτήσουμε. Δεν καταλαβαίνω αυτό το κρυφτό. Και το αφήνω εδώ και περιμένω μήπως σήμερα, μπορεί χθες να ήταν μια κακή μέρα. Ελπίζω σήμερα να είναι καλύτερη και να με καλέσουν. Έχω αφήσει και τα στοιχεία μου και όλα. Αν πάρω ένα τηλέφωνο πίσω, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει, πάω στα σκουπίδια στην αποκομιδή, έχει ήδη ξεκινήσει ο ιδιώτης και μαζεύει. Αξιδίνουμε ένα τράτο μέχρι να μπορεί να συντονιστούν όλα και να γίνουν όπως πρέπει. Βλέπω διάφορες αναρτήσεις, είναι ας πούμε άλλο στο μπαλκόνι του και λέει όλα και να γίνουν όπως πρέπει. Βλέπω διάφορες αναρτήσεις, είναι ας πούμε άλλο στο μπαλκόνι του και λέει

ανοίξει τον κάδο και πετάει μπάζα και κάνεις μία ανάρτηση για να το καταγγείλεις αυτό και λες, τον είδα εγώ που ήρθε και πέταξε μπάζα μέσα στον κάδο. Εκείνη την ώρα τι έκανες εσύ? Προφανώς, γιατί όλοι γνωριζόμαστε λίγο πολύ μεταξύ μας, ξέρεις και ποιος είναι. Γιατί δεν λες λοιπόν, ρε κουμπάρε, ρε φίλε, ρε εχθρέ, ρε δεν ξέρω εγώ τι, ρε ξεφτύλα ή όπως θες, τι κάνεις εκεί, γιατί πετάς μπάζα ας πούμε μέσα στον κάδο? Αλλά κάνεις ανάρτηση μετά για να πεις τι, ότι ανύπαρκτος ο τάδε, αυτό που είναι το κράτος που φταίει, γιατί ο άλλος πάει και πετάει μπάζα. Και σου φταίει το κράτος, ο Δήμος, η Περιφέρεια, το φταίνε, αλλά φταίνε για συγκεκριμένα πράγματα. Για το ότι εσύ κάθεσαι και πίνεις τον καφέ σου και κοιτάς ποιοι πετάνε σκουπίδια και δεν βγάζεις σάχνα, δεν φταίει το κράτος, φίλε μου, φταίς εσύ. Φταίς εσύ. Ούτε είναι λύση αυτό που εσύ προτείνεις ή εσύ γουστάρεις ή εσύ νομίζεις. Όταν βλέπεις τον άλλο λοιπόν και πηγαίνει και πετάει τα μπάζα μες στον κάδο και δεν μιλάς, μην κάνεις ούτε ανάρτηση γιατί είσαι συνένοχος. Εκείνη την ώρα είσαι συνένοχος. Όταν βλέπεις τον άλλο και σέρνει τη σακούλα και γεμίζει ζουμιά το δρόμο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και κάνεις τον καμπόσο μετά στο Facebook, μην μιλάς γιατί είσαι συνένοχος. Εκείνη την ώρα του λες τι κάνεις εκεί, δεν τρέπεσαι, φωνάζεις, παίρνεις την αστυνομία. Δεν το κρατάς για να βγεις την άλλη μέρα να πουλήσεις μούρι στα social. Γιατί δεν πουλάς μούρι, το αντίθετο συμβαίνει. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες. Προφανώς και θα μπορούσε ο σχεδιασμός να είναι 100 φορές καλύτερος. Προφανώς 1000 μπορείς να βάλεις μετά το προφανώς. Αλλά όταν είσαι εσύ και το βλέπεις και αβαβά και δεν μιλάς, απλά για να βγεις μετά να κατηγορήσεις, για κοιτάξου λίγο στον καθρέφτη. Όλοι μας. Είσαι συνένοχος εκείνη την ώρα. Είναι σαν να τον βοηθάς εσύ εκείνη την ώρα να πετάει τα μπάζα μες στον κάδο αυτή τη στιγμή που δεν μιλάς. Ή τον βοηθάς εσύ να σέρνει τη σακούλα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να γεμίζει ζουμιά τον τόπο. Εκείνη την ώρα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα αφού δεν μιλάς. Και αυτό που σας νοιάζει μόνο για το δρόμο σας λίγο, για δείτε το, ο καθένας στην πάρτη του. Εάν έρθει λοιπόν αύριο ο Δήμος και πει, έτσι, γιατί δεν είναι σωστά 10 σημεία στην πόλη που υπάρχουν οι κάδοι, είναι 7-8 πόσα είναι τα σημεία, ωραία, τα παίρνουμε, τα μοιράζουμε σε όλη τη γειτονιά και σου βάλει τον κάδο μπροστά στο σπίτι σου, θα πηδάς μέχρι τα ταβάνια ή δεν θα πηδάς? Γιατί σου βάλει τον κάδο στο σπίτι? Γιατί ο πρώτος που κατηγορεί με, εγώ που, με στοιχεία όμως, με ρεπορτάζ, όταν είναι κάτι στραβό, αλλά από την άλλη μην είμαστε και να φύγουν από πάνω μας. Είναι αυτό που λέμε, να ψοφίσει κάτι κάτω γείτονα, να φύγει από εδώ και όπου θέλει ας πάει. Σοπάρε, αλήθεια. Γκρινιάζει ο ένας, είναι εκεί, λέει, μυρίζει. Ωραία, θα τον πάρει και θα στο φέρει κάτω από το σπίτι σου. Γιατί κανονικά δεν προβλέπεται να υπάρχει, να υπάρχουν χώροι συγκέντρωσης αποδημάτων. Αποδημάτων, ωραίος. Απορριμμάτων. Κάδων ήθελα να πω και λοιπά και μου για αποδημάτων. Λοιπόν, ή να είναι για όλη την πόλη 7-8 σημεία που είναι 10 κάδοι σε κάθε σημείο. Αυτό που το έχετε δει γραμμένο? Εμ δουλεύει έτσι για να μην ενοχλούνται οι περισσότεροι, γιατί κανονικά θα έπρεπε οι κάδοι να είναι ανά 50-100 μέτρα μέσα στην πόλη, μέσα στην πόλη, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ανά 100 μέτρα, αλλά σου πιάνει θέση ο κάδος για το πάρκινγκ. Δεν μπορείς να παρκάρεις γιατί φοβάσαι μη το χτυπήσουν όταν θα έρθουν να διάσουν τον κάδο. Είναι ο κάδος στο σπίτι σου κοντά και δεν τον θες κοντά στο σπίτι σου. Να μαζεύονται, αλλά να τρώνε όλοι οι άλλοι τη βρώμα και εσύ να είσαι ωραίος και να κάθεσαι στην μπαλκονάρα σου και να ασκείς κριτική. Ρε τι ωραίοι που είσαστε. Αλήθεια. Τι ωραίοι που είσαστε. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Και απαράδεκτο δεν είναι ότι βγαίνει ο άλλος και ασκεί κριτική γιατί έτσι γουστάρει. Είναι απαράδεκτο πρώτον γιατί απαγορεύεται, δεν μπορεί να είναι, να υπάρχουν σε κάθε χωριό 2 ή 3 χώροι συγκέντρωση.

που θα νικάδει. Υπάρχει σχεδιασμός παλαιότερος με GPS που πρέπει να είναι ο κάθε κάδος. Υπήρχε πρόβλημα με την αποκομιδή. Μία λύση ήταν να συγκεντρώνονται οι κάδοι έξω από τα χωριά ή σε σημεία σε εισόδους εξόδους χωριών και διαφόρων περιοχών, για να μην υπάρχει συγκέντρωση. Τώρα που μαζεύονται, γιατί μαζεύονται και πρέπει να κάτσει να το δει αυτό η Διεύθυνση Καθαριότητας. Γιατί όταν έχεις 5 κάδους σε ένα σημείο, θα γεμίσουν σε 2 ώρες. Εάν έχεις 10 κάδους σε 10 σημεία, θα γεμίσουν κάθε 2 μέρες. Δεν θα γεμίσουν αμέσως, γιατί δεν θα πηγαίνουν όλοι να ρίχνουν τα σκουπίδια τους στους 3 κάδους που είναι για ένα χωριό. Να μπουν οι κάδοι εκεί που προβλέπεται. Και όχι εγώ έχω μαγαζί, κρύβω τον κάδο, εγώ δεν έχω, έχω επιχείρηση, βγάζω τα σκουπίδια ή κάνω ότι λες και είναι δικός μου ο κάδος. Και κάνω και τον πονηρό, γιατί βλέπω αυτό, βλέπω στο λαγανά να τραβάνε τις σακούλες και να γεμίζει, που κακώς τραβάνε τις σακούλες. Κακώς δεν βγαίνουν οι ίδιοι καταστηματάρχοι στο λαγανά να πλύνουν το δρόμο. Περνάει ο άλλος το πρωί 9 η ώρα και μυρίζει ξερατό όλος ο λαγανάς. Λες και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να το ζούμε. Και στο λαγανά δεν είναι ένα, είναι. Η κάδη είναι εκεί, σχεδόν εκεί που πρέπει. Αλλά καβατζώνονται. Γιατί το βράδυ λογικό είναι. Όταν γίνεται ό,τι γίνεται, σιγά μην μείνει ο κάδος έξω, να γίνει ο γαμός. Να τους πηγαίνουν, να τους πετάνε από ένα μαγαζί στο άλλο. Σωστό. Αλλά όταν μου είσαι στο μπαλκόνι και λες πω πω, και κοίτα εδώ τι γίνεται, φέρνουν μπάζα, σέρνουνε, κάνουνε, δείχνουνε, κάνε καταγγελία. Είδα τον τάδε να το κάνει. Να σου πω, εγώ το ξανακάνει μετά. Αλλά δεν θες εσύ να γίνεις ο κακός, γιατί εντάξει, σε. Τώρα, θα γίνω εγώ κακός, λέει. Να βάλουν ένα να κοιτάει. Η λογική, βάλε ένα, ναι. Δεν θα κάνει άλλη δουλειά. Κάνε όποιος έχει ευθύνη, θα βάλει ένα να κοιτάει. Στις άλλες χώρες σας ενημερώνω, και δεν είναι ρουφιανιά να πας να πεις ότι αυτός βρωμίζει. Παίζει με την υγεία σου. Αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, τότε δεν σου φταίει κανένας. Και μη μιλάς και μη γράφεις κιόλας. Γιατί γυρίζει ανάποδα. Και γελάει ο κόσμος. Είναι δυνατόν να τον έχεις δει και να μην του έχεις πει τι κάνεις εκεί, ρε? Είναι δυνατόν? Και να βγαίνεις μετά να κατηγορείς τον οποιονδήποτε και όχι αυτόν που το κάνει? Γιατί νομίζεις εσύ ότι σου χρωστάει κάποιος επειδή ψήφισες? Τι λέτε, ρε? Πού τα έχετε δει αυτά? Γι' αυτό θα μείνει όπως είναι. Γι' αυτό πάει κατά διαόλου κάθε χρόνο το νησί. Γι' αυτό. Γιατί δεν μπορεί να συνεννοηθεί κανείς με κανέναν. Αλλά μην γκρινιάζετε κιόλας. Λουστείτε τα, και δεν μιλάω για όλους, έτσι. Αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία λειτουργεί έτσι. Λουστείτε τα και τσιμουδιά. Ό,τι κάνει ο καθένας το βρίσκει μπροστά του. Όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής της σημερινής. Θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός. Ελπίζω να μας καλέσουν από αυτή την εταιρεία που διαχειρίζεται τα πατίνια, να δούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ναι, με την ελπίδα θα μείνω, το ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Ακολουθεί ο Σάκης Νέγκας με το Zoom στην επικαιρότητα, την εκπομπή. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 9, πρώτα ο Θεός. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Προσέξτε, γιατί έρχεται ζέστη πολύ. Γεια και χαρά σας.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά. Να ευχηθώ και καλές διακοπές, γιατί έχει έξοδο και σήμερα και αύριο και μεθαύριο που θα είναι και Παρασκευή. Και φυσικά το Σάββατο που κορυφώνεται η έξοδος, γιατί έχουμε πρωτομηνιά. Καλή ακρόαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτό ήταν το rework στο 900 Miles από τον Avener, ενώ την δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξαν οι Time Like Mix στο I Want You του Marvin Gaye, το Marvin Gaye που τον τίμησε και το I Want You το άλμπουμ εξαιρετικά, ο Jose James, ένα live που είχαμε τη χαρά να δούμε, ένα αφιέρωμα στα 50 χρόνια του I Want You από τον Jose James στην Αθήνα στο tour, με μια εξαιρετική πραγματικά δουλειά αλλά και με δικά του τραγούδια. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Ringo Starr. Ringo Starr επέστρεψε με νέα δισκογραφία. Ringo Starr εδώ σε μια εξαιρετική εκτέλεση και συνεργασία που έχει κάνει στο You and I Wave of Love παρέα με τη Sheryl Crow.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι φίλες και φίλοι η Μαρή Φρός, μας έρχεται από την Βραζιλία. Μας αρέσει ιδιαίτερα αυτή η φωνή. Εμένα προσωπικά μου αρέσει, διότι η Μαρή Φρός συνδέει τα παλιά με τα καινούργια στη Βραζιλία. Τον παλιό κλασικό ήχο της τροπικάλια, μερικές φορές της φανκ, αλλά βάζει μέσα και αυτό που γίνεται σήμερα και ακούγεται σήμερα στην βραζιλιάνικη μουσική σκηνή, και την ηλεκτρόνικα αλλά και την R&B. Βέβαια το έχουν κάνει πολλές καινούργιες τραγουδίστριες στην Βραζιλία. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και από τη Φλάβια Κοέλιο που είχαμε μιλήσει προηγουμένως. Αυτή λοιπόν ήταν η Μαρή Φρός που μας έρχεται από την Βραζιλία και εμείς κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι την Μάμα Κας Έλιοτ.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Μάμα Κας Έλιοτ. Ήταν το 1974, ήταν 29 Ιουλίου, όταν η 32χρονη Μάμα Κας Έλιοτ έφυγε στο Λονδίνο από καρδιακή ανεπάρκεια. Μια τραγουδίστρια που έγινε γνωστή όταν μέσα στη δεκαετία του 60 συνεργάστηκε και γνώρισε τον Τζον Φίλιπς αλλά και τη σύζυγό του Μισελ στους New Journeyman, και αργότερα φυσικά το συγκρότημα θα εξελιχθεί ως The Mamas and the Papas, ένα από τα βασικότερα συγκροτήματα της Sunshine Pop της Δυτικής Ακτής μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60. Ένα συγκρότημα που διαλύθηκε το 1968, ωστόσο η Μάμα Κας Έλιοτ ακολούθησε και συνέχισε σόλο καριέρα.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το νέο τραγούδι, με τη νέα δισκογραφική δουλειά του αγαπημένου μας Leon Bridges.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρα σας που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ.

Και μια και μιλάγαμε λίγο νωρίτερα για τη μάμα Cass Elliot, σαν σήμερα φίλες και φίλοι, 29 Ιουλίου του 1966, το αμερικάνικο Teen Magazine, ένα περιοδικό για εφήβους, το Datebook, δημοσιεύει μια συνέντευξη με τον Τζον Λένον, ο οποίος είπε αμφιλεγόμενα για τους Beatles ότι είμαστε πιο γνωστοί και μεγαλύτεροι από τον Ιησού. Τώρα, αυτά τα λόγια είχαν προκαλέσει μεγάλη θύελλα αντιδράσεων στα μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκαν πάρα πολύ σκληροπυρηνικοί και θρησκευτικές οργανώσεις έκαψαν δίσκους των Beatles. Οι διαδηλωτές καταδίκασαν τους Fabulous Four και έκαψαν δημόσια δίσκους, αυτόγραφα, φωτογραφίες, μεμοραμπίλια, πράγματα. Η συνέντευξη που διεξήχθη από την Maureen Cleave είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Evening Standard του Λονδίνου, χωρίς μεγάλη απήχηση νωρίτερα εκείνο το έτος. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε ένα πολύ μεγάλο μπαμ και πολύ περισσότερο με τη δημοσιότητα που πήρε.

Αυτή λοιπόν είναι η Lucene και το τελευταίο της single, το Shoot You Dead, ένα από τα καλύτερα single, ίσως το πιο εμπορικό, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτή τη λέξη, από την κοπέλα από το Manchester, που είναι θέμα χρόνου, πότε θα κάνει το μεγάλο μπαμ, θα ανέβει και εκείνη στην κορυφή, θα μπει μέσα στα chart και θα ακουστεί πολύ περισσότερο, για να μην μπω και έξω από τα σύνορα της Ευρώπης. Και μιας και μιλάμε για την Μεγάλη Βρετανία και βρισκόμαστε εκεί στο βορρά, πάμε να συναντήσουμε ένα καλλιτέχνη που έχει γράψει και έχει ηχογραφήσει εξαιρετικές μελωδίες εδώ και 30 χρόνια. Μιλάμε για το Seal.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, αλλά καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, 5η, 30 του μήνα. Και φεύγει έτσι όμορφα και ο Ιούλιος. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 από τον Πέτρο Αδάμ. Καλό βράδυ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο στους 93,6 και 107. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12.

Κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 2017 με τίτλο Burning στην Columbia Records. Πρόκειται για τη Μικάελα Σίμψον ή αλλιώς Coffee. Είναι πιτσιρίκα, DJ, rapper και στιχουργός, η οποία αυτή τη στιγμή σκίζει, διότι είναι η πιο μικρή γυναίκα που έχει βραβευτεί με Grammy στην κατηγορία Reggae. Coffee Toast, και ακολουθεί ο Ζόγκο Αμπόγκο, ένας καλλιτέχνης από την Γκάνα, μέλος των Busy Twist, έχει υπογράψει την Busy Life Records, εδώ με τον Θορνάτους, το Back It Up. Back it up.

Fela Soul, Feel Good με Gorillaz. Samples πάρα πολλά από Amerigo Gazaway, Feel Good DNC, Fela Kuti, Trouble Sleep, Yanka, Wake Up, αλλά και Luke, Agono Rock 1992, ένα funk mashup. Αυτό που ακολουθεί είναι Nuri Hip Hop Mix από Bali Sagu, Gungeon and MC Scar. Μπάλι Σαγκού, ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανοϊνδούς παραγωγούς, γεννημένος στο Δελχή της Ινδίας, αλλά μεγαλωμένος στο Μπέρμιγχαμ. Remix. Yo, we gonna play some funky shit.

0: Κόσμος 93,6. Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετός κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Παραγωγός από τη Θεσσαλονίκη με μελωδίες μιας έκριθμης εποχής. Μονονόμ. Αγαπημένοι του καλλιτέχνες, ο Μπονόμπο, ο Jazz Pack Socks και Long Arm.

0: 103,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Καλώς ορίσατε στον κόσμο στους 93,6 και 107. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12.

Χαμπίμπ Κοϊτέ. Λέγαμε στην σημερινή εκπομπή για την Άγια Νακαμουγά που μεγάλωσε σε μια οικογένεια γκριότ. Το ίδιο και ο Χαμπίμπ Κοϊτέ, ο οποίος μπαίνει στην τούτο καλών τεχνών του Μπαμακό χάρη στη βοήθεια ενός θείου. 4 χρόνια αργότερα γίνεται καθηγητής με πολλούς παιδικούς του φίλους. Ιδρύει το γκρουπ Μπαμαντά. Το πρώτο βραβείο έρχεται στο φεστιβάλ Vox Pol, που το επιτρέπει κάπως έτσι να ηχογραφήσει το Σιγκαρέτα Μπάνα και το Ναναλέ. Το 1993 δέρχονται πολλές βραβεύσεις. Τα τραγούδια Din Din Wo και η Καμπαρά από το άλμπουμ Μουσό έχουν μπει και στα Windows Vista, παρακαλώ.

Μαρία Δεμπάριος. Καρέσε μου, καρέσε μου, χάιδεψέ με ήλιο μου. Τραγουδίστρια, γεννημένη στον Ντακάρ της Σενεγάλης. Όμως πάρα πολύ την ακούμε και πιστεύουμε ότι κατάγεται από το πράσινο ακροτήρι. Μεγαλωμένη στη Μαυριτανία, μετακομίζει στην Αμερική. Παντρεμένη με έναν μπασίστα από τους Toots and the Maytals. Θεωρεί τη Σεζάρια Έβορα έμπνευσή της, γιατί θεωρεί ότι η μουσική της έχει επιρροές από το είδος μόρνα της μουσικής, αλλά βεβαίως και Latin και salsa επιρροές. Είναι φαν του Stevie Wonder, της Whitney Houston, του Willie Chirino, αλλά και του Sting. Τραγουδά στα πορτογαλικά, βεβαίως κρεόλ, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, αλλά και αγγλικά. Τάνια Λιμπερδάρ de Souza Juninha μαζί με Σεζάρια Έβορα ακολουθούν σε ένα καταπληκτικό Histoire de un amour. Η Τάνια de Λιμπερδάρ de Souza ήταν και πρέσβυρα ειρήνης της UNESCO. Καλή ακρόαση.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr κάθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

οίκο και όλο. Οίκο, οίκο, οίκο, λακού μυζίκ. Αλλά ζεκούντο λα μυζίκ, σούλ. Ένα εξαιρετικό ρεμίξ πάνω στο τραγούδι της François Hardy από την Funky French League. Μια ομάδα από DJs, παραγωγούς, μουσικούς. Μεταξύ άλλων ο Young Pulse, ο Double, ο Lazy Flow. Με σκοπό βεβαίως να γίνει πιο γνωστή η funk μουσική, αλλά και όλα τα υποείδη της funk, μέσα από βραδιές, μέσα από διάφορα remix, από edits, από εκπομπές ραδιοφώνου κτλ. Η Funky French League με residency σε πάρα πολλά club της Γαλλίας, J'écoute de la musique soul.

0: right here.
1: Ο Μπάρι Άνταμσον είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού, ροκ μουσικού, συνθέτη, φωτογράφου, έχει κάνει ταινίες. Στα μέσα δεκαετίας του 70 εμφανίζεται ως μέλος μιας post-punk μπάντας με τίτλο Magazine, αλλά δούλεψε μαζί και με τους Visage, Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, αλλά και την electro μπάντα Pansonic. Εκτός από τη δικιά του δουλειά, ο Άνταμσον έχει κάνει remixes των Grinderman, The John Spencer Blues Explosion και Depeche Mode. Εδώ, μαζί με την Anita Louise Lane, μια Αυστραλέζα τραγουδίστρια, μέλος του Nick Cave and the Bad Seeds, στο These Boots Are Made for Walking.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτι και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention.

ήρθατε στην παρέα, στον κόσμο μας. Αλεξάνδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Ο Πάνος Δημητρακόπουλος παίζει το κανονάκι. Και ο Γιώργος Μαντάση, καλύτερα Blend Miskin, φτιάχνει τις μουσικές.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Sounds of Camara και το Abdoulaye Premes είναι εδώ, η Hot News.

Glow Dawn είναι το άλμπουμ που ηχογραφεί πριν από ένα χρόνο η Bryony Jarman Pinto. Εννοείται πως έρχεται από την Βραζιλία.

0: αποφασίσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Χατζή Μαγκό Ίσα. Αυτός ο τύπος ειδικεύεται στη funk και κυρίως βγάζει μουσικές ορχιστρικές. Νελαγιάννα Τσίξ είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί και εμείς παίρνουμε να το παίξουμε στον οίκο μας.

Η Agogo Records είναι μια εταιρεία που αξίζει κανείς να εμπιστευτεί. Εδώ ο Ναυτίλους κάνει το ταξίδι και η Mo Horizons ρεμιξάρουν.

ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.